Τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, FDE, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών, S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για την Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να απαραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αφαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς αργά χθες το βράδυ μία 25χρονη σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα. Έφερε τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβητρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η στάση του Αραγτζή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζήτημά των ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, τη Λίνκε, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, τη Λίνκε, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδιαβάστα και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφασής. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, ο Φικιά Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατιών. S5. Στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος συντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, δήλωσε ο ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παναθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτού. Εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο. Στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, όπως συνηθίζεται έτσι κι αλλιώς, όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, για την πρώτη παρουσίαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά για όλα τα δικά σας θέματα, όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, θέματα τα οποία μας στέλνετε και γίνονται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο, σε ένα τρίπτυχο το οποίο μπορείτε καθημερινά να εμπιστεύεστε με την ταυτότητα του Sky και φυσικά με την ταυτότητα και τα ονόματα όλων ημών εδώ, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε, καθημερινά. Εδώ, 24 ώρες 24 ώρες στις ειδήσεις του Sky 100,3.

0: Όλα αυτά για τα οποία αξίζει ο κόπος και αξίζει να ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε με τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου καθημερινά ετοιμάζουν και παρουσιάζουν το κεντρικό δελτίο του τηλεόραση του Sky και φυσικά εδώ στο μαγκαζίνο, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7 και φυσικά σε όλα τα μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με το Σπύρο Μάλι και το απογευματινό στις 8 με τον Νίκο Ανδρίτσο. Φυσικά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι ειδήσεις μας από τους συναδέλφους της σύνταξης των ειδήσεων. Πολλά λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε και φυσικά αυτό το οποίο έχει και κάνει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, θόρυβο είναι η δεύτερη καταστροφική νίκη για την AfD, του ακροδεξιού κόμματος, όπου στριμώχνει τον Μέρτς. Το CDU συνετρίβει στο Μεκλεμβούργο και ιτήθηκε στο Βερολίνο, όμως ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε εκλογές που είχαμε χθες, όλα αυτά για τα οποία συνέβησαν και τα οποία έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως εδώ στην χώρα μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα και ακριβό χειμώνα. Αναμένει η Ευρώπη με αγορές να προβλέπουν διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας έως και την άνοιξη. Για την ελληνική αγορά τώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται άμεσα από το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο στα 173 ευρώ τη μεγαβατόρα, του Νοεμβρίου στα 193 και του Δεκεμβρίου στα 175 ευρώ, επαναλαμβάνω, τη μεγαβατόρα. 173 για Οκτώβριο, 193 για Νοέμβριο και 175 για τον μήνα Δεκέμβριο. Στα ίδια επίπεδα πάντως ουσιαστικά και στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα κινούνται τα προθεσμιακά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ανάλογη τώρα είναι και η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτές όπου είναι αντιμέτωπες με εκλογές, να ζητούν κάποιο είδους ευρωπαϊκή παρέμβαση και βεβαίως αποχαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων έως και την έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών, ενώ προχωρούν και σε παράταση μέτρων στήριξης. Κάτι το οποίο αναμένεται να ακούσουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν τόσο για το νοικοκυριό όσο και για τις επιχειρήσεις, για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά και για την βενζίνη. Θα δούμε και αν και εφόσον αυτό θα συμβεί και αν αυτό θα υπάρξει και εκεί μία βοήθεια. Όλα αυτά πάντως σε αυτή την εβδομάδα που αναμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και όπου έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου και θα έχει σειρά επαφών και βεβαίως με πολλά τα οποία αναμένουμε και στη δική του ομιλία στη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και βεβαίως και με τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκείνος στη Νέα Υόρκη, με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις του στους ομολόγους του και φυσικά με όλη αυτή την επαφή που, που έχει η Ελλάδα στην Αμερική αυτές τις ημέρες. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τα ζητήματα έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις του Sky για την υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά το SMS το οποίο εστάλει από εργαζόμενοι του ιατρείου αυτού, αν το πει κανείς ιατρείο. Από την άλλη, Κώστα, νομίζω ότι θα δηλώσουμε και εσύ και εγώ, εσύ κβαντικός ηχολήπτης και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσα ψάρια θα πιάσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε στην ώρα μας αυτή να γεμίσουμε και το στούντιό μας εδώ με εικόνες, έτσι ένα καταπληκτικό σκηνικό να έχουμε, διότι όλα αυτά πάνε μαζί. Και από την άλλη, βεβαίως, βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί, να δηλώνουν κβαντικοί επιστήμονες σε απευθείας συζητήσεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, αλλά κάνει εισαγγελέα δεν υπάρχει. Τι να υπάρξει και γιατί να υπάρξει και γιατί να κουνηθεί και γιατί να κινηθεί η εισαγγελία, καθώς βγαίνει και η Ένωση Φυσικών Επιστημόνων, το έχουν πει αυτό, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, αρχηγοί κόμματος να λένε βεβαίως ναι, είμαστε κβαντικός γιατρός και δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε και ότι η κβαντική ιατρική είναι και το μέλλον. Κατά τα άλλα, καταπληκτικά έτσι. Δώστε άπλο το χρόνο συνάδελφοι σε όλους αυτούς έτσι να βγαίνουν και να λένε και να αφήνουν τα πάντα στην επιστήμη και να δηλώνουν κβαντική γιατροί και αρχηγοί κομμάτων. Από τον Κβαντικό λοιπόν ηχολήπτη Κωνσταντίνο Κώστας Πανό, να το κάνουμε και Κωνσταντίνος για να είναι έτσι και πώς το λένε και να είναι και βαρύ, όπως είναι και το Κβαντικός ηχολήπτης, την Κβαντική παραγωγή από την Μέλνα Σαμαραδέλη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ούτως ή άλλως είναι σε μια άλλη διάσταση με τις μουσικές εδώ που επιλέγει και έχει όλους εμάς πάνω από το κεφάλι της με τις μουσικές της ή έχει την ευθύνη, και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα επικοινωνείται με καπνούς, επικοινωνείται με σήματα μόρς, με τα μπατριγερόλια, επικοινωνείτε με ό,τι άλλο θέλετε. Κβαντικά θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης το 210-48-00-170 ως 174. Και φυσικά θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα από το υπερπέραν και όχι μόνον, με την κβαντική φυσική και φυσικά μην ξεχνάμε και τις επιστήμες, από το Viber 698-123-1003 και ό,τι άλλο εσείς θέλετε μπορείτε να το στείλετε, τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μέσω του Viber και όχι μόνο. Και από, και από το διαδίκτυο και από τη σελίδα του skype.gr αλλά και φυσικά μέσω του SMS από το κινητό σας. Καλημέρα Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε, καλό καλό πρωινό, εσύ και αν είσαι κβαντικός εκεί και με το Robo News, κβαντική ιατρική, κβαντική επιστήμη, τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις ξεπεράσει και μας έχεις ξεπεράσει όλους. Καλημέρα, να είσαι καλά Σωτήρη μου, καλό καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τώρα που κάνεις αγγελές, δεν μπορεί και δεν άρθει, οπότε λέμε ό,τι θέλουμε, καταλαβαίνετε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, πάμε στην παρουσίαση των κυρίων των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, ανδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου εισέρχονται η αριστερά, τη Λίνκε με ποσοστό 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο τώρα η αριστερά, τη Λίνκε συγκεντρώνει το 25,3% ενώ το CDU του Μέρτς, η οποία το οποίο κυβερνά μάλλον σήμερα το κρατήδιο αυτό σε συναυσμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες τώρα δηλώσεις, ο κ. Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η-24η του μηνός, το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην έδρα των ΗΕ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης εχθές το πρωί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρωση της παραλίας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί στην αφαίρεσή του. Για το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής της Κελάργια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν στο προς Παλαιόκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Υπό έλεγχο τέθηκε επιτέλους μετά από 21 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 τρέμματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ερευνητικού Συλλόγου Κόνιτσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η πορνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί την αφωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει και να δώσει λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που αποκάλυψε χθες ο Sky προς συγγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται μάλιστα να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς έχει σταλεί, γιατί διαγράφει και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη εκείνη την ώρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι υπ' αριθμών προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, αναφέρει ο Ζελένσκι. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει από την περασμένη Πέμπτη, να πούμε, η πελοδομία στην Μύκονο. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο ως και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πελοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από εχθές ως και μεθαύριο Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό, ο Όφη και Αστέρας ήρθαν ισοπαλοί 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από την Φινλανδία. Φυσικά 100,3 πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση αυτών από την Γερμανία και όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στην και Δυτική Πομερανία. Πολιτικό λοιπόν σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις ξένες εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ισχυρό πλήγμα τώρα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το CDU δηλαδή, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου που αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία, το AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών του και σοσιαλδημοκρατών, δηλαδή του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου μπαίνει η αριστερά με τον Die Linke, δηλαδή με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Επίσης στο Βερολίνο τώρα η αριστερά συγκεντρώνει πρώτη δύναμη με 25,3% ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συναφισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Στο Βερολίνο να πούμε ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνει, εμφανίζεται ενισχυμένη και ακουμπάει το ποσοστό του 16,3%. Όλα όσα έγιναν χθες με το κλείσμα των καλπών αλλά και με τα πρώτα exit poll μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου, η Δήμητρα Κερινούδη, η διευθύντρια της σύνταξης της Deutsche Welle. Deutsche Welle που όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει και από τον Sky, έτσι εμβόλυμα μας, σας ενημερώνω ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της και την παρουσία της στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν χθες από τη Δήμητρα Κερινούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους Χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8% με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7% με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξορίσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι μια καταστροφή. Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια. Αυτά λοιπόν, έτσι είναι μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές σε Μεκλενβούργο ήταν καταστροφή, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παράλληλα, ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την ευθύνη γιατί θέλω η χώρα μου να πετύχει. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού, που τροφοδοτούμενο από τη γοητεία του αυταρχισμού διεισδύει βαθύτερα στην κοινωνία μας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει απαιτεί σθένο, σταθερότητα και υπομονή. Αυτά θα εμπιστευτώ ως αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και πάνω απ' όλα ως καγκελάριος της χώρας μας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μέρτς. Εχθές στις δηλώσεις του παραμένει και καγκελάριος και ηγέτης του κόμματός του. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε την κβαντική συνάδελφο, δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Γιώργαρη, στις κβαντικές ειδήσεις σε τίτλους. Διότι είπαμε, όλοι είμαστε κβαντικοί πλέον, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στην χώρα μας του 2026.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σα ημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αλτσχάιμερ. Μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ασθένεια αυτή, αλλά και βεβαίως και όλοι οι φροντιστές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 24 λεπτά πριν μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που το 1943 σαν σήμερα αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές στην Κεφαλονιά. Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα αερωθούμενα δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτη ζητά την προφυλάκηση μετά των στελεχών της χρονοφυλακής με τις κατηγορίες, τις παράβασεις καθήκοντος, τις κατάχρησης εξουσίας, όλα αυτά για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα ο σκηνηματογράφος ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Η Ευδοκία». Ενώ το 1973 σαν σήμερα η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. 1936 σήμερα γεννιέται ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. 1847 φύγει από τη ζωή Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή. Και το 1934 σήμερα φεύγει από τη ζωή Ιωάννης Σικουτρής, συγκεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Και σαν σήμερα, μία από τις σημαντικότατες φωνές, ένα από τους σημαντικότατους καλλιτέχνες, ιδιαίτερη φωνή στην μουσική παγκόσμια, σαν σήμερα γίνεται το 1934 ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν.

Γεια σου, εδώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα δώσει πάνω καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γιούρα, εδώ στην πρωινή ακρόαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στου ακροατέ μα, ο Τρία από τα Μελίσια, καλημέρα. Άρια, κουβαντικό, λέει, αναβαθμίστηκα κι εγώ. Καλημέρα. Να και η Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία, καλό πρωινό. Καλημέρα, Λάζαρα Γιανούδη, επίση καλή εβδομάδα και εσένα. Μέσω διαδικτύου οι καλημέρε αυτέ, ενώ μέσω του Viber ήρθε ο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα. Στην Αστόρια εδώ από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλημέρα, Σοντάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Λέει τόσο πτώμα που δεν έχω όρεξη να φτιάξω ούτε καφέ. Δεν πειράζει. Ακούς Sky ραδιόφωνο και ξυπνάς μια χαρά τέλεια. Καλημέρα και στον Κάμο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο του Sky. Θεοδόση, ετοιμάσου. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ήδη έτσι έχει φτιαχτεί με τον Λέοναρντ Κοέν. Εκεί μαζί με τον Μάνο Νιφλή θα κάνουν μια κβαντική εκπομπή και αυτή εκεί. Διότι το 1942 σα σήμερα Θεοδόση πάνω. Αρχίζει να τραγουδά τώρα καθώς κατεβαίνει στο Κηφισό. Σας σήμερα γεννιέται ο Φίλιππος Νικολάου.

Καλημέρα, καλό πρωινό επίσης σε όλους και σε όλους. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την, από την περιοχή της Ευελπίδων, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης ένας από τους πολύ καλούς εδώ Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς γεννιέται σαν σήμερα το 1953, ο Σταύρος Λογαρίδης. Για θυμηθείτε τον.

0: Δεν ξέρω αν σε περασμένο αιώνα και τον χειμώνα τι γινόταν. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χειμώνα του 2026-2027. Διότι η κρίση στη Μέση Ανατολή περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει τη μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην χώρα μας τώρα το ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Συντονιστείτε εδώ στην τηλεόραση του Sky μετά τις 9 ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φιερακάκης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Και βεβαίως με όλα αυτά και ό,τι ακριβώς άλλο υποθεί, και περιμένοντας αυτή την εβδομάδα τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει και θα αναγγείλει η κυβέρνηση. Χρήστος Αμουσούφης, το ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
2: Τα 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
1: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
3: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
4: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος, ο ετήσιος που περιγράφεται?
3: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
1: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
5: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
1: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
3: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
1: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
7: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
4: Φλόρινα.
7: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
1: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την κρίση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει τη δική της γραμμή άμυνας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του εχθές προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
8: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
8: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
8: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
9: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται, να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
10: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι. Θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
8: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
12: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
13: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
15: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
16: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
8: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μας. Καλημέρα, κύριε Αφροδίτη μου. Επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά, κυρία Βούλα. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Σπύρος από την Πεντέλη. Εδώ, πάντα σταθερή στην ακρόαση, σταθερή στο τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ενώπιον τώρα του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από την γιατρό, που έχει προφυλακιστεί να πούμε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη, το οποίο έφερε στο φως τον ΟΣΚΑΙ, στο ιατρείο του Ροδού Καρνεάδου, προς γενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται επίσης να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν το τι συνέβαινε. Εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
17: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
18: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
19: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει. Εάν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διαγερτικός, εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
17: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
19: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
17: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
20: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
21: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
17: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
22: Αιωνία, η μνήμη.
17: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
23: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του, και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
2: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
3: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
0: Τώρα η υπόθεση αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε αυλές, σε πισίνες, οπουδήποτε αλλού πέρα ενός ιατρικού χώρου. Οι καταγγελίες λοιπόν πληθαίνουν και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει, πότε ελέγχει, τι πρόστιμα βάζει και όλα αυτά φυσικά κάτω από τη μύτη όλων κοινά αποδεκτά από όλους όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Έγινε αυτό, έγινε το τραγικό. Τραγικό ότι έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στον κόσμο, ένας καλλιτέχνης, ένας από τους λεγόμενους επώνυμους, γιατί όλοι έχουμε το επώνυμό μας, ένας γνωστός λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν στο φως όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Ρεπορτάζ από την Μαρία Μαυρουδή.
5: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
6: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνη ατσιρότο.
5: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
24: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
5: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
25: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
5: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
26: Νήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
27: Νιώσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
5: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
24: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
28: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ. Και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
29: Γιατί έγινε αίμα. Μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
28: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
30: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
5: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρείων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
31: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα

0: χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
1: Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ζητήματα, αλλά πρωτίστως καλημέρα. Λουκά, καλημέρα. Λουκά Κακόγιονος από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή, Λουκά, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Μαρία, μαμά Χρήστος, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε και με όποιον τρόπο και αν ακούτε, Sky 100,3, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στα ζητήματα, τα αστυνομικά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία μιας 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονο σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τελικά την σκότωσε αυτός. Κατά την εξέταση, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλασα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην Ιγουμενίτσα. Το άλλο φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Όλα αυτά πήγαιναν εχθές το πρωί στην Βουλιαγμένη. Δύο ενήλικες, παραπάνω από ενήλικες, με την ζωή όλη και με την εμπειρία και τη γνώση, ήρθαν σε διαπληκτισμό και ένας από τους δύο 82χρονος πέθανε. Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Ρεπορτάζ Μάριος Γιαννόπουλος.
2: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
3: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
4: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός.
3: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
2: Είχε παιδιά αίματα και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει και ήταν βίαια τα χτυπήματα.
3: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
5: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
3: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
6: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι βαγωσώστες.
3: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
1: Αυτά στους ενήλικες, αν γίνονται αυτά στους ενήλικες, τι να γίνονται στα ανήλικα. Δεν έχει τέλος πάντως και εκεί η βία. Δύο νέα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα Βρυλίσια τώρα, 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξενοδερμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων ανήλικων. Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ.
7: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
8: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου. Και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του είπαν θα τα πούμε μετά το σχολείο.
7: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
9: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
7: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
10: Όταν ο παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Του βαρούσε πλουσίες στο εκεί που είναι το νεφρό.
11: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
7: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
12: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
13: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
14: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει, συνέχεια παίρνω.

0: τηλέφωνο.
1: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
2: Εδώ μας κλείνουμε, διότι με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια της συγγενής, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν εχθές τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που ήσε 103 χρόνια, ταύτισε πραγματικά τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χρυσαμπάτου.
3: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
4: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
3: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
5: Αγαπημένη μου γιαγιά, μαλλογιαγιά, για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα, για εμένα ήσουν η γενιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
6: Σας είχα να βρίσκω σαν ακούσε σύντομο.
3: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενείχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
4: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
7: Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπορός, τα κύματα.
3: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
4: Είμαστε πριν παραπάνω που εκπερίστανε, που είμαστε κομμάτι αυτή τη υπέροχη γυναίκα.
3: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Η Μαρία Γιώργαρη είναι εδώ. Είπαμε, έχει αποκτήσει την ιδιότητα της κβαντικής δημοσιογράφου. Ενώ ο κβαντικός πολυλογάς ο Ρταφέρτας είναι ήδη εδώ. Έχει επικοινωνήσει, έχει βάλει και εκείνο τις δικές του. Έχει γεμίσει το στούντιο με φωτογραφίες και με εικόνες. Γιατί όλα αυτά πάνε ταυτόχρονα και μαζί. Μην το ξεχνάτε. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπερπριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν τι λες. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Λά, θα μου πει γελάς ψάλτη. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μου φαίνονται τόσο. Ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και ο άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει και ένα θέμα ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος, ο οποίος... Εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την. Ιστορία των ελέγχων για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί λέει 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε λέει το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα λέει έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο. Με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Παράνομοι, ας πούμε, όλοι παράνομοι. Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε. Από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια της καλημάς, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά να πούμε. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι να σε γδάρει, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια ψημαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του ζένιους εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σε απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέο, λέει. Θόστο, δεν σταμάταγε, λέει, ο άλλος είχε πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπεις τώρα πρωί-πρωί, τις έπιασε, ρε ψάλτη, δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1003 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει. Τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά Προφήτου, Ιωνά Οσίου του Σαββαήτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου Ισακίου, Επισκόπου Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω Ιωνάς, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή. Όχι, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά. Γιατί να ξέρετε, το Αλτσχάιμερ είναι εδώ. Και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια και τα καύσιμα Το, αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, $6.51 το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3.72 και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6.51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2.20 έβλεπα το πρωί, 2.18 την 95, 2.19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Μητερνής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τη σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα! Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε! Άρα, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Ε? Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιεί και αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνή τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το... με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως, να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει, τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει? Πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα. Για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη εδώ που τα λέμε. Αν μου πεις, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλά μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, ε. Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που καθένα μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει, να ξέρει, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η Μεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι θα με το αεροπλάνο.
2: Όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
1: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε. Σου στείλω στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
5: Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έκανε λιγάκι υπομονή. Κωστάκη, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώρισε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174. Για τις καλημέρες, στα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3 και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. 698-123-1003, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθήνων, λίγα πράγματα προς το παρόν. Βλέπω, γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μία προσωπική χάρη. Άστο, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα, Κώστα. Μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις. Από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στη αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα. Περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα, γελί, κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες, ε? Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές, πρώτα ο Θεός το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομα με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει, ο Δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι σε βρε, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής, δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά Νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά ταρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και άλλοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω λέει και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία λοιπόν έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο, δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος, εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια που θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Είναι στο εμπαρόδο. Θα πρέπει να ακούσουμε όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί? Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, και όλοι είπαν ότι, ρε παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και, ας πούμε, η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5 με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα, έκλεισε μάλλον την Παρασκευή, 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, ε? Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή, υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα ρε παιδί μου, Κωστάκη, εσένα σου συμβαίνει αυτό, Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο που θα φας. Αλή και τρισαλή. Γεια σου Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Το, εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο ακροατή εδώ πέρα μου θέλει το μήνυμά του και μου λέει πόπο τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα αεκάρα, χθε κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχο του Βόλου. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η αεκάρα, αλλά πόπο παιδιά, πώ θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκό πρώτο με 15 πόντου σε 5 αγώνε, αίτητο. Πόπο. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, χαμό. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη ΑΕΚΑΡΑ 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. Δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα να ξέρεις τώρα.

0: περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης, από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα λέει και τώρα να ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6:30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 6:30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται. Και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Βιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε, λέει, σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει, λέει, μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε, λέει, για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν, λέει, σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε, λέει, το Μάιο του 2023. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει, λέει, κόκκινες γραμμές, συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν, να λέει, μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια, αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Νοβαρού από την

0: Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκάστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκυγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 80διάχρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 80διάχρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος αποκινητοποίηση εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε, διασώσεις έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο συνοφόρο με το δικό μας αποκινητοποίηση. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει στο λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό, και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Ραχτσί στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγίλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσε να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιόστροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, κάνετε καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα δύο-τρεις μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάτι εξετάσεις.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό την το Τετάρτη θα,
1: την
0: αυτό,
1: Τετάρτη
0: θα το νιώσουμε.
1: Θα το νιώσουμε για τα okay. καλά.
0: Αν και θέλω καλά, Κωστάκη, καλά.
1: Καλά, ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια να κοιτάτε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να... Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Okay. Αλλά θα δούμε,
1: θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε να έρθει, το περιμένουμε.
1: Ναι,
0: εδώ
1: θα το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλα, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε.
1: Όχι,
0: έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το. 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε, πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα πεις, άμα θα κρυώσουν τι θα κάνουμε, ας έρθει η ώρα.
1: Γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κ. Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών, όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πέτρου Ράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους που πετυχαίνω εκεί κατά τις 11-11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για Ραπετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν. Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής. Κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσεις μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
8: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βιομάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Βιομηχανικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
19: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
20: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
17: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
21: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
17: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
24: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα. Για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει: τώρα που χειμωνιάς, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Το κτέ, λέει, Ραφίνας. Ο οδηγός λέει: καταπλιάς κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο. Απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά-πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο τη Θήβα. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα. Θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμού. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ηρακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στην Μέση Ανατολή. Που Κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζ, λέω, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά της μίας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την αποδό μεριά που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση, πώς το λένε, διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε, να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Αυτή είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοιση διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει να τις μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι, είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε,
1: και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό με στην εξίσωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
0: Μας.
1: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West, αυτός ο αγωγός. Είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
0: Ναι, τόσο μεγάλος είναι.
1: Τόσο μεγάλη απόσταση και να μεταφέρεις μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς, από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο, και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1.200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του ορμούς περνώντας.
0: Μπλόκαρε.
1: Μπλόκαρε. Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο, κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. Και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν,
0: ναι,
1: δηλαδή από το διάβλο.
0: Ναι.
1: Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς γιατί
0: ακόμα
1: και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Από
1: που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί, ναι, να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
0: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και, ναι, τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα? Ας πούμε, η Νορβηγία δίνει. Η...
1: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
0: Ναι, μα ναυτιλιακά θέλω. Δεν θέλω.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
0: Okay.
1: Που ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
0: Ναι.
1: Που έχουμε τον πόλεμο
0: με την Ουκρανία.
1: Με την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον περσικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα,
0: ναι,
1: και
0: έτσι, ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα, ναι, και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Okay.
1: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, ναι, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου,
0: ναι,
1: ενέργειας,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αλαγουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι, όλοι.
0: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης. Έβλεπα τιμές. Χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν. Όχι, δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
1: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
0: Κλείνοντας, μιας που το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει η άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
1: Μα ακούσει κάποιο και τα ανεβάσει.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
1: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όσο μιλάμε, έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
0: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
1: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, βέβαια και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
0: Το χτυπάνε ή όχι?
1: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
0: Αυτό λέω.
1: Είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
0: κουβεντιάζουμε, ναι.
1: Έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
0: σαουδαραβικό πετρέλαιο.
1: Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
0: στην Ευρώπη.
1: Στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
1: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε. Γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και
0: στρατός
1: κανονικός. Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Α, αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
0: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
1: με τους όρους του μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
0: στη λύση, γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Αυτό κάνει η αγορά πέραν της τιμής, προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιά, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινή και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριο Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Στα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλείου Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μποτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα.
20: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
27: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
29: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
30: Μα, αυτός έχει ρόδες.
31: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χαθήκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτσαν έδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδιού εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η Πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το ΣΕΝΤΕΟΥ του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική τα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Φίρτης Όπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό-δεξιούλιδων, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο 20-20 στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς, ευτυχώς για τον Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα τα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέργο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ τον Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη Λεσουάκ και είπε: «Έρχομαι να κυβερνήσω». Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσεις? Τι να κυβερνήσεις, βρε Καραμήτρο? Τον έχει, από καιρό τον έχει, δεν δικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, βρε Καραμήτρο? Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ. Okay, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι. Είναι κάτι που θυμόσαστε, το έχω ξαναπεί. Και είναι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλε στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα. Τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τραγένοι, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο. Δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix κάτι ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του με οι ταινίες, δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι οι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr, το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
6: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
7: Μάλιστα.
6: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
7: Ναι.
6: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός? Ξέρετε αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καριστιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους λέει του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά, στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
7: Εγώ άλλο.
6: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίδες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και το αδείς να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
5: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκη στα ξυλόλια και, που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο, υπάρχει ο ινδένιος όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σωκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμειναν απάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
7: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κυβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
5: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα σύζυγησε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις, η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος, ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανή. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό και άστεγε στα χέρια, δηλαδή στην πλάση της βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Τι να πω, αδελφέ μου. πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της θέσης εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε, ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά. Η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία, και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον ντούγκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ, πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα. Αθορύβος από ό,τι κατάλαβα, ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτά, όλη αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράποκλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Ανοίγουμε εδώ, είμαστε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
10: Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
17: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίστηκε και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρα μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
21: Καλή ημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Οι δύο δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης και η άνοδος της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την άνοιξη πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω από την άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά παραλαμβάνω.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμι Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμι. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκοψαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
25: Καλημέρα Άλλη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
5: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους της εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
26: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα
25: Ζαχαρία.
5: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτή την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτή την εβδομάδα, 6, πόσες?
25: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
5: Ούτε και εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
25: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
5: Ζαχαρία.
26: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές, από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μία διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά είναι, δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι είναι, το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεόν. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
5: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
0: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
5: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
0: Σωστά.
5: Ναι.
0: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα της εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
5: Έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη της
0: αρχής
5: στην πρότασή σου.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
5: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα, και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
26: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανόν να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
5: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα στην πρόθεση ψήφου.
26: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα, είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
5: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα πόσο έγραψε?
26: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
5: Μάλιστα.
26: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
5: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
26: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος. Η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
5: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται.
26: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν ότι θα κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
26: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του, ξέρετε, έχει μία δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
5: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
26: Okay.
5: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωέσει η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, οι 8 στους 10 εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% εξ αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, μητροπολιτικό.edu.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
27: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μου γράφει μέσω Viber.

0: ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιποι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα. Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κοέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, κάπα λάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, όν, είδες τώρα καταστρεφόμαστε, είναι. Ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρα δυστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλιθιώδη κριτική, αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κυρίες και κύριοι, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε θέλετε να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξίσου υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν όψει της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου? Τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
2: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40%, το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι

0: tip, και εγώ βρήκαμε σαν οπινοπόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, τα ποσοστά διαμορφώνονται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση πέρα από το θέμα της ΔΕΗ.
1: Μην το συνεχίσεις, μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ.
0: Ασφαλώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Θα συνεχίσω με τον Ζαχαρία Ζούπη αμέσως μετά τις 9. Δεύτερο διάλειμμα δελτίου ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίδης, και συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
3: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον Κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Merz μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην Καρδίτσα Λάρισσας και κατέληξε. Στην Καρδίτσα Λάρισσας, Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή μονάδα από την Λάρισσα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τον γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αρχίζουμε από την Αττική Οδό. Προς το αεροδρόμιο η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το ύψος της Μαραθώνος, από την Παλίνη προς τον κόμβο Κηφισίας, έχετε σημαντικά προβλήματα, τόσο μεγάλα που έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, προς το Δαχτυλίδι δηλαδή, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως όμως το ανωδικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Πανόρμου, από τους Αμπελοκήπους, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό, πηγαίνετε με ρυθμού σημειωτών στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Και η Φραγκοκλισιά όμως, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στην Κηφισίας, είναι ακινητοποιημένη. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε, αν μπορείτε. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού, έχετε τη συνήθη κίνηση. Δύσκολη, αλλά είναι τουλάχιστον η συνήθη. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις. Στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή, από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζω όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ και παρέα στον Sky 100,3. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Η Γερμανία και οι εκλογές στα δύο κρατήδια εκεί, στα ανατολικά της χώρας και στο Βερολίνο, είναι θέμα. Πώς δηλαδή πώς δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση ή όπως το έχουν στην αντίληψή τους οι άνθρωποι εκφράζεται μέσω της ακροδεξιάς και της αριστεράς, που όμως συγκλίνουν σε κοινούς στόχους, και ένας από αυτούς είναι αυτό στο οποίο είχε μάθει η Γερμανία χρόνια τώρα, το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν, και εκεί τα δύο αυτά κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν και την λαϊκή δυσαρέσκεια προς την χριστιανοδημοκρατία, συγκλίνουν στο ότι να πέσει γονιπετής η Γερμανία στα πόδια του Βλαδίμιρ Πούτιν και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές, να παίρνει φθηνό φυσικό αέριο έτσι ώστε να δουλεύουν οι βιομηχανίες της και να μην φεύγουν τα μεγάλα εργοστάσια αφήνοντας σε ανεργία τους ανθρώπους. Σύνθετα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα σε συνδυασμό τριών πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν θα καταφέρει ο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο του Ιράν την ώρα που έχει ανοίξει το μέτωπο Χούθη και μια Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται μόνη της να αντιμετωπίσει τον εμφύλιο της Ιεμένης που αντανακλά στην οδό της Ερυθράς από όπου περνά το πετρέλαιο και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει το προϊόν της. Αυτό είναι το πολυσύνθετο ζήτημα στο οποίο μπλεκόμαστε κι εμείς και απαιτείται από την κυβέρνηση να μας επί της ουσίας να φτιάξει μια τέτοια τιμή πετρελαίου και τέτοια τιμή στα καύσιμα έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας απρόσκοπτα. Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Πότε ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα για να ησυχάσει έτσι, κυρίως η αντιπολίτευση?
9: Μέσα στις επόμενες μέρες.
8: Θέλει να φουλάρει καύσιμα και δεν το αφήνεται, κύριε Ρωμανέ.
9: Να πούμε απλά ότι αν ακούγαμε την αντιπολίτευση και δεν είχαμε κρατήσει απόθεμα όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη αντίστοιχων μέτρων, προφανώς τώρα δεν θα μπορούσαμε ούτε η αντιπολίτευση να περιμένει τις ανακοινώσεις, ούτε εμείς να προχωρήσουμε στις κινήσεις που θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι απορίες σε όλους, θα ανακοινωθούν τα πάντα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει κάτι που νομίζω ότι έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι διαρκώς παρεμβαίνει για να θωρακίζει την κοινωνία από μια σειρά κρίσεων που έχει διαχειριστεί, με τελευταία την πληθωριστική και την ενεργειακή.
8: Περάστε παρακαλώ τα ακουστικά στο αυτί σας, στα αυτιά σας, για να ακούσουμε μαζί τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Ποια είναι τα θέματα που προκρίνουν σήμερα οι πολίτες και πώς αυτά αποτυπώνονται στις μετρήσεις. Ελάτε κύριε Ζούπη, καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προφανώς είναι η ακρίβεια, έλεγα πριν ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό που τη δηλώνουν και ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κριτήριο ψήφου. Δηλαδή η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου πιάνει το 39% με 40%. Και είναι πρώτο μακράν. Άρα προφανώς η κυβέρνηση θα κριθεί από την αντιμετώπιση αυτή, από το ότι θα πείσει, αν θα πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ έχει ένα όπλο, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, προηγείται ως προς την αξιοπιστία. Έλεγα πριν, όταν διακόψα, ότι ενώ η αποδοχή των μέτρων στη δική μας έρευνα του Πρωθυπουργού είχε μία συνένεση ενός 30%. Βάλαμε μία ερώτηση, Άρη. Μαζί και με όλα αυτά, πιστεύετε τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο? Εκεί το ποσοστό πήγαινε 36 και. Γιατί το αναφέρω? Όχι ότι υπάρχει χρυσός κανόνας στις δημοσκοπήσεις, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το 2023, ένα-δύο μήνες πριν, το ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτό και έβλεπε Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ήταν και το εκλογικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από την ικανοποίηση από τα μέτρα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τα μέτρα δεν γίνανε αποδεκτά.
8: Δηλαδή με συγχωρείς, το 23... Το 23 σε αυτό το πεδίο έδιναν κοντά 40%, δηλαδή ως προς το ότι έχει αξιοπιστία στο να κάνει αυτά που υπόσχεται, αυτό εννοείς?
10: Και ειδικά το μήνυμα ότι μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν τα μέτρα, θέλω και άλλα δεν θέλω, το παλεύουν. Είναι σημαντική.
8: Πρόσεξε τώρα, αυτά που λες εσύ πώς συνδυάζονται από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου χθες, ο οποίος προφανώς έχει πάρει δεδομένα από τα γκάλο που κάνουν στο Μαξίμου. Διαβάζω. Το 48% των πολιτών απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΣ θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν. 48%. Την ίδια ώρα το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε ή σχεδόν περίμενε. Και εν πάση περιπτώσει λέει το ρεπορτάζ του ότι στο Μαξίμου λένε ότι τους ακούει ένα 50% της κοινωνίας. Είμαστε κοντά σε αυτά που βρίσκεις.
10: Ακριβώς, δεν ναι. απέχουμε πολύ. Εδώ θέλει μία να πούμε ταυτόχρονα
8: ναι.
10: ότι τα μέτρα άλλη αποδοχή είχαν στους αγρότες.
8: Σωστά. Άλλοι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
10: Άλλοι στους μικρομεσαίους και άλλους δημόσιους υπαλλήλους.
8: Και άλλοι και άλλοι συνταξιούχους.
10: Ακριβώς.
8: Ναι.
10: Οι συνταξιούχοι φαίνονται οι σχετικά πιο προνομείς και οι αγρότες.
8: Ναι.
10: Με το αφορολόγητο.
8: Ας πούμε, στην ΠΑΡΣ ο Γιώργος Αράπογλου βρήκε ότι παρά το γεγονός ότι θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην πλευρά Τσίπρα. Διότι νιώθουν πιο σίγουροι με τον Τσίπρα. Δεν ακούνε για αξιολογήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα από κήθε. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε. Πάμε στο
10: Τσίπρα. Ναι, συν ίσως τους φαίνεται απόμακρο το επίδομα, επειδή θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27 και δεν βλέπουν μια άμεση ωφέλεια, πώς να το πω.
8: Ναι, ναι. Ενώ συζητείτε το επίδομα των συνταξιούχων, ας πούμε, το οποίο έχει κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει θράψη.
10: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ
10: και εγώ,
8: πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ,
8: καλημέρα.
10: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
8: Τι λέτε από αυτόν, κύριε Ρωμανέ?
9: Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τέτοιων ερευνών. Νομίζω ότι το βασικό και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί αναφερθήκατε στους δημόσιους υπαλλήλους που πράγματι έχουν μια πάντα μεγαλύτερη δυσπιστία.
8: Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους που θέλανε κάτι άλλο παραπάνω και δεν το άκουσαν.
9: Επειδή τυχάνει και εγώ να προέρχομαι έτσι, και από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πράγματι υπήρχε έτσι, μια προσδοκία
8: μεγαλύτερη.
9: Ουσιαστικά. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Τσίπρα προημερών να δίνει συνέντευξη σε γαλλόφωνη εφημερίδα και να λέει ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Γαλλίας, αυτό δεν είναι συκοφαντία της χώρας με fake news?
8: Είναι ψεύδος πρώτα απ' όλα. Είναι ψέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρησιμοποιεί ψευδές δεδομένα.
9: Είναι συκοφαντία με fake news. Γιατί είναι fake news? Γιατί η πραγματικότητα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat εν προκειμένου λέει ότι έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, όχι μισθούς Βουλγαρίας. Αν δείτε δηλαδή τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στο μέσο μισθό της Ελλάδας, είμαστε πολύ πάνω από τη Βουλγαρία και είμαστε ουσιαστικά και πάνω από την Πορτογαλία και έχουμε ανέβει κατά δύο θέσεις και κατά πάνω από 10.000, για να το βάλω σε ποσοστό, έχουμε αυξήσει 80% το συγκεκριμένο νούμερο από την εποχή Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος μόνο μείωνε
8: μισθούς. Αν μου επιτρέψετε και εδώ, θα πείτε τι έκανε ο Τσίπρας, αν και...
9: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας, εγώ θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία.
8: Τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείζεται τα παρουσία σου Άκη Σκέρτσος.
9: Σωστά.
8: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί δυστυχώς και ο σοβαρός κατά τα άλλα κύριος Τσίπρας. Ναι.
9: Ακριβώς.
8: Απλώς η κοινή γνώμη δεν τα ξέρει και φαντάζομαι ότι πρέπει
9: σημασία.
8: Μια που είστε στα ψηφιακά, κύριε Ρωμανέ, τροφοδοτήστε με δεδομένα την κοινή γνώμη.
9: Γίνεται.
8: Και άλλα εκεί στις πλατφόρμες και στα διάφορα.
9: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. Ναι. Δυστυχώς πάντα η αποδόμηση ενός ψέματος είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δημιουργία του ψέματος. Και πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες με τους χρόνους που λειτουργούν τα social media κτλ. Αλλά ξαναλέω, το να γράφει ό,τι θέλει ένα τρολ είναι ένα θέμα. Το να προέρχεται αυτή η προπαγάνδα και να υπηρετείται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κάτι διαφορετικό.
8: Δίνω τα στοιχεία. Το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν χαμηλότερος στη Βουλγαρία κατά περίπου 7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο. Ήταν μείον κατά 8.000 ευρώ στη Βουλγαρία για μια τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο. Ήταν μείον 15.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζόμενους, της Βουλγαρίας πάντα, και μείον 14.000 ευρώ σε σχέση με την Ελλάδα εννοείται,
9: σωστά,
8: για ένα ζευγάρι εργαζομένων χωρίς χωρίς παιδιά που ζουν στη Βουλγαρία. Άρα το να επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι στοιχεία ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της, πώς να το πω, του Μαξίμου. Είναι αυτά που δίνει η Eurostat.
9: Ακριβώς.
8: Μπράβο. Ωραία.
9: Και είναι στα 21.500 σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός, από 11.900 που ήταν το 19. Το
8: στην
9: λέω
8: Ελλάδα.
9: Αυτό στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί ακούω και ως κομμάτι ερευνών ή εν πάση περιπτώσει ευρημάτων προπαγάνδας κυρίως, ότι ήμασταν καλύτερα το 19. Ακόμα και αυτό το αφήγημα πάνε να πουλήσουν κάποιοι.
8: Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δικαίωμά τους δηλαδή, αλλά που λένε ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Γελάω, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν. Είναι δικαίωμα του καθενός να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως θέλει.
9: Αυτό το νομίζω στο οποίο υπογραμμίζουν όσοι λένε κάτι τέτοιο είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Προφανώς η ακρίβεια ροκανίζει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει καμία σχέση η μείωση φόρων που έχει συντελεστεί από το 19, η αύξηση εισοδημάτων.
8: Και κάτι ακόμη που θα το βάλουμε τώρα.
9: Και η ύφεση πανευρωπαϊκή, ενώ το 19 έβρεχε ανάπτυξη και προσωπική χαλάρωση. Μην τα ξεχνάμε.
8: Είχαμε ύφεση
9: και κρατάγαμε ομπρέλα.
8: Ακριβώς.
9: Αυτό λέω. Και αυτό μετά συνδέεται με μια άλλη συζήτηση. Τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε διπλή αναβάθμιση από δύο οίκους. Δύο οίκοι, πολύ σημαντικοί.
8: Θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης και θα μπείτε και εσείς στη συζήτηση. Βεβαίως. Νίκο, καλημέρα. Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας, Νίκο.
10: Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
10: Επίσης, καλή εβδομάδα.
8: Δύο κουβέντες για αυτήν την διπλή αναβάθμιση και κυρίως από τη Μούντις που λέτε εσείς ότι είναι και πιο σκληρή και δύσκολη.
10: Ναι, από τη Μούντις οι προοπτικές, από τη ΣΚΟΠ.
8: Παρόλο πιο δύσκολο οίκος αξιολόγηση, θα το θέσω έτσι και όχι στον τίτλο.
10: Μας έβαλε στον προθάλαμο αναβάθμισης, αναβάθμισε δηλαδή τις μελλοντικές προοπτικές. Ο ΣΚΟΠ όμως έκανε κάτι άλλο. Μετά από 18 χρόνια μας έδωσε ξανά βαθμίδα Α, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το είχαμε. Και δεν το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που μας κρατούσε πίσω. Μας δημιουργούσε πρόβλημα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν το καταλαβαίναμε, αλλά ακόμα μέρος των αξιολογήσεων επηρεάζονται πάρα πολύ από το δημόσιο χρέος.
8: Εξήγησε λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, ο ΣΚΟΠ κάνει άλλα, βάζει άλλα κριτήρια. Πώς πήραμε
10: την ένδειξη
8: Α σε σχέση με τη Μούντις που είναι ένας οίκος πιο σκληρός και άλλος είναι πιο μαλακός. Δώσε λίγο έτσι να το καταλάβουμε.
10: Γενικώς όλοι μας βλέπουν προς τα πάνω. Και το λέω αυτό σε μια μέρα που, για παράδειγμα, ο ΣΚΟΠ υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία κατά μία βαθμίδα.
8: Σήμερα.
10: Την ίδια μέρα την Παρασκευή το βράδυ και κοντά στις 12 το μεσάνυχτα που υπήρξε η αναβάθμιση της Ελλάδας, υπήρξε η υποβάθμιση της οικονομίας της Γαλλίας. Και μάλιστα από την ίδια εταιρεία, από την εταιρεία την ελεκτική, την ΣΚΟΠ.
8: Το γνωστό είναι επιχείρημα και τι θα κερδίσω εγώ, Νίκο, με αυτές τις δύο αναβαθμίσεις.
10: Το Β+ είναι μία ακριβώς βαθμίδα από το να πρωτοναδούμε το Α. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε το 2009, το είχαμε το 2008, έκτοτε δεν το έχουμε ξαναδεί. Ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια, πολύ σκουπίδια, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια δεν είμαστε εκεί. Και είναι σημαντικό ότι η Moody's, που είναι ας πούμε η κορυφαία των οίκων, τι λέει μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται. Έρθει και λέει ότι σας έχω στον προθάλαμο για να σας αναβαθμίσω. Δηλαδή έρθει και λέει ότι όλοι έχουν προβλήματα, αλλά τα δικά σας είναι λιγότερα και γενικώς είστε πιο κάτω από ό,τι θα έπρεπε και θα πρέπει να ανέβετε.
8: Τι ελέγχουν δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτοί, τι ως εχέγγυο, τι ζητούν, Νίκο Φιλιππίδη, πριν κάνω το διάλειμμα, κάτι σχέση με τη σταθερότητα, ζητούν κάτι.
10: Έχει να κάνει με, η σταθερότητα μετράει πάρα πολύ, είναι ένα. Το δεύτερο είναι προφανώς η μείωση του χρέους. Το τρίτο είναι προφανώς η ανάπτυξη.
8: Η μείωση χρέους που δεν την ψηφίζουν τα άλλα δύο κόμματα, τα υποτιθέμενα σοβαρά της αντιπολιτεύσεως.
10: Αυτές οι εταιρείες κοιτούν πρώτα το αξιόχρεο. Και το αξιόχρεο περνάει από το ύψος του χρέους. Εμείς θα ήμασταν πολύ πιο ψηλά δεδομένων των υπόλοιπων δημοσιονομικών επιδόσεων, εάν δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος. Αν δεν υπήρχε η παράμετρος επί της ουσίας του χρέους. Η παράμετρος του χρέους φαίνεται ότι φέτος, για παράδειγμα, το ελληνικό χρέος ποστό του ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο από το ιταλικό. Η Ελλάδα δανείζεται ήδη με χαμηλότερο επιτόκιο εδώ και μία διετία.
8: Κάνω
10: και
8: διάλειμμα, μπορείς δύο λεπτά μετά τις ειδήσεις τίτλους, σε παρακαλώ βεβαίως. Μόνο για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμανός Σταρδοθάλαμο, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και ο Νίκος Φιλιππίδης, σε λίγο όλοι μαζί για τη συνέχεια στο επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η Χαλκιδική. Εκεί στη Χαλκιδική, λοιπόν, εξελίσσεται μια μεγάλη επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη θέση Σκουριές. Μια επένδυση η οποία περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνελικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία. Ανοίγονται 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές σε βάθος χρόνου μιας 20ετίας, όπως μας είπε η κυρία Ξυλουχάκη την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητήσαμε το θέμα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
11: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
19: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο καθοδικό από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αρδιτού και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί υπνοθεραπευτής. Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελέρο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9 παρατρία πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία, τις ευχές μου στον Δημήτρη, να είσαστε καλά, γερή, δυνατή και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
11: Πολλά προβλήματα στους δρόμους του τηλεκανοπεδίου. Ακόμα και τώρα που φτιάχνει σταδιακά λόγω ώρας η κίνηση, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακούστε, όσοι είστε στην Αττική Οδό ή προτίθεστε να βρεθείτε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, Λίγο μετά τον ασπρόπυργο, κόψτε ταχύτητα. Θα χρειαστεί να σταματήσετε τελείως. Να ακινητοποιηθείτε μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Ανοίγει ο δρόμος μετά εκεί στην περιφερειακή Εγάλεω και ξανακλίνει στον κόμβο Φιλής μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού όμως, είναι ακόμα μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις. Παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια, μου λέει ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο ξαφνικά λέτε μια ατάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα, πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
13: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
10: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
13: Θα το πούμε βέβαια.
10: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε, ναι, έχετε πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας?
14: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση την Παρασκευή, έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένας 20 έβγαζε υποβάθμιση, θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις? Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολόγηση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
10: Και πολλοί αναγκάστηκαν λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βγουν εργασία στο εξωτερικό και τα λοιπά.
14: Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η ίδια τη φοροδιαφυγή.
10: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος.
14: Ναι.
10: Θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
14: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη, αυτά γι' αυτό ήθελα.
10: Λοιπόν, είχαμε μείνει στη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
13: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας πράγματι στις εκθέσεις, εκθέσει θα αναφυγαίνει τη δική αναφορά των οίκων και κυρίω ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδο ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τι μεταρρυθμίσει. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θέλω στιγμή. Είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνει τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, χαρακτηρίζει σε τέσσερα σημεία τα εύσημα τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία, τότε είναι δύσκολο να επανέλθει. Και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι. Ενώ για παράδειγμα υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
10: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
13: Εγώ καλημέρα και στους δύο σας.
10: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλης στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80% ενώ θα έπρεπε να είναι 0% και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29% ως εφαρμογή. Αντιθέτως, με την αύξηση των μισθών καλώς, αλλά και τις τριετίες κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχειρήσεων στα ύψη. Οι επιχειρήσεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό, τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης, αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος είμαστε σε αυτό το 5% των επιχείρησεων στην Ελλάδα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
14: Απολύτως.
10: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ.
14: Λοιπόν.
10: Ορίστε κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
14: Λοιπόν, καταρχάς στην τελευταία ΔΕΘ, προ δύο εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στα τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μια σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
10: Η βασική διαμαρτυρία.
14: Και πάμε και στο τελευταίο, που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού, επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
10: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι μια αγωνιά στο μάχη.
14: Η προκαταβολή φόρου επίσης.
10: Είναι μια αγωνιά στο μάχη.
14: Η προκαταβολή φόρου επίσης, προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω, η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε, και αυτά που δίνουμε, δεν μου αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μία λογική αναπτυξιακή και ενίσχυση του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, όπως υλοποιήθηκαν αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘΟ πρωθυπουργός και πρόπερσι και από το 19 και μετά. Νομίζω ότι προτιμώ αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ δηλαδή να ακούω το παράπονο, θα θέλαμε περισσότερα και να συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, παρά τι κόβουμε όπως συζητάνε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας.
10: Ναι. Το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα
14: και ούτε έγινε μόνο.
10: Και υποβαθμίζεται η Γαλλία είναι επίσης. Όχι
14: μόνο, έχουμε πια χαμηλότερο χρέος από την Ιταλία. Δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες που είναι στις ισχυρότερες του κόσμου και ούτω καθεξής. Αυτά, ξαναλέω, δεν έγιναν μόνο τους και καταλαβαίνω την εύκολη λαϊκίστικη κριτική. Μα πώς αποτιμάται αυτός ο πορτφόλι? Όχι, αποτιμάται. Γιατί ακριβώς επειδή καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ όλη η Ευρώπη πέφτει, μπορούμε να μειώνουμε φόρους. Ακριβώς επειδή προσελκύουμε επενδύσεις και έχουμε περισσότερα έσοδα, άρα μεγαλώνουμε την πίτα, μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε εισοδήματα, και να διαφωνούμε με τους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για το αν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι.
10: Ναι, αλλά θα επιμείνω, ας πούμε, υπάρχουν μερικά γονάρια που ενοχλούν την επιχειρηματικότητα. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Το δεν μπορώ, όταν λέει ο Πρωθυπουργός, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θα ήθελα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά το θέλω να γίνει σε ένα πλαίσιο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να διευκολυνθούμε και να μην το γράψουμε στα έξοδα, στις δαπάνες μας κτλ. Αυτά τα ακούω όλα. Αλλά να όμως που η κοινή γνώμη ακούει και εκείνη όπως εκείνη επιθυμεί να ακούσει.
14: Προφανώς. Όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Η πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, ότι οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είχαν το μικρότερο μέρισμα από την ανάπτυξη της χώρας. Είχαν πάρει μέχρι σήμερα το μικρότερο μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει μια λογική το ότι στηρίζεις μια ομάδα η οποία ήταν μέχρι σήμερα η πιο αδικημένη στην πορεία την αναπτυξιακή που χαράχτηκε από το 19 και μετά. Προφανώς, ξαναλέω, και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ανοίγω παρένθεση, πολλοί από τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δουν την ωφέλεια που είχαν τα περσινά μέτρα φέτος την άνοιξη που θα κάνουν τη φορολογική δήλωση. Ακόμα δεν την έχουν δει, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την είδαν από τον Ιανουάριο. Τις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες με παιδιά, τις μειώσεις φόρων για τους νέους και αυτά, τα είδαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τα έχουν δει ακόμα, θα τα δουν στην άνοιξη που θα καταθέσουν τη φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν και αυτά προστίθενται, ναι, σε ό,τι ανακοινώθηκε στη φετινή ΔΕΘ και σε ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα
10: μεγάλο
14: χρόνια.
10: Μεγάλο θέμα αν πιάνουν.
14: Αλλά ξαναλέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί προέρχομαι από αυτή την ομάδα.
10: Μεγάλο θέμα αν πιάνουν τόπο οι φόροι μας, βέβαια, που από τη βελτίωση που ζητούμε στο κράτος και στις υπηρεσίες που παρέχονται, που τις θέλουμε να είναι καλύτερες. Όλο και καλύτερες, και δεν το βρίσκουμε αυτό, δεν το ανταμώνουμε.
14: Ότι γίνονται όλο και καλύτερες είναι δεδομένο και εξάγεται ως συμπέρασμα από την εικόνα των νοσοκομείων, από τους δείκτες που μετρούν όλες αυτές τις επιδόσεις και το καθεξής. Το ότι προφανώς θα θέλαμε πάντα καλύτερα και πάντα γρηγορότερα σε όλα αυτά, είμαι ο τελευταίος που θα διαφωνήσει.
10: Παρά 10 η ώρα, 10 κυρίες και κύριοι. Η ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα μας λέει η ΔΕΗ, σε μια συναυλία που παρακολουθείς με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνεις σε αυτό το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Και η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες μας, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, στηρίζοντας νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο dei.gr.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
19: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
18: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
20: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω.

0: ένας τρίτος ως προς επιχείρησης. Πάω τώρα στα, πάω στην, στα, στο Viber. Πουντός, μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Γεώργιος Στάδε, κρατώ το επώνυμο του για μένα, δεν πειράζει, απευθύνεται σε εσάς. Mm-hmm. Κύριε Ρωμανέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεχώς βλέπω αύξηση στον ΕΦΚΑ, ειδικά όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός.
1: Ναι, προφανώς οι εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται ο μισθός. Απ' την άλλη, όσο μειώνονται, μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των εισφορών, όπως έγινε και στη ΔΕΘ κατά μισή μονάδα, τελικά ισοσκελίζεται, εν πάση περιπτώσει, ή μειώνεται κατά το δυνατόν ή αυξάνεται η ενίσχυση και στους επιχειρηματίες από αυτό. Αλλά εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι μισθοί, προφανώς η εισφορά που αντιστοιχεί στο μισθό θα αυξάνεται, γιατί είναι ποσοστία. Και άρα όσο μεγαλώνει το απόλυτο νούμερο, μεγαλώνει και η εισφορά. Αλλά ξαναλέω, αν δείτε πού ήταν οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, το 19 και πού είναι σήμερα, θα δείτε ότι διαρκώς μειώνονται. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη και νομίζω όλοι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί να διαφωνούμε είναι πόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, έχεις μια διεθνή συνθήκη η οποία είναι τελείως διαφορετική, για να μην πω αντίθετη, από το 19. Το 19 ήταν η εποχή που θα έπρεπε να τρέχουμε κι εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, που έτρεχε όλη η Ευρώπη με ανάπτυξη, με ποσοτική χαλάρωση κτλ. Και τώρα όλη η Ευρώπη έχει φρενάρει και εμείς τρέχουμε. Να μην το πούμε αυτό. Ή θεωρείται αλαζονικό να το λες? Όχι, δεν είναι αλαζονικό, είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να απαντήσω και κάτι άλλο που ακούγεται πολύ στο δημοσίο διάλογο τελευταίο, γιατί ξέρω ότι κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούγεται ξανά και ξανά το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς ροκανίζει μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται. Αλλά να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία για το αν αυτά που προτείνει η αντιπολίτευση για μείωση έμεσων φόρων τελικά φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μαγικές συνταγές και μαγικά ραβδιά. Η απάντηση είναι όχι. Αν δείτε τη σορευτική ακρίβεια των τροφίμων, για παράδειγμα, είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το 20 και μετά που ξεκίνησε το πρόβλημα. Είμαστε κάτω από την Ισπανία, είμαστε κάτω από την Κύπρο, είμαστε κάτω από την Πορτογαλία. Άρα λοιπόν, οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει συνταγές που μας λέει μονότονα η αντιπολίτευση τόσα χρόνια, δεν έχουν επιφέρει τα αποτελέσματα που προφανώς θα ήθελαν.
0: Ως προς τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή. Ότι
1: μείωση ΦΠΑ, ΕΦΚΟΥ κτλ.
0: Κυρίως φόρου κατανάλωσης, αλλά δοκίμασαν, κάτι δοκίμασαν τη μείωση του, του ΦΠΑ για μια περίοδο όμως. Δεν πάω αυτό που δεν λέγεται στην κοινή γνώμη, πρέπει να κατανοείται. Ακόμη και αυτά τα κράτη εφάρμοσαν αυτό το μέτρο μόλις για κάποιους μήνες. Άλλο για 5, άλλο για 6 μήνες. Και παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε σε αυτή την περίοδο, δεν πέρασε την κατανάλωση.
1: Και αυτό που συζητείτε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι ακριβώς ως ένα έκτακτο μέτρο, ένα επιπλέον εργαλείο πάνω στο τραπέζι, να πέσει και μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση ως μαγικό ραβδί, ως πανάκια και ως κριτική στην κυβέρνηση. Δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια. Πότε έχουν ξαναφορολογηθεί τα υπερέσοδα σε εταιρείες πετρελαϊκές, σε εταιρείες ενέργειας και ούτω καθεξής στην Ελλάδα? Πρώτη φορά επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πότε έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι, πότε έχουν πέσει περισσότερα πρόστιμα?
0: Και
1: καλά.
0: Μάλιστα ενόχλησαν κιόλας όταν
1: προφανώς ενόχλησαν.
0: Η επιπλέον φορολογία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ρωμανός είναι επικεφαλής της ομάδας ψηφιακής υποστηρίξης του Πρωθυπουργού. Και εδώ τελειώσαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας αύριο με το καλό. Προηγουμένως θα είμαστε στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο. Έρχονται ο Γιάννης και ο Αντώνης Καντέλης και Αντζολέτος. Καλημέρα σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την

0: σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σιμητού προς τον Κόβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγία στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9:05 το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισα στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ακόμα ένα καταστροφικό εκλογικό 24ωρο για τον Μέρτς.
1: Το συνήθισε πια. Γιατί βγήκε πριν με το που κλείσαν οι κάλπες, ναι. Βλέποντας τι έρχεται, βγήκε να πει: εδώ είμαι, δεν παρετούμε.
0: Όχι βέβαια, για ποιο λόγο.
1: Θα κάνουμε τα ρυθμίσεις. Το καλό γι' αυτό είναι ότι δεν έχει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο πάλι. Ναι, ναι. Και σου λέει: μήπως σώσω κάτι σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σώσει και τι.
0: Το ότι θα περιμέναμε κάθε Κυριακή αυτά τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, που είναι κάποια είναι πολύ μεγάλα σε πληθυσμό, έτσι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δεν το περίμενα ποτέ. Διάβαζα στους Financial Times ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αυτές οι συνθήκες ανασφάλειας που παίζουν ρόλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να απολυθεί κάποιος, αλλά είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, η ενέργεια, η ακρίβεια που οδηγεί τον κόσμο στη Γερμανία στα άκρα, στα πολύ άκρα βέβαια, έτσι.
1: Και τη μία κέρδισαν οι ακροδεξοί στο Μαγκλεβούργο, στο Βερολίνο η αριστερά. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της Welt που λέει «Ο θάνατος του αστικού κέντρου». Με την μεγάλη υποχώρηση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, του Σοσιαλδημοκρατών και του CDU στην Γερμανία.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις προηγούμενες εκλογές η Σαξονία, που βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία, είναι μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη φτωχοποίηση, έτσι, και αδειάζει σιγά-σιγά. Εντάξει, να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί και εδώ δυστυχώς κάτι άσχημο πάει να έρθει. Και ελπίζουμε όχι.
1: Και κοινό αίτημα όλων και των ακροδεξιών και της αριστεράς είναι: φέρτε μας πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εδώ είναι ο Πούτιν, πάμε να τα βρούμε μαζί του.
0: Είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά. Όπως είχαμε και επί Μέρκελ αυτό το φθηνό φυσικό αέριο. Και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η στάση της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλες αυτές τις εξελίξεις και τι διάθεση θα δείξει στο να υπάρξει γενικότερα στην Ευρώπη μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Εννοώ στο να αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για την ενέργεια που πλέον απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και έχει άμεση σχέση και με το τι γίνεται στη χώρα μας, με το αίτημα που υπάρχει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να ιδρώσει τα αυσή τους. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που συζητείται από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση αρχίζει για το συζητά σιγά σιγά. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πότε είναι, μέσα Οκτωβρίου?
1: Τέλειο Οκτωβρίου.
0: Θα είναι πολύ κρίσιμο. Θα τα δούμε και στην πορεία αναλυτικά. Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκέρτσο, έτσι.
1: Ναι, το οποίο θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Και βεβαίως ανέβουμε στον Εξώστη σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο πλαίσιο πες την άποψή σου. Στο 210-48-00-170-174 και βέβαια στο Viber, στο καινούριο μας αριθμό 698-123-1003, φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Εντάξει, τον εξώστη Αντώνη βλέπω ότι κυριαρχεί η κυρία Καριστιανού. Θα δώσει μια συνέντευξη χθες στο Open. Έχουν βγει μαργαριτάρια.
1: Ναι. Πάνω σε ποιο θέμα, σε πολλά θέματα ή ανοίχτηκε πολύ.
0: Ανοίχτηκε, νομίζω. Ανοίχτηκε. Καταρχάς, επιχείρησε και θα καταλάβουμε από το ηχητικό σε λίγο γιατί λέω επιχείρησε να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι είναι κβατική παιδίατρος. Έχει ανοίξει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τη κάνουμε έλεγχο. Μην νομίζω ότι είναι διάσημη, δεν θα τη γίνει έλεγχο. Δεν υπάρχει κυβερνητική ιατρική. Η ίδια λέει ότι υπάρχει. Για να ακούσουμε πώ το εξηγεί, θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια.
2: Κυβερνητικό ιατρό. Ωραία. Καταρχά, η λέξη είναι κυβερνητική φυσική. Η κυβερνητική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κυβερνητικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον. Θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Καταρχάς, τη ρωτάνε τι σημαίνει κβαντική ιατρική και μιλάει για την κβαντική επιστήμη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Ναι. Εξηγεί. Τι είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την κβαντική επιστήμη και τη φυσική, αλλά δεν μας λέει τι κάνει αυτή ως κβαντικός ιατρός.
1: Ναι, τα μηχανήματα θα ξέρουμε. Και είναι
0: στρίβει
1: πολύ
0: και το αραβόνος λέγεται
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι πολύτιμα. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύει. Γιατί βάζει αυτή τη διαδικασία στον εαυτό της.
0: Και μόνο που λέει ότι τα κρύβουν από τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει μπακαλιάρος εδώ. Ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν βάζει μέσα, σας τα κρύβουνε.
1: Όταν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας, εκεί κάτι
0: συμβαίνει. Γιατί η σελίδα της στο ίντερνετ που έχει ως παιδίατρος εξηγεί την κρατική ιατρική λέγοντας για τα κύτταρα του σώματος που διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση και αυτή την ενεργειακή υπόσταση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
1: Σε παρακαλώ, πρωί Δευτέρα, μην με μπερδεύεις. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Δηλαδή, πρέπει. Κυβαντική ιατρική σου λέει, Αντώνη. Βέβαια, έχει και άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Α, τι έχει.
0: Είναι και ολιστική.
1: Έχεις κάτι και έχεις μελετήσει εσύ, Κυριακή βράδυ, τα έκανες αυτά.
0: Τα έλεγε εδώ στη συνέντευξη. Ολιστική.
2: Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Που σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το νοσοποιητικό για να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα πλαίσια του συνολικά. Να βλέπω τον ασθενή συνολικά.
0: Εσύ όταν πας στον ορθοπαιδικό, σε βλέπει ως πόδι. Όταν πας στο πνευμονολόγο, βλέπει ένα τεράστιο πνευμόνι. Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται.
1: Και την καρδιά σου θες να βλέπει ορθοπαιδικό, το πόδι σου θα βλέπει αν πονάει.
0: Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται. Δηλαδή, άμα ο ορθοπαιδικός χρειαστεί να σου κάνει επέμβαση, δεν κοιτάξει τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Θες να πεις ότι κανένας γιατρός δεν μας βλέπει αποσπασματικά μας.
0: Προφανώς.
1: Μήπως το έχει μπερδέψει με την ολιστική πολιτική που λέμε, ολιστικό σχέδιο που παρουσιάζουν οι πολιτικοί, δεν ξέρω.
0: Πώς την είχε πει την ΑΤΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τη φοβερή. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Νομίζω ότι τώρα θα μάθουμε και καινούργια τάκα.
1: Σε σχέση με.
0: Της λένε ότι αν δεν είστε. Χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, ξεγείρετε. Γιατί πάει για την αυτοδυναμία.
2: Γιατί να μιλάμε στην περίπτωση που και να μην μιλάμε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός αναγνωρίσει τη σοβαρότητα με την οποία έχουμε εμφανιστεί. Από τι? Ελέγχοντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τα στελέχη μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση σωστή για μένα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν γνωρίζω να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που λέμε εμείς. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Και τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δει αυτά τα στελέχη. Πού είναι αυτά τα στελέχη? Κάποιοι φύγανε και έγινε ντόρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ποιος θα βγει να μιλήσει για εξωτερική πολιτική, για οικονομία, για το εμπόριο, για τη δικαιοσύνη? Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Πού είναι αυτά τα στελέχη?
0: Καταρχάς δεν βγαίνει ούτε η κυρία Γρατσία πλέον. Ξαφανίστηκε και αυτή, το έχει προσέξει.
1: Η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Και δεν ξέρω αν τη βοηθάει. Τη βοηθάει το κόμμα. Έπρεπε να ακολουθήσει τη συνταγή Σαμαρά. Το κόμμα το κάνει τελευταία στιγμή. Θα είχε ακόμα 10% θα τη γράφανε.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, ναι.
0: Εύκολα.
1: Γιατί ο κόσμος δεν θα ήξερε.
0: Τσίμπησε όμως. Που λέγαμε Μητσοτάκης εκλογές, τσίμπησε. Βιάστηκε. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό και από τις δημοσκοπήσεις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλος πάντων, μπαίνει πάλι στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών, Γιάννη. Θα συνεργαστούν τα κόμματα. Αλλά δεν πρέπει να το λένε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Μετά.
0: Πότε μετά?
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα είναι αυτόνομη πορεία για όλους.
0: Δηλαδή τώρα ψηφίζεις, ναι, και μπορεί να σου έρθει μαργαριτάρια έκπληξη. Τι θα σου βγει μετά? Να ψηφίζεις Καντέλη και να σου βγει Ατζολέτος. Να ψηφίζεις Ατζολέτος και να σου βγει Καντέλη.
1: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Συνήθως ψηφίζεις, αν εξαιρέσεις την. Όταν ψήφισες Παπανδρέου και σου βγήκε Παπαδήμος.
1: Εντάξει. Όταν
0: πάνω πας κάτω το ξέρεις.
1: Τσίπρα που είναι στο 16%, ξέρεις μετά τι θα σου βγει αν και η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ.
0: Α, το. Τι εννοείς, κυβέρνηση, συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δεν πιστεύω.
1: Ειδικά για τον χώρο της αριστεράς, δεν ξέρεις τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φύγει ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Αριστερά και να μπει στην Βουλή. Να μπει στη Βουλή και το Μέρα 25, 3 στην 3-6% είναι αυτό. Λίγο είναι.
0: Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Θα βάλουν καινούργιο καλοδεσπο, θα κάνουμε μεγαλύτερο κόφτη τώρα.
0: Πω, πω.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Αυλονίτης την Παρασκευή και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πήγε στο Πασόκ και με το καλημέρα είπε για συνεργασία. Αυτό δεν το άκουσε κανείς.
0: Μετά από τον καλωσόρισε ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, για άκου, για άκου.
3: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία,
0: ναι,
3: μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
0: ναι,
3: ούτε μία στο ένα εκατομμύριο.
0: Δεν είναι κακό.
1: Κατά τα άλλα, ο Πάνας τους έφτεξε. Ο άλλος πήγε στο κόμμα πρώτη μέρα και λέει να συνεργαστούμε με την Ελλάδα.
0: Φοβερές μεταγραφές.
1: Γιατί σου λέει αυτός προέρχεται από τον Τσίπρα, σε αυτόν θα το ανενεχτούμε. Στον άλλον όχι.
0: Μήπως πλέον ο Τσίπρας βάζει και πράκτορες μέσα στο Πασόκ.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Λες να παίζει τίποτα τέτοιο.
1: Άμα δείτε εκεί στη Χαϊλαία του Τρικούπη ανθρώπους με καπαρτίνες και καπέλα, φυλαχτείτε.
0: Ή να έχουν την αυγή στη μασχάλη.
1: Την αυγή στη μασχάλη. Κάπου διάβαζα για την αυγή, δεν το είδα το εξώφυλλο της Κυριακής, ότι έλειπε ο Πολάκης, λέει, ήταν μόνο η Δούρου με τον παπά.
0: Στο πρωτοσέλιδο της αυγής πάνε με ποσόστοση τρεις αρχηγοί τώρα.
1: Δεν υπάρχουν τρεις. Τον τρίτο τον είδες πουθενά, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε πουθενά. Πού είναι ο τρίτος αρχηγός?
0: Άρα έχει μείνει με ποσόστοση Δούρου παπά το πρωτοσέλιδο.
1: Πάντως, ο κύριος Γιώγιακας πριν μέρες, και δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, την έριξε τη βόμβα. Βουλευτής της Θεσπρωτείας Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, σωστά.
0: Σωστά.
1: Για να ακούσουμε.
4: Σε δύσκολες περιπτώσεις σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μιλάμε ποτέ.
0: Ποτέ μιλές ποτέ, Αντώνης, τα έλεγα.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα?
0: Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, όλα γίνονται στη ζωή.
1: Δεν του τράβηξαν αυτή τίποτα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί πήραν χαμπάρι τη συνέντευξη του Γεωργιάκα, πιστεύεις, στο Μαξίμου.
1: Κάτσε ρε, εσύ.
0: Το έμαθα κανένας.
1: Στο κανάλι της Βουλής βγήκε ο άνθρωπος και το είπε ξεκάθαρα. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ξέρεις, στο Μαξίμου βλέπουν κανάλι της Βουλής. Κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Πιστεύω ότι βλέπουν τα πάντα. Απλώς σου λέει δεν το πήραν χαμπάρι δημοσιογράφοι.
0: Ας ξεχαστεί.
1: Και εμείς του Μπεκί δεν τρέχει τίποτα. Του απάντησε όμως. Υπήρξε απάντηση εδώ στο Sky.
0: Για να ακούσω.
5: Είναι αδύνατον. Έχουμε τεράστιες διαφορές και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Γιώγιακας είναι ότι και με το Πασόκ είχαμε. Με το Πασόκ όμως ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα δεν είναι ειδικές συνθήκες.
0: Ακόμα όχι.
1: Τι, 2,2 έχει πάει η βενζίνη.
0: Κάτσε να φτάσει.
1: Θέλω να πάω στην Πάτρα το Σάββατο, να πάω την κόρη μου. Να δώσω ένα εκατοστάρικο, πήγε δέλα.
0: Στην Γερμανία ειδικές συνθήκες ξέρεις πότε φτάσανε και είχαμε το αποτελέσμα αυτά τα εκλογικά στο 2,6.
1: Αχ. 2,6.
0: 2,6 στη Γερμανία βενζίνη.
1: Πω. Καλά, και εντωμεταξύ και οι Γερμανοί σε κάποια φάση είχαν μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θυμάσαι, όπως και η Ιταλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να μειώσει ένα φόρο, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, πάλι θα ξανανεύει.
1: Τώρα...
0: Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μειώνει. Εγώ σου λέω και τώρα η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει το ΟΚΕ από την Ευρώπη κτλ. Τον μειώνει. Πάει η βενζίνη από 2,20 πάει στα 2.
1: Mm-hmm.
0: Και το πετρέλαιο από τα 107 δολάρια που ήταν την Παρασκευή, πάει στα 140. Δεν ξανανεύει βενζίνη, πάει στο 230.
1: Εκεί βέβαια είναι και πιο ανθρώπινες στις πόλεις. Λίγο μπορείς να πας και με το ποδήλατό σου κάπου στη δουλειά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχει λίγο καλές συνθήκες. Έχει κρύο βέβαια, θα μου πεις.
0: Έχει χιόνια. Ειδικά και στα ανατολικά χιόνια δεν είναι.
1: Είσαι καλά ντυμένος. Τέλος πάντων, είδα μέσα χτες, Κυριακή, Γιάννη μου, πάρα πολλές προτάσεις για συμπορεύσεις. Είχαμε Γιώργος Χιακαντάρης νέα ανάρτηση, και αναφερόταν στο Γιάννη Δραγασάκη που κάνει και αυτός ανάρτηση και μίλησε για συγκλήσεις.
0: Εσύ, μήπως βλέπουν όλοι αυτοί εκεί ότι μόνος μου ή κάποιοι που είναι λίγο πιο απ' έξω, γιατί τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας έχουν τον ανταγωνισμό τους, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, ποιος την επόμενη μέρα κτλ. Κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο απ' έξω το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, μόνοι σας δεν πάτε πουθενά, δεν αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά, γιατί αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
1: Ναι, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι όμως. Τι να πεις στους ψηφοφόρους, δηλαδή ψήφισε Ελλάς και εμείς μετά θα πάμε με το Πασόκ, ας ψήφισε ο Πασόκ, ή ψήφισε Ελλάς και εμείς θα δούμε μπορεί να συμμαχίσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το πας προεκλογικά. Γι' αυτό αναγκαστικά λες αυτόνομη πορεία. Δεν το πιστεύεις και ο ίδιος, αυτόνομη πορεία όμως.
0: Ναι, κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει, αυτό εννοώ. Προφανώς κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
1: Εν μεταξύ, ο Γιάννης Δραγασάκης εντάχθηκε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, αλλά μπήκε σαν βουλευτής, έγινε ανεξάρτητος και εντάσσεται, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπόλοιπη Νέα Αριστερά με αυτή την ανάρτηση. Με τον Γιώργο Σακαντάρη σίγουρα δεν συμφωνεί η Ελλάς, γιατί ξαφνικά τον είδαμε να είναι εκτός Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ο οποίος εισέφτιαξε το μανιφέστο, το έγραψε. Και βρέθηκε εκτός.
1: Το μανιφέστο σου λέει είχε οικολογία μέσα, είχε αριστερά, είχε σοσιαλδημοκρατία. Εγώ τα ίδια εκφράζω.
0: Τον είχαμε για να γράφει. Όχι για να είναι και να μας καθορίζει και τη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να τα προλάβουμε για μεταγραφές. Εσύ να μας πεις πληροφορίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που υπάρχουν.
1: Να περάσουμε λοιπόν, πριν περάσουμε σε διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πότα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος προς τον κόμβο Πεντέλης και στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τη Λένορμον προς τους Αγίους Αναργυρούς. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του με πολλαπλές μαχαιριές στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη η πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιά σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 10.30, 10.34, δεύτερο ημίωρο του Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μαγδεμβούργο, που βλέπουμε μια επικράτηση των άκρων στις δύο περιπτώσεις, γιατί από τη μία είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, το AfD, και από την άλλη στο Βερολίνο του Die Linke, της αριστεράς. Και κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε στη Γερμανία, με τους πολίτες στην ουσία να στρέφονται κατά των συστημικών κομμάτων, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ένα μήνυμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, εν μέσω δύο πολέμων στην Ευρώπη και μιας έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στους πολίτες.
2: Νομίζω ότι πριν βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και πριν σίγουρα γενικεύσουμε, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουμε ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, και από εκεί νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα. Η Γερμανία λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και η βιομηχανική ατομομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περιόδους οικονομικής ύφεσης, το 24 είχε ύφεση. Έχει μια ασθενή ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα από βιομηχάνησης, βιομηχανική κολοσσή, όπως είναι η Volkswagen για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουν εξαγγείλει και υλοποιούν προγράμματα μείωσης του εργατικού του δυναμικού στο ύψος των 100.000 εργαζομένων. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας. Και περισσότερο φυγμένη, πιο ευάλωτη σε όλες αυτές τις κακές οικονομικές εξελίξεις είναι η Ανατολική Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, νυν Ανατολική Γερμανία, η οποία έχει δύο μονάδες υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο, έχει σοβαρά προβλήματα μείωσης κρίσιμων μονάδων παραγωγής στις περιοχές και στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Γι' αυτό και βλέπουμε επομένως μία απογοήτευση και μία στροφή των γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την ακροδεξιά. Υπάρχει σίγουρα όμως μία απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των γερμανών πολιτών. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα δεν είναι ο κανόνας για τη δική μας χώρα. Γιατί πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Έχω δημοσιεύσει προσωπικά στο παρελθόν κάποια στοιχεία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και της δικής μας διακυβέρνησης από το 2019 έως και σήμερα. Τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κλίκος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από τα 2019 έως σήμερα. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση. Και σίγουρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία έχουν περάσει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις συμμαχικές και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ώστε να ασκείται με συνέπεια μια οικονομική πολιτική η οποία μειώνει φόρους,
0: δεν υπάρχει όμως η ανησυχία,
2: αυξάνει την απασχόληση.
0: Κύριε Σκέρτσο, δεν υπάρχει ανησυχία όμως ότι ενώ τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε, αν η βενζίνη ή το πετρέλαιο ξαφνικά πάει από τα 2,20 που είναι σήμερα, πάει στα 2,30, στα 2,35, ο κόσμος εκείνη την ώρα που θα βάλει βενζίνη, που θα πληρώσει από την τσέπη του, που θα πιεστεί οικονομικά, δεν θα σκεφτεί τα νούμερα τα οποία συζητάμε, θα σκεφτεί ότι πιέζεται.
2: Φυσικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει περιοδοτηθεί παλαιότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις χώρες. Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης στο κάθε νοικοκυριό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες, όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μία από τις πέντε μόλις χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Επειδή αυτό με τους εξωγενείς παράγοντες το λέτε πολλά κυβερνητικά στελέχη και ο κόσμος δεν τα ακούει όταν θα κληθεί να πληρώσει αυτές τις τιμές της βενζίνης που είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω και πάμε λίγο στην κουβέντα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μήπως εδώ πρόκειται για μία λανθασμένη στρατηγική της κυβέρνησης? Τι εννοώ? Γιατί λέμε για την οροφή δαπανών. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να το έχει προβλέψει αυτό και το πακέτο της ΔΕΘ να ήταν λίγο μικρότερο?
2: Καταρχάς, η πρόληψη έχει γίνει. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να δώσουμε πέρα και πάνω από το πακέτο της ΔΕΘ μια πρόσθετη στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πιαστεί δηλαδή εξαπίνης. Δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο εδώ.
1: Για τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέω εγώ.
2: Εγώ μιλάω για όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο τι έσοδα φέρνει στο δημόσιο ταμείο. Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει?
0: 4 δισεκατομμύρια.
2: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Άκουσα καλά τον κύριο Πιερακάκη.
2: Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ.
0: Εδώ ξεκινάει η αντιπολίτευση και σας λέει ότι προτιμάτε να εισπράτετε αυτούς τους φόρους.
2: Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω ευνόητο, εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς, διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον κόλπο. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση.
1: Συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Αν είχε εξαγγείλει λιγότερα στη ΔΕΘ, δεν θα είχε μεγαλύτερο περιθώριο αυτή τη στιγμή.
2: Να σας θυμίσω ότι πριν ακόμα από μια εβδομάδα, σε συνεντεύξεις και εγώ έχω συμμετάσχει και συνάδελφοί μου, μας κατηγορούσαν μέσα και αντιπολίτευση ότι έχουμε δώσει λίγα. Τώρα έρχεται μια άλλη κριτική που λέει έπρεπε να δώσετε λιγότερα για να προβλέψετε αυτό.
1: Επειδή έχει πάει 2,2 η βενζίνη, ναι, είναι ένα θέμα σου πολύ σημαντικό.
2: Το 2,2 στη βενζίνη είναι μια παροδική τιμή. Όπως έχετε δει τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τους τελευταίους 6 μήνες βλέπουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και το 80, έχουμε δει και το 70, έχουμε δει και το 100 και το 110. Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, το είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε απροστάτευτο το εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, που την Παρασκευή που μας πέρασε μας έδωσε δύο πρόσθετες αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβάθμιση, γιατί λέει αντιπολίτευση, μα η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται η αναβάθμιση, διότι σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την χώρα, που σημαίνει εξοικονόμηση από την εξυπηρέτηση του χρέους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται με συστημικό τρόπο να καλύψουν άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην ασφάλεια, στα εισοδήματα, στις συντάξεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως έκαναν άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία στο παρελθόν?
2: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσεις θα γίνουν.
0: Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν για την σύσκεψη των G7, που διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει μια πρόθεση να ζητήσει να πέσουν περισσότερα αποθέματα, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές, να περιοριστεί αυτή η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα και με αυτόν τον τρόπο να συγκρατηθούν και οι τιμές στο ταμπλό στα πρατήρια καυσίμων?
2: Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια καλή σκέψη, μια θετική πρόταση που μπορεί να συμβάλλει. Η μείωση της αποθεματοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για λιγότερο speculation, δηλαδή σπεκουλάρισμα στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, των καυσίμων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί.
0: Κύριε Σκέρτσο, να σας παρακαλέσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2-3 λεπτών, να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό πακέτο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο Εξώστης και επιστρέφουμε στην συζήτηση που έχουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Και κύριε Σκέρτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της στέγης. Εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα Στέγη 3. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει σύν αυτό το οποίο έρχεται αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, διότι τα ενίκια παραμένουν πάρα πολύ υψηλά, και τι γίνεται με την προσπάθεια δημιουργίας κατοικιών στα πρώην στρατόπεδα που, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ είμαστε στην τελική φάση.
13: Το στεγαστικό ζήτημα είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν το καλάθι εντός εισαγωγικών κάθε νοικοκυριού, ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Εδώ είναι χρήσιμο, νομίζω, να δούμε και κάποια δεδομένα, γιατί η Ελλάδα είναι μάλλον σε λίγο πλεονεκτικότερη θέση από ένα πρόβλημα που είναι και αυτό διεθνές. Στεγαστική κρίση δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου υπάρχει πρόβλημα με τα ενίκια. Στην Ελλάδα έχουμε την καλή τύχη 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό του σπίτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την ιδιοκατοίκηση. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό του σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι δεν καταβάλουν κάποια δόση στεγαστικού δανείου ή 6 στους 10. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν. Εδώ και 3-4 χρόνια εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται, παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Οι νέοι βρίσκουν περισσότερο και ευκολότερα δουλειές, άρα κάνουν το βήμα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτια. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι την προηγούμενη δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρευσε. Πολλά σπίτια παλιά παλιώσαν ακόμα περισσότερο, δεν υπήρχαν χρήματα για ανακαινήσεις, άρα έχουμε ένα γερασμένο στόκ κατοικιών αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, το οποίο χρήζει ανακαίνησης και ταυτόχρονα πρέπει να χτιστούν και νέες κατοικίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση του. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30.000 νοικοκυριά.
12: Εδώ βέβαια η κριτική ήταν ότι ανέβασε τις τιμές σε κάποια παλαιά ακίνητα.
13: Αυτό δεν ισχύει και αυτό, αν έχει συμβεί, δεν έχει επηρεαστεί από το πρόγραμμα. Η αξία των ακινήτων συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πάγιος οικονομικός κανόνας. Και από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει 1, 2, 3 ή και 4 μέλη, δηλαδή 23.000 νοικοκυριά σημαίνει περίπου 75.000 συμπολίτες μας, απέκτησαν πρώτη κατοικία χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Και την απέκτησαν καταβάλλοντας χάρη στην κρατική επιδότηση που δίνουμε χαμηλότερη δόση στεγαστικού δανείου από το ενίκιο που θα πλήρωναν. Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Συν το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε, βάλαμε στις προδιαγραφές του προγράμματος σε παλαιά σπίτια, που σημαίνει ότι παλαιές κατοικίες πριν από το 1990 αξιοποιήθηκαν, έγιναν οι μεταβιβάσεις, τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Άρα έτσι με αυτό το πρόγραμμα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές στο παλαιό γερασμένο στεγαστικό στόκ. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο πρόγραμμα. Κάνουμε και εισοδηματικές δράσεις στήριξης, όπως είναι η επιστροφή του ενοικίου σε ενοικιαστές, ένα ενίκιο για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δύο ενίκια επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας, φοιτητική μέρημνα, φοιτητικό επίδομα, το οποίο επίσης είναι διπλό όταν συγκατοικούν δύο φοιτητές, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σημασία της συγκατοίκησης για την εξοικονόμηση εσόδων για τα παιδιά και τις οικογένειες που φοιτούν εκτός του τόπου διαμονής τους, αλλά και νέα προγράμματα, όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο κ. Παπαθανάσης και η κυρία Μιχαηλίδου, αρμόδιοι υπουργοί, για τις ανακαινήσεις αδρανών κλειστών κατοικιών. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια, που έχουμε υπολογίσει ότι συνολικά στη χώρα, στην επικράτεια, είναι περίπου 700.000, να ανακαινιστούν με 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έτσι, με τον αυξημένο αριθμό, μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τις τιμές. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Καντέλη, η αξιοποίηση μεγάλων αδρανών στρατοπέδων, γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι για να χτίσουμε προσιτή κατοικία εντός του αστικού ιστού, μας λείπει η γη. Έχουμε πυκνοδομημένες πόλεις, στην Αθήνα και όχι μόνο. Και εντός των πολεών μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μεγάλα ακίνητα για να χτίσουμε μεγάλα συγκροτήματα προσιτής κατοικίας. Άρα αξιοποιούμε αδρανή στρατόπεδα, τρία τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με πόρους επίσης ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να έχουμε μέσα στα επόμενα 2 έως 3 ή 4 χρόνια το αργότερο 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα προσφερθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί με τις ανακαινήσεις, μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μαζί με την επιστροφή του ενοικίου, αυτό είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που γίνονται με στόχο το στεγαστικό ζήτημα που, επαναλαμβάνω, είναι οξύ, κατά την προσωπική ταπεινή μου γνώμη, είναι από τα οξύτερα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε το προνόμιο ως κοινωνία οι γονείς μας με έναν μισθό ή με δύο μισθούς να μπορούν να αγοράζουν τη δική του πρώτη κατοικία. Αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε αυτονόητο σήμερα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές πρόβλημα το στεγαστικό και είμαστε από τις χώρες που αυτή τη στιγμή δαπανούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια στρατηγική και καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο στέγαση.gov.gr, να δουν το σύνολο των παρεμβάσεων.

0: Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βγει αυτοδύναμος και πάλι. Η καλημέρα μας θυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη με τα νανογυλαίκα. Και στο Viber βεβαίως μας έχετε στείλει τιμές Γερμανίας, όπου όντως είναι πάρα πολύ ψηλές. Κάνω ένα zoom στην εικόνα, 2,3 Γιάννη, κοντά στο 2,4.
1: Πρέπει λίγο παραπάνω είπα εγώ πριν, γι' αυτό το στέλνω διευκρίνηση. Εντάξει, είπα εγώ 2,5-2,6, 2,3-2,4.
0: Και πάλι δεν παλεύεται, είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαμε και δημοσκόπηση στη εβδομάδα της GPO στα παραπολιτικά, η ίδια εικόνα πάνω κάτω.
1: Στην πρόθεση ψήφου καμία διαφορά, τα ποιοτικά είναι ό,τι αξίζει να κρατούμε από τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου. Μόλις μπουν τα διλήμματα θα αλλάξουν πολλά περισσότερα. Και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άνδρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με τον λόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου 2026.
1: Καλή εβδομάδα, καλημερίζουμε.
0: Άλλη μια μέρα. Ελαφρώς κρυωμένος ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Πριν μου πεις ότι είναι Διεθνής μέρα της Ειρήνης, γιατί ξέρω ότι σε αυτό θα ήθελες να καταλήξουμε.
1: Εντάξει, το Αλτσχάιμερ ακουμπάει λιγότερους, αλλά είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Ακουμπάει λιγότερους, μεν, πριν πάμε στα.
1: Ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι συνέπειές τους μας ακουμπάει όλους.
0: Πριν πάμε όμως στα προγραμματισμένα, εγώ θεωρώ ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια νόσος της σύγχρονης εποχής με πολύ μεγάλη πια διεισδυτικότητα, θα έλεγα, στην ελληνική και όχι μόνο οικογένεια. Νομίζω ότι η επιστήμη προσπαθεί σιγά σιγά να κάνει βήματα. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι χρειάζονται πολιτικές, όχι μόνο εθνικές αλλά ευρωπαϊκές και συγκροτημένες πολιτικές για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και έχουν αντίστοιχα προβλήματα στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γιατί γερνάει ο πληθυσμός, γιατί η συντήρηση των ανθρώπων αυτών και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών απαιτεί πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση από ό,τι στο παρελθόν και γιατί η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Με χαρά θα πω, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, κυρίως όμως τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, να το βάζουν το θέμα αυτό στην προτεραιότητά τους, στους άξονες τους, τουλάχιστον για το μέλλον. Δεν άκουσα συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις, όμως επαναλαμβάνω, ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολεί σε επόμενες δεκαετίες και την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Εντάξει, είναι γεγονός ότι όσο προχωράει ο μέσος όρος των ηλικιών, υπάρχει και ένα θέμα μεγαλύτερης κάμψης για ένα ποσοστό του πληθυσμού ανδρών γυναικών σε σχέση με νέα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα η υποστήριξη έχει βελτιωθεί, αλλά είναι δύσκολες ιστορίες όποιος τις αντιμετωπίζει στο σπίτι και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα παρά τις προσπάθειες της επιστήμης. Τώρα, όσον αφορά σε σχέση με την απασχόληση που είπες, απλά να θυμίσω ότι πολλές φορές κάποιοι απασχολούνται όχι μόνο γιατί θέλουν να είναι πιο ενεργοί οικονομικά και κοινωνικά, αλλά γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει μια σημασία να το θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, η γενικότερη συζήτηση πρέπει να αφήνει τις δυνατότητες, τις επιλογές και στα πρόσωπα και να δίνει τις προδιαγραφές της κοινωνικής ασφάλισης, όπως λέμε, που νομίζω σε ένα βαθμό βήμα το βήμα κάτι γίνεται, έστω και με μπρος πίσω. Ένα άλλο γεγονός που θέλω να θυμίσω, mm-hmm. αν και ακριβώς είναι και χθεσινό και σημερινό επαιτειακά, ας το πούμε έτσι, είναι η εξόντωση από τους ναζιστές, μια και μιλάμε και για τα φρέσκα, για τις φρέσκες καμπάνες τις νεοναζιστικές στη Γερμανία και αλλού, ότι είχαν εξοντώσει στην Κεφαλονιά τους Ιταλούς που είχαν αλλάξει, όπως λέμε πλέον, στρατόπεδο τότε, γιατί είχαν αφήσει τη συμμαχία με τους ναζιστές και εξόντωσαν τη μεραρχία άκουη στην Κεφαλονιά. Πάνω από 5.000 σφαγή.
0: Τέο συμμάχων. Δηλαδή,
1: μια εβδομάδα πριν σύμμαχοι
0: και μετά,
1: μια εβδομάδα μετά σφαγή.
0: Αλλά μια που αναφέρεσαι
1: ατελείωτη.
0: Σε αυτά,
1: ατελείωτη.
0: Σαν σήμερα η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν εκεί, υψώνοντας και πάλι την ελληνική σημαία. Επίσης ένα σημαντικό γεγονός το 1944, ένα χρόνο μετά από αυτό που ανέφερες πριν, τη σφαγή των Ιταλών της μεραρχίας Άκουη. Όμως αναφερθήκαμε στην αρχή και ορθώς το είπες ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, σε μια πολύ ταραγμένη εποχή.
1: Μάλλον την πιο ταραγμένη εποχή που ζει όλη η υδρόγειος, θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω άλλη μια φορά, μετά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί δεν έχουμε πλέον απλά προβλήματα στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία του νέου τσάρου ή το θέμα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια ευρύτερη κατάσταση που δείχνει τις πολλαπλές συνέπειες. Είδαμε τι γίνεται και αυτές τις μέρες με τους Χούθη και ακούμε και τον κύριο Τραμπ να κάνει πάλι βαριές δηλώσεις. Είναι έτοιμος, λέει, να εξοντώσει το Ιράν και απ' την άλλη φαίνεται ότι προσπαθεί να γίνει μια συνάντηση στα πλαίσια του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Πάντως αυτό που λες, η Ευρώπη πέραν τον Χούθη προετοιμάζεται για γενικευμένη ευρύτερη σύγκρουση. Είχε μια ανάλυση χθες το CNN που μιλούσε για τις ασκήσεις της Λευκορωσίας στην περιοχή κοντά στην Ουκρανία. Υβριδικές απειλές δέχονται δυτικές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που βγαίνουν οι επικεφαλείς, οι πρόεδροι τους, οι καγκελάριοι τους και τις ανακοινώνουν στο κοινό των χωρών τους. Οι εξοπλισμοί, η θωράκιση αμυντική των κρατών και των συμμαχιών της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Όλα αυτά τα δείγματα, όλες αυτές οι ενδείξεις, νομίζω ότι οδηγούν σε καταστάσεις που μακάρι να αποδειχθούμε λανθασμένη η προσέγγιση μας, θυμίζουν άλλες εποχές και συνθήκες που οδήγησαν σε πολέμους, όπως για παράδειγμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασφαλώς οι συνθήκες, οι κοινωνικές, οι οικονομικές δεν είναι το ίδιο. Όμως η πίεση και η οπτική των μεγάλων κρατών υφίσταται, και υφίσταται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Δύο στοιχεία που συνηγορούν στην εκρηκτικότητα της περιόδου και της εποχής είναι η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μακρόν ότι επιδιώκει μια έκτακτη σύγκληση των G7 για τα ενεργειακά και γενικότερα για τα ζητήματα των συγκρούσεων και των αναμετρήσεων, πρωτίστως τα ενεργειακά. Θα δούμε αν θα το καταφέρει αυτό και αν θα ανταποκριθούν όλοι οι επικεφαλείς των G7. Και να προσθέσω εδώ, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι πριν από λίγες ημέρες συγκάλεσε στο Ματινιόν, αν κατάλαβα καλά, εκεί νομίζω έγινε η συνάντηση αυτή, μια ειδική σύσκεψη όπου εκλήθησαν και οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κάποιοι λένε ότι εκλήθησαν και μερικοί από τους εν δυνάμει υποψηφίους για την προεδρική εκλογή, όπου οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν αναλυτική ενημέρωση για τις συγκεντρωμένες ενδείξεις, στοιχεία για τις υβριδικές επιθέσεις του κυρίου Πούτιν και γενικότερα για τα ζητήματα που έχουν μπροστά τους σε σχέση με τα εκβιαστικά, ας τα πούμε, ζητήματα του μαύρου στόλου της ενέργειας και πάει λέγοντας. Το λέω για ποια πλευρά, διότι ενώ ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες, σε 8 μήνες με βεβαιότητα, είναι οι προεδρικές εκλογές, πολύ κρίσιμες για τη Γαλλία, έγινε μια σύσκεψη που έδειξε μια προσπάθεια θεσμικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω το αν διαραίωνε πράγματα ή οτιδήποτε, αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εκλήθησαν όλοι οι επικεφαλείς και όχι μόνο οι κυβερνητικοί παράγοντες, δηλαδή ο Υπουργός Ασφάλειας Εσωτερικών και πάει λέγοντας. Το λέω για να έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να έχουμε πολλές αντιθέσεις, αλλά σε μια σειρά μείζωνα θα πρέπει κάποια τουλάχιστον συνεννόηση να επιδιώκεται. Άλλη μια φορά
0: που
1: το λέμε.
0: Για Γαλλία, έχουμε καταρχάς εκλογές στο Ισραήλ που νομίζω ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν και το βάθος της συνεργασίας της χώρας μας με το Ισραήλ, εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Να πω ότι χθες ήμουνα σε ένα τραπέζι που μιλούσα με μια πολύ καλή μου φίλη Γαλλίδα που ψηφίζει στο Παρίσι, όπου προέρχεται από τον λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό χώρο, είναι κεντρό η φίλη μου αυτή, και έλεγε μπροστά στο Μελανσόν προτιμούμε τη Λεπέν. Αν το δίλημα είναι Μελανσόν ή Λεπέν, είμαστε με τη Λεπέν και ντρέπομαι, λέει, που το λέω. Δυστυχώς αυτό είναι το δίλημα. Άρα, αν το δίλημα ενός ολόκληρου κόσμου με αστικά χαρακτηριστικά στη Γαλλία είναι η επιλογή ανάμεσα στα άκρα, τότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη μπροστά μας. Και μιλάμε για την Γαλλία, μια χώρα με βαθιά δημοκρατικά ριζωμένες αντιλήψεις. Είδαμε και τα της Γερμανίας, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μας μέρος.
1: Νομίζω η συνομιλήτριά σου βιάζεται να βρει το δίπολο. Έχουν πολύ καιρό μπροστά τους ακόμα, γίνονται πολλές κινήσεις και πολλές προσπάθειες να βρεθεί
0: η υπόψη.
1: Εντάξει.
0: Αλλά βέβαια και νομίζω ότι αυτοί...
1: και όταν φτάνει σε αυτό το δίλημα, καλό θα είναι να πει ότι είναι δύσκολο δίλημα. Δεν χρειάζεται να δίνει απάντηση, νομίζω.
0: Μου είπε ότι είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες από τον Μακρόν. Δυστυχώς διαψευστήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό από τον Μακρόν. Πάντως φαίνεται ότι η κατάσταση και τα δύσκολα είναι μπροστά μας στην Ευρώπη.
1: Κάποτε η Λεμόντ είχε ένα ωραίο εξώφυλλο. Μια πρωτοσέλιδη που έκανε θόρυβο πανευρωπαϊκά, όταν έλεγε ότι η Ευρώπη κυριαρχείται πλέον από επικεφαλείς πολιτικούς νάνους, αν το θυμάμαι καλά. Νομίζω έχουμε ένα ζήτημα και σε όλες τις χώρες, και αυτό το δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολλές περιοχές. Είδαμε τι γίνεται και ευρωπαϊκά γεωγραφικά και τι έγινε στη Βρετανία. Έχουμε δει τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να επιμείνω πάντως για τα μεγάλα δομικά που διαμορφώνται στο σημερινό κόσμο και να θυμίσω, μια και λέμε για το θέμα της ειρήνης, ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έχει περάσει τα χαμηλά, και τώρα βρίσκω την ευκαιρία να το πω, ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να, πώς να το πω, να εξοντωθεί, να μειωθεί, να διαλυθεί αν είναι δυνατόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συνεχίζεται, και παρά τις διάφορες κινήσεις που έχουν γίνει, νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα οι δηλώσεις που έκανε ο Ρούμπιο άλλη μια φορά ότι δεν προσφέρει τίποτα κτλ. Δείχνει ένα δρόμο επικίνδυνο. Και απ' την άλλη, για να κάνουμε μια αντίστοιξη, είδαμε την ανακοίνωση μέσω διαρροών, θα δούμε και ποια είναι η πλήρης, ας το πούμε, αποτύπωσή της, αυτής της συμφωνίας για τη Γροιλανδία μετά από ένα χρόνο άγριων απειλών, εκβιασμών, απειλών περί προσαρτήσεως, βίαιης προσάρτησης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα μου πεις, έλεγε τον Καναδά, μιλάει για τη Γροιλανδία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ κρατάω τη δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας και του Πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι είναι μια συμφωνία που εξασφαλίζει περίπου τα ίδια θεωρητικά που είχε πριν.
0: Είναι μια
1: πανομοιότυπη
0: συμφωνία. Διέλυσε τον κόσμο. Η Ευρώπη αναστατώθηκε, μπήκαν δασμοί, εκατέρωθεν, οι οικονομίες κατέρευσαν, κάποιες οικονομίες ανέκαμψαν μετά. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία με αυτή που είχε, και όχι μόνο ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία, ήθελε να την πασάρει, να την λανσάρει, να την παρουσιάσει στο ακροατήριό του.
1: Κάτι πρέπει
0: πως
1: να παρουσιάσει.
0: Κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ντροπή αυτά που
1: γίνονται. Κάτι πρέπει να παρουσιάσει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνουμε και αυτή την αντίστοιξη, ο κεντρικός τραπεζίτης, που είναι δική του επιλογή ο σημερινός, αύξησε τα επιτόκια, ενώ η γραμμή του Τραμπ ήταν όχι μόνο να μην αυξηθούν, αλλά να μειωθούν. Και νομίζω ότι η αντίδραση της Wall Street έδειξε ότι περισσότερο παρακολουθούν τον νέο κεντρικό τραπεζίτη, μια και είχαν ανωδικές καταγραφές διάφορες μετοχές, και την ίδια στιγμή ο Τραμπ περίπου αισιόπισε και έριξε όλο το επικοινωνιακό του βάρος στο θέμα της συμφωνίας με τη Γροιλανδία. Αυτά και άλλα πολλά νομίζω μας δείχνουν πόσο εκρηκτικό είναι το τοπίο μέσα στην Αμερική αλλά και σε όλη την Υδρόγειο.
0: Καταρχάς δεν έχουμε συστηθεί. Να πούμε πέραν ημών ότι απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα με τον γνωστό τρόπο sky.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο δεξιά, πες την άποψή σου. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραίτη και της κυρίας Ελένης Μπουλιέρη, 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Και να πούμε ότι έχετε και την επιλογή που είναι η επιλογή, η πιο δημοφιλή σε αυτή την περίοδο, το Viber 698-123-1003, 698-123-1003 το τηλέφωνο μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο κρίνετε σκόπιμο ότι μπορεί να είναι χρήσιμο και για τη δική μας ενημέρωση, αλλά και ως άποψή σας σε όσα ήδη λέμε. Να πω, Δημήτρη, αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα, ότι επ' αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης, αυτή την περίοδο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενός οργανισμού που θα έπρεπε να έχει το ρόλο του ειρηνοποιού, το ρόλο της οργάνωσης που θα επέβαλε τους διεθνείς κανόνες βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει του δικαίου των κρατών, θα έβαζε κανόνες και για το κλίμα και για όλες τις άλλες καταστάσεις, το περιβάλλον, τον πλανήτη που μας απασχολούν και θα απασχολούν και τις επόμενες γενιές. Βεβαίως έχει απαξιωθεί πολύ ο ρόλος του ΟΗΕ. Δεν γίνεται να πάρει απόφαση που να έχει κάποιο βάρος ειδικό ή κάποια αξία όταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκονται χώρες όπως για παράδειγμα η Ρωσία, η οποία είναι χώρα που έχει επιτεθεί σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο κράτος, και δεν μπορεί να μπλοκάρει, δεν μπορεί να μην μπλοκάρει τις κυρώσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να τις επιβληθούν ή εν πάση περιπτώσει τα ψηφίσματα που θα έπρεπε να επιβληθούν στην Ρωσία ως επιτιθέμενη χώρα. Γίνεται μια κουβέντα αυτές τις ημέρες για τον διάδοχο του Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και αν αυτός ο διάδοχος θα πρέπει να έχει τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά καλύτερα, δηλαδή αν θα έπρεπε να είναι ισορροπιστής ανάμεσα στα συμφέροντα των κρατών, στην πληθωρικότητα κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και την δημοκρατικότητα όπως άλλες χώρες, ή να είναι ένας παρεμβατικός Γενικός Γραμματέας, δηλαδή να μπορεί ο ίδιος να χαράσει στρατηγικές, να αναλαμβάνει δραστηριότητα και να βάζει ουσιαστικά μπροστά το κάρο από το άλογο. Είναι μια συζήτηση που γίνεται και είναι μια απόφαση που θα έχει αξία για το μέλλον και του πλανήτη, αλλά και το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της ευημερίας, παγκόσμιας ευημερίας.
1: Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Εκκρεμεί εδώ και τουλάχιστον μια μισή δεκαετία ο σχεδιασμός μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είχε παρουσιαστεί και από τον προηγούμενο γραμματέα και τον τωρινό, αλλά έχει μείνει πίσω γιατί υπάρχει η αμοιβαία εξουθένωση με τα βέτο. Θυμίζουμε ότι τα πέντε μόνιμα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο η Ρωσία του Πούτιν και η Κίνα κλπ. Έχουν δικαίωμα βέτο. Ακόμα και στην επιλογή τώρα που αναφέρεσαι στο Γενικό Γραμματέα, πολιτικά κριτήρια θα κυριαρχήσουν, γιατί ένας από τους όρους είναι πάγιο αυτό από την ίδρυση του οργανισμού, ότι δεν πρέπει κανένα από τα μόνιμα μέλη να βάλει βέτο για την υποψηφιότητα, δεν ξέρω εγώ, του Μουρούτη, του Στούμπου ή οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω διαβάσει τα τελευταία που έχω δει, οι υποψηφιότητες ήταν περίπου 5 οι βασικές που κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα, και βασικές ήταν οι δύο γυναικείες. Αλλά τελικά η κυρία Μπασελέ, που ήταν και πρώην πρόεδρος της Χίλης, αποσύρει την υποψηφιότητά της, γιατί νομίζω ότι κατάλαβε ότι οι περισσότερες επιλογές σε κάποιες άτυπες συζητήσεις και ψηφοφορίες που διεξάγονται στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι μόνο, έδειξαν ότι υπάρχει προτίμηση για την πρώην αντιπρόεδρο της Κώστα Ρίκα, την κυρία, αν θυμάμαι καλά, Greenspan, καμία σχέση με τον άλλον τον τραπεζίτη των Αμερικανών. Αλλά τέλος πάντων θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι ούτως ή άλλως η επόμενη επιλογή φαίνεται ότι θα είναι αυτή η γυναίκα, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα είναι γυναίκα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα του φίλου σε αυτή τη φάση τι θα γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Όχι, από την άλλη όμως είναι θέμα χρηματοδοτήσεων, θέμα παγκοσμίων προτεραιοτήτων, κυρίως είναι θέμα συμφερόντων, συμφερόντων κρατών και συμφερόντων οικονομικών, θα έλεγα εγώ. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν η αμφισβήτηση του ΟΗΕ και η υποχρηματοδότησή του, και μάλιστα και με μια τεκμηρίωση πολιτική, γιατί θα έπρεπε να υποχρηματοδοτηθεί. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, και είδα στις εφημερίδες της Κυριακής, για την ακρίβεια το είδα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ήταν το γεγονός ότι φιλοξενούσε δύο πολύ σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη του MIT και τον Χρήστο Παπαδημητρίου του Κολούμπια, οι οποίοι συζητούσαν για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτά που έρχονται. Δεν ήταν καθησυχαστικοί όπως προείπα, προειδοποιούσαν για όσα είναι ενδεχομένως μπροστά μας, δηλαδή στο γεγονός ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη εκείνη πια να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα όπως στρατιωτικές επιλογές και άλλα, και οι επιστημονικές επιλογές υγείας κλπ, και ο ανθρώπινος παράγοντας να μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο. Μέχρι στιγμής είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να τεθούν τα όρια, και τα ηθικά αλλά και τα ουσιαστικά όρια. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση αυτή που έγινε στην Καθημερινή. Αν έχετε δυνατότητα να την δείτε έστω και σήμερα Δευτέρα, την Καθημερινή της Κυριακής, εγώ σας συστήνω να ανοίξετε αυτή την συζήτηση, να τη διαβάσετε και να πάρετε επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Να ακούσουμε και τις
0: διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις. Μετά θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Γερμανία. Θα μας εξηγήσει ακριβώς το τι έγινε εχθές στις πολύ περίεργες, θα έλεγα, ή πρωτοφανείς εκλογές στην Γερμανία.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής. Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να ζητήσουν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές για το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία αλλά και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό Die Linke. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια συζητούσαμε για τις μεγάλες αναταράξεις που φέρνει το αποτέλεσμα στην Γερμανία και όχι μόνο, και όσα έχουμε μπροστά μας, τις διάφορες εκλογές και τη διεκδίκηση της εξουσίας από κόμματα τα οποία με τα σημερινά δεδομένα φαντάζουν ακραία. Σίγουρα έχουν μια αφετηρία ακραία, τουλάχιστον το AfD έχει όχι μόνο ακραία αφετηρία αλλά και ναζιστικά χαρακτηριστικά τα οποία μας θυμίζουν άλλες εποχές. Και έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρδους, όπως σας προαναγγείλαμε, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και πάντα με πολύ τεκμηριωμένη άποψη, σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Καλημέρα κύριε Μεϊνάρδους, πώς είστε?
1: Καλημερίζουμε.
2: Γεια σας.
0: Θα μπορούσε κανένας να φανταστεί αυτό το αποτέλεσμα στα δύο κρατήδια της Γερμανίας ένα μήνα πριν, έξι μήνες πριν ή μερικά χρόνια πριν? Δεν θα φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας?
2: Ίσως ένα μήνα πριν, ναι. Mm-hmm. Ίσως δύο μήνες πριν, ναι. Αλλά ένα χρόνο πριν και ένα δύο χρόνια πριν αποκλείεται. Δηλαδή βλέπουμε μια Γερμανία η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα, ριζικά, και στην πολιτική της Γερμανίας τίποτα είναι πια όπως παλιά, όπως το ξέραμε. Αυτό είναι η αλήθεια και πρέπει σιγά αυτό να το χωνέψουμε, και εγώ ως Γερμανός, ως άνθρωπος φιλελεύθερος και δημοκράτης, αλλά και πολλοί άλλοι. Αυτή είναι η δημοκρατία και φέρνει αποτελέσματα τα οποία για μας είναι πολύ δύσκολα να τα καταλάβουμε.
0: Αλλά είναι ακριβώς αυτή η δημοκρατία όμως, κύριε Μεϊνάρδους? Δηλαδή, ως πολίτες δεν θα πρέπει να προασπιστούμε τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να αφήνουμε ανεξέλεγκτα κάποιους που δεν τα επιθυμούν αυτά να επιβάλλουν τη δική τους θέληση? Έτσι έγινε, συγγνώμη που θα το πω, τον παραλληλισμό. Εγώ συνηθίζω να το λέω γιατί έχει κοινά χαρακτηριστικά, και το 1933, όπου όταν άφησαν η αστική ελίτ του Βερολίνου κάποιον τύπο που λεγόταν Χίτλερ να αναλάβει την καγκελαρία επειδή τους βόλευε τότε, και μετά αυτός ο τύπος αιματοκύλησε τον πλανήτη και την ίδια τη Γερμανία.
2: Ναι, και νομίζω είναι η εύκολη λύση να κατακρίνουμε τους ψηφοφόρους. Αλλά αυτή η λύση δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αυτή είναι αλήθεια και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, αν θέλετε, της δημοκρατίας. Στο επόμενο βήμα υπάρχει βέβαια το κράτος δικαίου, υπάρχουν δικαστήρια, αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το πρώτο βήμα υπάρχει αυτή η απόφαση του κυριακού λαού, και πρέπει εμείς να καταλάβουμε γιατί ψηφίζουν έτσι. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι τα κόμματα του κατεστημένου, ας το πούμε έτσι, τα κεντρώα κόμματα, δεν έχουν καταλάβει την οργή και την απογοήτευση ενός μεγάλου μέρους της γερμανικής κοινωνίας. Αισθάνονται ότι υφίστανται άδικη μεταχείριση και δεν πιστεύουν αυτοί. Και έχω μιλήσει με πολλούς το καλοκαίρι που ήμουν στη Γερμανία, ότι τα παραδοσιακά κόμματα μπορούν με τις μεταρρυθμίσεις, ότι τις οποίες θεωρούν άδικες, να αποκαταστήσουν την δικαιοσύνη. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν ένα πρόβλημα δικαιοσύνης. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η ουσία του θέματος. Και έρχεται μια δεξιά, άκρα δεξιά, και έρχεται μια άκρα αριστερά, και να μην λησμονούμε ότι ποιοι είναι αυτοί οι αριστεροί. Αποτελούν διάδοχο σχήμα του άλλοτε κυβερνητικού κομμουνιστικού κόμματος της Προανατολικής Γερμανίας, δηλαδή του SED. Αυτή είναι τώρα με ένα πόδι, αν θέλετε, στη Δημαρχία του Βερολίνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά αυτό το κόμμα το επέλεξαν κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Διάβαζα τα στατιστικά των εκλογών. 43% των νέων ψηφοφόρων ηλικίας 18 μέχρι 26 επέλεξε το παλιό κομμουνιστικό σκληρό κόμμα στο Βερολίνο, που νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη γνώση και την εμπειρία, αν θέλετε, και οι παλαιότερες γενιές θα έπρεπε να διδάξουν το τι σήμαινε για την Ανατολική Γερμανία ένα τόσο σκληρό κομμουνιστικό κόμμα, που οδήγησε και στην πτώση του τείχους προφανώς και στην επανένωση της Γερμανίας.
2: Ακριβώς. Και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τα θέματα, γιατί πέρα από την απογοήτευση με το κύριο Μέρτς και το εθνικό καθεστώς, δηλαδή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτές οι εκλογές, γιατί βλέπουμε τρεις εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό πρέπει να το συζητηθεί, γιατί το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας προβλέπει έτσι αυτές τις εκλογές, και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς προεκλογικής εκστρατείας, και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι και τα θέματα που τίθενται από τους αριστερούς αυτή τη στιγμή και έχουν επιλέξει ένα καυτό υπαρκτό πρόβλημα, το στεγαστικό. Στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρίσκει κανείς ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα με τα χρήματα που διαθέτει ο κόσμος. Το ξέρουμε και λίγο πολύ και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, ότι υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Και να το αριστερό κόμμα που προτείνει την κοινωνικοποίηση κατοικιών που ανήκουν σε εταιρείες ακινήτων, και μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων που είπατε συμφωνεί με αυτή, ας το πούμε, ριζοσπαστική πρόταση για μια αγορά, για μια κοινωνία που λίγο πολύ είναι και φιλελεύθερη και είναι μια κοινωνία της αγοράς.
1: Κύριε Μεϊνάρδου, σωστά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, ειδικά για το Βερολίνο και το κόμμα της αριστεράς. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι και στις τρεις αυτές περιφερειακές εκλογές των κρατηδίων, όπως λέμε διαφορετικά, είχαμε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής στις κάλπες, που σε ένα βαθμό, αν καταλαβαίνω καλά, και στη Σαξονία Άνχαλτ αλλά και στο Μέκλεμπουργκο, όπως το λέμε, και στο Βερολίνο που είπατε, βοήθησε στο να ενισχυθεί εντυπωσιακά το ποσοστό της ακροδεξίας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα μεγάλο του κομμάτι δηλαδή πάει στην ακροδεξιά, δηλαδή κινητοποιεί κόσμο, και κυρίως με το σύνθημα «το τελειώσω αυτό», γιατί νομίζω έχει σημασία για όλη την Ευρώπη. Εσείς τα γνωρίζετε, αλλά να μας το αναφέρετε, νομίζω έχει σημασία, γιατί το βασικό σύνθημα της AFD είναι να ξαναλειτουργήσουν οι αγωγοί με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και να σταματήσει η βοήθεια στην Ουκρανία.
2: Ναι, δηλαδή να αμέσως το θέμα παίρνει και διεθνείς διαστάσεις. Αλλά όσον αφορά την συμμετοχή, έχετε απολύτως δίκιο. Δεν έχουμε γνωρίσει στις Γερμανίες συμμετοχές που φτάνουν 80%. Είναι ρεκόρ, είναι ιστορικά αποτελέσματα. Και αυτό θα πει ότι έχει την δύναμη, έχει την τεχνική δύναμη αυτό το κόμμα να κινητοποιήσει κόσμο που παλιά δεν συμμετείχαν στο δημοκρατικό, αν θέλετε, παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι θετικό, να το πούμε έτσι. Και μακάρι τα άλλα κόμματα να είχαν την ίδια τέχνη και την ίδια ικανότητα. Τώρα όμως αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι πρόκειται περί τοπικών περιφερειακών εκλογών, και τα θέματα που είπατε για τα πετρέλαια, για τη Ρωσία, για το ΝΑΤΟ κλπ. Δεν βρίσκονται στην ατζέντα. Δεν υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα, ας πούμε, του Δημάρχου του Βερολίνου ή του
1: να λύσει τέτοια ζητήματα, αλλά να τα καλλιεργήσει, να τα καλλιεργήσει εν όψη των οποτεδήποτε πρόκειται να γίνουν, είτε στην κανονική τους προθεσμία ή άλλος πώς, των κεντρικών γενικών εκλογών της Γερμανίας, θα παίξει ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να σχετικοποιήσω τα ζητήματα και τα προβλήματα. Δεν θέλω να σχετικοποιήσω. Είναι έντονα δομικά προβλήματα του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αλλά παν-γερμανικά, το κόμμα αυτό φτάνει στο 25-27%, και με τίποτα φτάνει κοντά σε μια πλειοψηφία που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο Βερολίνο, και δεν υπάρχει καμία προοπτική να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή απορρίπτουν μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο άμεσος κίνδυνος, αλλά παραμένει το πρόβλημα. Είναι δομικό, και για το CDU, το ιστορικό κόμμα της Γερμανίας, είναι και με υπαξιακό, γιατί στο κρατήδιο του Μεκλενβούργου πέσανε πάνω από το 5%. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπροσώπηση του CDU και το Μεκλενβούργο.
1: Μένει εκτός βουλής.
2: Είναι η πατρίδα, να το πω και αυτό, τοπικής, ναι. Είναι η πατρίδα της κυρίας Μέρκελ.
1: Σωστά, σωστά.
2: Να το φασαρτείτε αυτό.
1: Αλλά η κυρία Μέρκελ είχε άλλες πολιτικές, ήταν άλλες οι συγκυρίες. Εκείνο που θέλω να επιμείνω εγώ μαζί σας είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η μόνη μου έτσι μικρή ένσταση είναι ότι το Die Linke ειδικά δεν είναι αυτή τη στιγμή η πιο ακραία εκδοχή αριστεράς. Νομίζω την εκφράζει η Wagenknecht, η οποία, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχε και κάποια ουσιώδη αποτύπωση σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, εκτός από τη Σαξονία Άνχαλτ που κατάγραψε οριακά την συμμετοχή της στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αναλλακτική πρόταση εξουσίας, όπως λέει ο κύριος Μεϊνάρδου.
1: Μια στιγμή εδώ, επειδή.
0: Το Ντελίνγκε, το πρώην κομμουνιστικό κόμμα της.
1: Επειδή ειδικά στο Βερολίνο, που τυχαίνει να το παρακολουθώ πιο συστηματικά, γιατί είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα, να το συζητήσουμε με τον κύριο Μεϊνάρδου. Εσείς γνωρίζετε και να το σχολιάσουμε αυτό, ότι είχαμε και πριν από 5 χρόνια το ζήτημα ότι είχαν ακυρωθεί οι εκλογές και γίνανε και γρήγορα εκλογές το 23, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, προώρες, για να αποκατασταθεί η ακαταστασία, ας το πω έτσι εγώ, η γραφειοκρατικό εκλογική που είχε διαπιστωθεί δικαστικά, σωστά?
2: Ναι.
1: Άρα επέδρασε αυτό στις συστηματικές δυνάμεις, να το πω έτσι, με μια ορολογία που καταλαβαίνουν εδώ περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επισήμανση που κάνατε για το σπίτι και γενικότερα τα συνθήματα και τη λογική, δεν είναι τυχαίο ότι την παρομοιάσαν την επικεφαλής εκεί της Ντιλίνκε, που είναι μια τουρκικής καταγωγής γυναίκα, σωστά?
2: Μάλιστα.
1: Η οποία επέμενε ειδικά σε αυτό και έχει επί του πεδίου, όπως λέμε, μια συνεχή δράση για τα δικαιώματα και το θέμα της κατοικίας.
2: Μάλιστα. Και είναι ένα κόμμα το οποίο πάει αρκετά καλά σε πόλεις όπως είναι το Βερολίνο.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πάει και καλά σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά βλέπω την ίδια στιγμή ότι στην επαρχία, σε αγροτικές περιοχές,
1: σωστά.
2: Το κόμμα έχει ζήτημα. Έχει πρόβλημα και το είπανε και χθες, ότι εκεί δηλαδή και πανγερμανικά έχει πρόβλημα να φτάσει πάνω από το 10%. Δηλαδή όλα αυτά σχετικοποιούν τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, δεν το πάω εγώ αν είναι η εναλλακτική λύση. Άλλο θέλω να πω. Μου θυμίζει λίγο η κατάρρευση της Τσέντεου την κατάσταση με τη χριστιανοδημοκρατία στην Ιταλία. Ειδικά σε σχέση με τα ζητήματα της οικονομίας.
0: Πάντως ακόμα δεν έχει καταρρεύσει κεντρικά το Τσεντεού, γιατί ακόμα κυβερνά, έχει καταραίει σε τοπικό επίπεδο ή στέλνεται ένα μήνυμα λόγω του.
1: Νομίζω ότι η αμφισβήτηση μεγαλώνει.
0: Ναι, αλλά να το δούμε.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν καταραίει μόνο το Τσεντεού. Αν θα ήταν μόνο το Τσεντεού, θα είχαμε έτσι μια απάντηση.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν καταραίει και η συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή. Το ΤΣΕΡΙΟΥ δεν είναι ένα ακραίο, ας το πούμε, νέο φιλελεύθερο σχήμα.
1: Όχι.
2: Είναι ένα σχήμα το οποίο συνεργάζεται με ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θέλει να προωθήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις, δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για να σωθεί το γερμανικό κράτος δικαίου και όχι κράτος πρόνοιας.
0: Είπατε πριν, κύριε Μεϊνάρδου, στην αρχή της εκπομπής μας, και το έχω σημειώσει, συγγνώμη, ότι εντοπίζετε την ψήφο των νέων ανθρώπων στο ότι θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές που γίνονται είναι άδικες και ότι επί της ουσίας υποκαθιστούν την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Μήπως ήταν άδικες και οι μεταρρυθμίσεις, η ένταση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα και οδήγησαν και σε εμάς ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ένα πρωτοφανές γεγονός για τα δικά μας δεδομένα, και ένα κόμμα νεοναζιστικό όπως η Χρυσή Αυγή να μπουν τότε στη Βουλή και να διεκδικήσουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα? Δηλαδή, μήπως ετεροχρονισμένα βλέπουμε ότι η βιαιότητα των μεταρρυθμίσεων επί τη βάση δημοσιονομικών κανόνων που πρέπει να είναι απόλυτα αυστηρή, και η αποκαθήλωση δικαιωμάτων εργασιακών και άλλων πολλών φέρνουν τέτοια κόμματα στην εξουσία?
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τίποτα.
0: Ασφαλώς. Η Ελλάδα έχασε 25% του ΑΕΠ.
2: Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο κύριος Μέατς και το SPD, το τονίζω το SPD, είναι ήπιες.
1: Σωστά.
2: Και βραχυπρόθεσμα υπάρχει ένα ζήτημα, όντως, ναι. Αλλά μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, χωρίς αυτές τις αλλαγές και λόγω του δημογραφικού, αν δεν γίνουν αλλαγές στο θέμα των συντάξεων, όλο αυτό το σύστημα, το καλό σύστημα, δεν είναι βιώσιμο. Και το λένε όλοι που λίγο πολύ μελετάνε το θέμα. Γι' αυτό εξαναγκαστικά πρέπει να γίνει κάτι. Και οι λαϊκιστές από τα δύο άκρα δεν το παραδέχονται αυτό και προτείνουν απλές λύσεις. Λένε σταματήστε να δώσετε τα όπλα στους Ουκρανούς, αρχίστε έτσι τις προμήθειες πετρέλαιου και εναέριου από την Ρωσία. Δεν είναι αυτές εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις να λυθούν αυτά τα σοβαρά ζητήματα.
1: Το κακό είναι, κύριε Μεϊνάρδου, ότι αυτή η συζήτηση φουσκώνει, ειδικά για το θέμα το πόση βοήθεια οικονομική και στρατιωτική δίνει η Ευρώπη στην Ουκρανία, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, είναι από τα ζητήματα της αντιπαράθεσης. Κλονίζεται σε ένα βαθμό και ο κυβερνητικός συνασπισμός της κυρίας Μελώνη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο, Δημήτρη, δεν είναι μόνο οικονομική.
1: Και φουσκώνει η συζήτηση για το θέμα του αερίου.
0: Είναι και αξιακή η συζήτηση. Δίνουμε χρήματα
1: αλλά βλέπουμε,
0: στην Ουκρανία για να διατηρήσουμε την ελευθερία
1: όμως,
0: και την.
1: Βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις και γενικότερα όχι μόνο των κρατών, αλλά και πολιτιακά, στο επικοινωνιακό και πολιτικό και αξιακό επίπεδο που λες, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ βλέπω ότι και στην Ελλάδα διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα τέτοιο μέτωπο που λένε τι να κάνουμε, ας πάρουμε αέριο από τη Ρωσία. Δεν το έχω ξαναπεί.
2: Αφήνω απ' έξω το δικό μου προσωπικό σχολιασμό και τονίζω ότι όντως πολλοί Γερμανοί, κυρίως στην ανατολική Γερμανία, δεν συμφωνούν με την πολιτική του Βερολίνου για τον εξοπλισμό και για την υπομήθεια δισεκατομμυρίων αξιών όπλων προς την Ουκρανία. Αυτό είναι το γεγονός και οι λόγοι είναι δικοί τους, αλλά αυτό είναι γεγονός και λίγο πολύ τα κόμματα του κατεστημένου και όλοι δηλαδή και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτή η πολιτική κατά του εισβολέα στην Ουκρανία. Πρέπει συνεχίζεται η πολιτική των εμπάργων κατά των Ρώσων και να το πρόβλημα, να ο διχασμός αν θέλετε.
0: Βέβαια.
2: Η πόλωση αν θέλετε.
0: Βέβαια. Εγώ θέλω να απλώς να επισημάνω και με αυτό να κλείσουμε κύριε Μεϊνάρου, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας και η ανάλυση που μας κάνατε, ότι τα δύο κόμματα τα οποία ξεχώρισαν στις εκλογές της Γερμανίας και έχουν μια κοινωνική δυναμική είναι και τα δύο αντιευρωπαϊκά κόμματα. Τα ευρωπαϊκά κόμματα υποχωρούν. Το ίδιο συμβαίνει.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι αλήθεια.
0: Επίτρεψε.
1: Δεν είναι αλήθεια.
0: Θα μας πει ο κ. Μεϊνάρου. Είναι αλήθεια ότι το AfD είναι βαθιά αντιευρωπαϊκό κόμμα. Είναι αλήθεια ότι το Die Linke έχει αντιευρωπαϊκή στρατηγική
1: έχει
0: και στα προγράμματα.
1: Δεν είναι κεντρική γραμμή αυτή.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες. Και αυτά τα επικίνδυνα για μένα είναι μπροστά μας.
1: Δεν είναι το ίδιο ο Μελανσόν με την Die Linke χρόνια τώρα. Αλλά σε πολλά μια σειρά στελέχη. Εδώ αυτή είναι η πολυμορφία της εποχής. Ότι έχουμε προσωπικές τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών. Και η Βάγκεχναν ήταν στον Die Linke και επειδή έλεγε αυτά που έλεγε και δεν περνάγανε στον Die Linke, έφτιαξε το δικό της κόμμα. Να μας τα πει ο κύριος Μεϊνάρδος.
0: Εδώ είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Μεϊνάρδος, σας ευχαριστήσουμε. Με μία λέξη, είναι ευρωπαϊκό κόμμα το Die Linke?
2: Σε σχέση με το AfD, σαφώς είναι.
0: Ναι, αλλά σε σχέση
2: είναι,
0: με, την, σε σχέση το με τον αξιακό κώδικα της Ευρώπης κτλ. Είναι.
2: Βεβαίως, δηλαδή είναι ευρωπαϊκό στην έννοια της αριστερής αλληλεγγύης των λαών κλπ. Είναι όντως. Το αυτή είναι ένα άκρως εθνικιστικό κόμμα που πιστεύει στα έθνη, πιστεύει στη Γερμανία, σε μεγάλη δυνατή Γερμανία και βλέπει έτσι την Ευρώπη έτσι, όχι ως ένα θεσμό που πρέπει να αποθηθεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Άρα επιβεβαιώνει και την παρατήρηση του Δημήτρου Στούμπου ή η παρατήρηση του κυρίου Μεϊνάρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
1: Όχι, είναι εξαιρετικά προσεκτικός και σωστός. Και θα ξαναμιλήσουμε κύριε Μεϊνάρου, γιατί οι καμπάνες βαράνε για όλους.
0: Να είστε καλά, πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Επιστρέψα.

0: πολίτες επί του πεδίου. Έχει αφαιθεί αυτό και εκεί και θυμίζω και για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε αυτά και θα μετρηθούν όλοι με τις τάσεις τους. Όχι μόνο στις περιφερειακές εκλογές,
1: επειδή
0: όταν θα πλησιάζουμε στις παγερμανικές.
1: Επειδή διαβάζω ότι και εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και τη συζήτηση που κάναμε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε προφανώς να τα διαβάσουμε και στο Viber και στο μέσο του site του skyradio.gr. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια άνοδος των άκρων, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές χώρες, στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Να τη δούμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και εσείς ενδιαφέρεστε πολύ και έχετε και εσείς.
0: Και εμάς μας ενδιαφέρει και ο λόγος και ο αντίλογος, γιατί
1: βεβαίως
0: αυτά θα καθορίσουν την επόμενη φάση για όλη την Ευρώπη.
1: Επειδή κάπου εδώ όμως τελειώσαμε, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της BWIN και μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή είναι ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη εκείνη την περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
2: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeklandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
14: Εμείς
11: Έχουμε όραμα. Οπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
17: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
18: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
19: Έλα ρε Αλέξη, εντάξει ρε παιδάκι, μια κουβέντα είπαμε, σιγά να πούμε, σιγά, εντάξει, μην το παίρνεις και εσύ κατάκαρδα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής, όπως και εσείς, παρακολουθεί με τρομερό ενδιαφέρον τη συζήτηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και το λέω ειρωνικά, το με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον το πόσο θα είναι η τιμή των καυσίμων, όσο το ότι το λέω γιατί η συζήτηση είναι για τα πανηγύρια. Έτσι, ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση η οποία μπορεί να μας φροντίσει, μπορεί να προνοήσει, μπορεί να ρίξει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και έτσι να μειωθούν λίγο. Να το ακούσουμε, να το λέει και ο Πρωθυπουργός.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
2: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αν μας αφήσουν, παιδιά, να το κάνουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Θέλουμε, γιατί είναι πολύ. Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Απλώς δεν μας παίρνει τώρα. Αν μας δώσουν όμως την άδεια, αμέσως τρέχουμε. Πρώτοι θα είμαστε που θα το επιβάλλουμε και θα το εφαρμόσουμε. Παρότι δεν λειτουργεί.
2: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το ότι ένα μέτρο δεν δουλεύει δεν είναι λόγος να μην το εφαρμόσουμε. Όπως θέλω να πω, τώρα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Μπορεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να παθαίνει αυτό που παθαίνουν πολλοί πολιτικοί. Είναι δύο. Τους έχουν κλωνοποιήσει και είναι ο ένας και ο ένας δεν θυμάται τι λέει ο άλλος. Και όταν ο ένας μιλάει, ο άλλος είναι κλεισμένο σε κάποιο μπουντρούμι. Και μετά αφήνουν τον άλλον και κλείνουν. Θέλω να πω, κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
1: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ή κάποιος κλόνος? Ο ίδιος, βρε, είναι. Α, σου λέει, άμα θέλουν, δεν θα το κάνουμε ειδικό. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, σιγά, τι έγινε τώρα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς η συζήτηση, παιδιά, για ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία είναι για τα πανηγύρια, κυρίως με ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί οι πολιτικοί κάνουν το κομμάτι τους. Έτσι. Γιατί ποτέ δεν συζητιέται το πιο βασικό. Τι γίνονται τα λεφτά των φόρων όταν οι φόροι μειώνονται? Ποιοι χάνουν? Δεν ξέρω αν είναι σαφές, έχει γίνει σαφές σε όλους. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Ο Μητσοτάκης δεν θα ανοίξει το σεντούκι του και θα πει θα δώσω αυτά για τη βενζίνη. Δεν θα το κάνει κανένας υπουργός, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά από τη μείωση ή από οποιαδήποτε παροχή είναι δικά μας λεφτά. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος ή οποιοδήποτε άλλος φόρος μειωθεί, το δημόσιο ταμείο θα έχει λιγότερα χρήματα. Με λίγα λόγια, θα γλιτώσουμε όλοι κάτι τις από την τιμή της βενζίνης, αλλά θα μειωθεί αντίστοιχα κάτι τις και το κοινό μας ταμείο. Θα τα πάρουμε από τη μία τσέπη να τα βάλουμε στην άλλη. Ναι, αλλά θα φαίνεται ότι πήραμε μέτρα. Και ξέρετε ότι μετά από τόσα μαθήματα θα πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η μείωση φόρων δεν ευνοεί όλους το ίδιο. Κάποιος μπορεί και να του ζημιώνει. Γιατί όσο πιο ασθενής οικονομικά είναι κάποιος, τόσο περισσότερο βασίζεται στην κρατική πρόνοια και στις κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, τόσο λιγότερο φόρο πληρώνει, αφού είναι οικονομικά ασθενής. Με λίγα λόγια, όταν μειώνεται το κοινό μας ταμείο, αυτοί που ενδεχομένως να υποστούν περισσότερο τις συνέπειες αυτής της μείωσης είναι οι πιο αδύναμοι. Αντιθέτως, αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι αυτοί που πληρώνουν φόρο. Τα πιο κορόιδα, γιατί πήγα να πω οι πιο δυνατοί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι στη χώρα μας. Είναι παγίδα το να συζητάμε για το ύψος της φορολογίας, εκτός αν φορολογούμαστε πάρα πολύ, είμαστε τίποτα εκατομμυρίου και λέμε παιδιά, να γλιτώσουμε κανένα. Εμάς έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας δεν πάνε σε δημόσια σχολεία, εμείς δεν πάμε σε δημόσια νοσοκομεία. Ας μειωθεί η δαπάνη από εκεί. Οι υπόλοιποι, αυτοί που χρησιμοποιούμε τις δημόσιες δομές, αυτοί που εξαρτώμαστε από τις πρόνοιες του κράτους, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί κάθε φορά που ακούμε μείωση φόρων. Και να σκεφτόμαστε μήπως δεν μας συμφέρει και τόσο πολύ ή μήπως είναι μία ή άλλη. Στην πραγματικότητα, εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει κάτι σε σχέση με την ακρίβεια, που ξαναλέω έχουμε πολέμους, έτσι, έχουμε δύο πολέμους εδώ κοντά, όχι κάπου αλλού και μακριά να ήταν πάλι όλο τον πλανήτη επηρεάζω, έχουμε δύο πολέμους. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξαν πόλεμοι που να μην επηρέαζαν τις γύρω χώρες ή τώρα πια τον πλανήτη. Δεν γίνεται να τη βγάλουμε καθαρή, παιδιά, όταν γίνονται πόλεμοι. Και μακάρι οι συνέπειες που θα υποστούμε από τους πολέμους αυτούς να έχουν να κάνουν μόνο με την τιμή της βενζίνης. Τι να κάνουμε, είναι η ζωή έτσι, δεν μου ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ένα κράτος, μια κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τους πολίτες και κάπως να απαλύνει, ρε παιδί μου, τις συνέπειες από αυτήν την αναπόφευκτη ακρίβεια, δεν θα μείωνε το φόρο, δεν θα τα έπαιρνε από τη μία τσέπη να τα βάλει στην άλλη, θα μείωνε υποχρεωτικά τα κέρδη των δηληστηρίων, των εταιριών που εμπλέκονται, των πιο μεγάλων εταιριών σε αυτήν την αλυσίδα των καυσίμων. Και εκεί που μπορούσε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να κάνεις άμα θες να βοηθήσεις τους πολλούς. Άμα θες να παραστήσεις όμως, μειώνεις φόρους.

0: Είναι εύκολο, σιγά. Άμα ήταν εύκολο, παιδιά, θα γινόμασταν όλοι πρωθυπουργοί. Άμα ήταν εύκολο, θα κάνουμε και τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Αλλά τα λέω αυτά για να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Δηλαδή, μην κουνάμε σημαίακια κάθε φορά που ακούμε για μείωση φόρου. Ειδικά όσο χαμηλότερα είναι τα εισοδήματά μας, τόσο πιο πολύ πρέπει να προβληματιζόμαστε. Αυτά για την κυβέρνηση. Ευτυχώς υπάρχουν. Συγγνώμη. Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές, παιδιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα έρθει πρώτη ή το Πασόκ.
1: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
2: με το Πασόκ.
0: Ο Αλέξης τίποτα, δεν παίζει μπάλα. Είναι η πασοκική πραγματικότητα. Τι δεν μου αρέσει από την πραγματικότητα, δεν μου αρέσει που είναι ο Τσίπρας εκεί ανάμεσα σε μένα και τη Νέα Δημοκρατία και με έχει τρίτο ή σχεδόν δεύτερο, όπως θα έλεγε ο σύντροφος Τσουκαλάς. Οπότε το αφαιρώ αυτό το στοιχείο της πραγματικότητας από το μυαλό μου και λέω ή εμείς θα έρθουμε πρώτοι ή εκείνοι. Το κόμμα που είναι ανάμεσα σε εμάς και εκείνους το διαγράφουμε τελείως. Λέμε, δεν μετράει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πρωτιά το Πασόκ θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον άλλον, έτσι το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει και ψήφος στον Τσίπρα. Εκτός βέβαια αν χτυπήσει κάνα τριαντάρι το Πασόκ, 35 που μπορεί να συνεργαστεί και με πιο μικρά κόμματα, ας πούμε την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκι. Όλους αυτούς για τους οποίους κατά καιρούς έχουν μιλήσει πιθανούς, τους έχουν αναφέρει ως πιθανούς συνεργάτες τα μεγαλοστελέχη του κόμματος. Πάση περιπτώσει το Πασόκ το κοροϊδεύουμε, αλλά φαίνεται παιδιά δυναμώνει συνεχώς, παίρνει διάφορους Σιριζέους. Να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, έλα Νίκο μου, τι κάνεις, πες μου τι μου κάνεις.
3: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλόνιτη, ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ένα Σιριζέο. Εννοείς που μετά πήγε με τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, Νίκο?
3: Χαίρομαι.
0: Χαίρεσαι.
3: Που ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ναι, στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, μάλιστα. Πολιτική αλλαγή. Χαίρεται και ο Αυλονίτης ή μόνο εσύ χαίρεσαι?
3: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια του, όχι στα μάτια του, είναι μπροστά. Είναι τα μάτια του και μπροστά από τα μάτια του φαίνεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, βουλευτές είμαστε, τα ελληνικά μας δεν είναι και το πιο. Ή η σκέψη δεν είναι το πιο δυνατό μας κομμάτι. Ο σύντροφος Αυλονίτης, άλλος ένας Σιριζαίος στο Πασόκ, στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος να το μεταμορφώσει σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Σιριζαίος που δεν θα πήγαινε, παιδιά, στο Πασόκ.
4: Το Πασόκ θα μπορούσατε να συμπράξετε?
3: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
4: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
3: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι στο ήθος μου, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Θα πάω εγώ στον κολλητό μου τώρα να είμαστε και δύο στο Πασόκ και να τσακωνόμαστε ποιος από τους δύο θα βγει. Δεν θα νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
3: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξω με το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου ότι έκανε τέτοια λαθροχειρία.
0: Τελικά την έκανε. Τώρα δεν είναι λαθροχειρία, είπαμε τα ελληνικά είναι ένα πρόβλημα γενικά, αλλά την έκανε. Την έκανε, πήγε στο Πασόκ. Δεν θα μπορεί να πιστέψει βέβαια τον εαυτό του, αλλά σου λέει εδώ είναι δουλειά. Καλές οι φιλίες, καλοί και οι φίλοι, αλλά πρέπει να πέφτουν και τα μισθά. Ή να καβαλήσουμε τα καλά με μια. Δεν ξέρεις τι από τα δύο είναι. Είναι τα μισθά, είναι το ψώνιο, είναι και τα δύο αυτά μαζί. Πάντως τελικά ο σύντροφος Αυλονίτης, που δεν υπήρχε περίπτωση γιατί θα ήταν λαθροχειρία να πάει στο Πασόκ, πήγε στο Πασόκ και όχι μόνο πήγε στο Πασόκ, άρχισε να, πώς να το πούμε, να ρίχνει τώρα τι γέφυρες, δεν χρειάζονται και γέφυρες, κολλητά είναι τα δύο βαποράκια. Δεν χρειάζεται ούτε σανίδα να βάλεις. Κάνεις έτσι ένα βήμα και πας από το ένα στο άλλο.
5: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό, έτσι κι αλλιώς εγώ από τον Τσίπρα. Βουλευτής του Τσίπρα ήμουνα, οπότε τι κακό να είναι. hunting the heart. Πάει πολύ καλά το Πασόκ. Πόση ώρα έχουμε, Δήμητρα, ακόμα? Μισό λεπτό έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μετά το Πασόκ. Τα έχουν μπερδέψει λίγο εκεί με τα νίκια, τα νούμερα που... Τέλος πάντων. Ο Γιάννης πολύ σωστά, να μειώσουμε τα κέρδη των δηληστηρίων. Ακόμα καλύτερα να τα κρατικοποιήσουμε. Γιάννη μου, δεν κατάλαβες τι σωστή είπα. Ίσως εγώ δεν το είπα καλά, που είναι το πιο πιθανό. Δεν είπα να το κάνουμε. Λέω, ο μόνος τρόπος πραγματικά να πούμε ότι ναι, πληρώνουμε λιγότερο, δεν είναι να τα πάρουμε από τη μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη. Είναι να μειωθεί η τιμή των δηληστηρίων. Μπορεί και να μην γίνεται αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Λέω ότι ποια θα ήταν πραγματική μείωση. Που και εκεί πάλι θα μειώνονταν φορολογικά έσοδα. Γενικά, παιδιά, το τέτοιο μου είναι, προσέχουμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί κάθε φορά που ακούμε μειώσεις φόρων. Ένα. Εξαρτάται, όχι όλοι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και δεύτερον, δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι στον πλανήτη και να μην έχουν συνέπειες για όλο τον πλανήτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν τη βγάζεις καθαρή εντελώς όταν υπάρχει πόλεμος. Και μέχρι στιγμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που έχουμε υποστεί είναι αυξήσεις σε τιμές, καλά είναι. Για πόλεμος, μακάρι σε όλους τους πολέμους, αυτό που θα υφιστάμεθα, μακάρι να είναι αύξηση τιμών. Και να είναι η χειρότερη απώλεια που θα έχουμε σε πόλεμο.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τις ξεκινάω εγώ για να σας πω νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Πρέπει να προσέξετε το budget, να είναι σε ένα στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, κοντά και σε καφετερίες και μπαράκια. Να δείτε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, να δείτε ότι υπάρχει θέρμανση. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό ρεύμα, το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και επιπλέον, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
2: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία.
14: Μίτινγκ.
15: Υγεία.
14: Συνεργείο.
15: Υγεία.
14: Καθαρικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ως πως εξήγησε, ως προς το επιδόμα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει το έγκλημα σε επίθεση αγνώστων. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τον καυγά για μία ξαπλώστρα που σημειώθηκε χθες το πρωί στην πλατεία στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης και ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
24: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
25: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
26: Εμείς έχουμε όραμα.
27: Οπα!
28: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
29: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
30: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
31: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
32: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
33: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μιχάλης, η ακατοίκητη νησίδα, πολύ, εγώ αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση και μπορείτε να τη δείτε και στην Καθημερινή. Είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στο οποίο επιτρέπονται μόνο αγροτικές δραστηριότητες. Το προηγούμενο Σάββατο κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πάρτι, μεταφέρθηκαν στο νησί ηχοσυστήματα, τέντες και τραπεζοκαθίσματα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας μάλιστα έδωσε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού με ferry boat, χωρίς να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του, δεν ξέρω τι είναι, ο ΦΠΚΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κτηματικής Υπηρεσίας. Μόνο αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν, η άδεια ανακλήθηκε και τελικά χάθηκε το πάρτι. Δεν έγινε το πάρτι. Πήγαν και ράφτηκαν οι κυρίες και δεν έγινε το πάρτι. Χούντα! Δεν ξέρω, η νησίδα πολύ, εγώ στην Κίμολο δεν την ξέρω. Ξέρω ότι πήγανε κάποιοι να κάνουν παρτάρα γιατί έτσι, γιατί μπορούν. Και αν δεν είχε δημοσιευτεί τίποτα, θα είχα κανονικά άδεια Υπουργείου Ναυτιλίας. Όλοι ήτανε βεβαίως και να κάνετε το πάρτι. Τι μας νοιάζει, μας δικό μας είναι. Αυτά συμβαίνουν όταν μια κυβέρνηση είναι σίγουρη για τον εαυτό σου. Δεν απειλείται. Γι' αυτό είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει. Θα μου πεις γι' αυτό. Όχι, αλλά και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του ίδιου προβλήματος. Ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση της προκοπής. Να αισθάνονται ότι λίγο απειλούνται, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια υπάρχει το Πασόκ, να μην τα. Το Πασόκ, στο οποίο σήμερα το πρωί άκουσα τον σύντροφο Μάτζο να λέει.
1: Υπάρχει η Eurostat μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Με όλο το σεβασμό. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Η Eurostat μας είπε ότι ένας στους τέσσερις από τους συμπολίτες μας πληρώνει πάνω από το 25% του εισοδήματός του για τη στέγαση.
0: Οι άλλοι πληρώνουν λιγότερο άρα. Από 25% για τη στέγαση. Λογικό, γιατί πάρα πολλοί έχουν και δικό του σπίτι και δεν πληρώνουν τίποτα. Ή πληρώνουν. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν δάνειο και μπορεί να πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, το 25%, παιδιά, επειδή πετάνε οι πασόκοι νούμερα έτσι, χωρίς να τα σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι ελάχιστο για στέγη. Είναι να πληρώνεις, αν έχεις μισθό 1000, να πληρώνεις 250 για νίκη. Αν έχεις 2000, να πληρώνεις ένα 500 για νίκη. Τίποτα. Πού είναι αυτά τα νίκια? Και που τα ξέρουν οι Πασόκοι και δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι συμπολίτες που ψάχνουν. Λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο σύντροφος πρόεδρος, ο Νίκος, είχε πει κάτι άλλα νούμερα.
2: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Αυτό όλα τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται ο ένας στους τέσσερις να δίνει πάνω από 25%, εννοώντας ότι οι 3 στους 4 δίνουν λιγότερο, και το μέσο να δίνει 36%, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να φταίω εγώ, είμαι έτοιμος να μάθω αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως μπορεί όλοι μαζί να δίνουμε το 36% για στέγη, αλλά το αυτό που υποφέρει περισσότερο, το ένα στους 4 που έχει, είναι το πιο δύσκολο που δεν τα βγάζει, που τα βγάζει δυσκολότερα πέρα, να δίνει από 25% και πάνω. Λογικά, μα ένας στους 4 δίνει πάνω από 25% και πάνω και οι υπόλοιποι 3 στους 4 είμαστε καλύτερα, τότε ο μέσος όρος όλων έπρεπε να ήταν κάτω από 25%. Κάτι δεν γίνεται καλά εκεί στο διάβασμα των πινάκων. Σε κάθε περίπτωση, και το 25% που λέει ο Μάτζος και το 36% είναι οριακά, αλλά εντάξει, τρώγεται να παίρνεις 1000 ευρώ μισθό και να δίνεις 360 για νίκη. Εντάξει, δεν είναι και τρομερό, αλλά το να παίρνεις 1000 και να δίνεις 250 για νίκη είναι σούπερ. Αλλά για να τα καταλάβεις αυτά, πρέπει να έχεις ζήσει με 1000 ευρώ. Και να πεις τι ωραία, βρήκα 250, για να καταλάβεις ότι είναι καλά τα 250 για νίκη. Τέλος πάντων, υπάρχουν εναλλακτικές, δεν θέλω να απογοητευόμαστε. Υπάρχει ο Αλέξης μας, όπου δίνει και συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες, δυστυχώς στα ελληνικά, υποθέτω, με μετάφραση, δυστυχώς για τους ανθρώπους που παίρνουν τη συνέντευξη, που θα μπορούσαν να γελάσουν πολύ, αλλά και έτσι γελάνε.
3: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
4: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη.
0: Ναι, το κακό είναι ότι γνωρίζουμε και εμείς τη δουλειά που έχεις κάνει. Αυτό είναι, δηλαδή, να μην το ξέραμε που την έχεις κάνει, να πούμε για να δούμε. Αλλά το ξέρουμε, Αλέξη, αυτό δεν το λέμε για καλό, το κατάλαβες. Μπορείς να πεις καλύτερα, δεν θυμάμαι τι έκανα τότε ή είμαι ένας άλλος άνθρωπος τελείως. Όχι να επικαλείσαι τη δουλειά που έκανες, είναι σαν να έρθει κάποιος να μου φτιάξει τα, ξέρω εγώ, τα υδραυλικά και να έχει διαρροές από παντού. Και να έρθει και μετά από 5 χρόνια και να μου πει, εγώ θα στο ξαναβία, ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δηλαδή θα ξέρω κι εγώ όμως τη δουλειά που έχει κάνει και δεν θα τον επάρω. Αλέξη, εγώ για να βοηθήσω θέλω. Για να βοηθήσω τα λέω, μάλλον ο Αλέξης, ο οποίος, παιδιά, είναι ο Αλέξης που αγαπήσαμε και έχει διαλέξει και τους συνεργάτες. Διότι αν πάτε στο X, στο Facebook, το έχουν σβήσει, γιατί στο Facebook μπορεί να κάνεις edit και όποτε θέλεις να αλλάζεις αυτά που έχεις γράψει. Στο X έχεις μία ώρα. Μετά τη μία ώρα, ό,τι έγραψες, έγραψες. Πρέπει να σβήσεις όλη την ανάρτηση. Και τι γράψανε οι θεοί του Αλέξη, οι μεγάλοι θεοί? Λέει, συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου, στη γαλλική Λεσουάρ. Και τι έγινε, ρε Βουλανίνο, που έγραψαν στη γαλλική Λεσουάρ? Τίποτα φοβερό, απλώς η Λεσουάρ είναι βελγική. Θα μου πεις, έλα μωρέ, γαλλόφωνοι είναι, γαλλικά μιλάνε κι αυτοί, σιγά τι έγινε να πούμε. Τόσο παπατζίδες, τόσο σκιτζίδες και τόσο αρπακολατζίδες όσο την πρώτη μέρα που τους μάθαμε οι σύγχρονοι ΣΥΡΙΖΕΙ του Ελλάς, της Ελλάς. Ρε γαλλική λες, έλα Παναγία μου, δεν ξέρω να πεις, άμα του δείξεις του Αλέξη να πει που είναι το Γαλλία και που είναι το Βέλγιο, τα ξεχωρίζει? Όχι, οπότε σιγά.
5: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, κάτι, αλλά από την αρχή, όχι τώρα ότι ξαφνικά ξεπαθαίνουμε κανένα σοκ. Ο Αλέξανδρος Μάνο, είσαι έτοιμος για την αγκαλιά του Αλέξη ή του Νίκου? Οποιουδήποτε την αγκαλιά, αλλά για θέση στην Ευρωβουλή. Όχι ελληνική βουλή, μιλάμε, πάω για τα πολλά. Πάω για τα πολλά φράγκα. Δεν είναι τώρα... με εξασφαλισμένη θέση Ευρωβουλή, πέφτω σε όποια αγκαλιά να είναι. Το κάτω-κάτω όλη σε αγκαλιά, δύο χέρια είναι. Και ένα στήθο, σιγά.

0: Βάνος Μουλαρίνος, το όνομα των διοργανωτών του πάρτι είναι και αυτό προσωπικό δεδομένο. Φυσικά είναι προσωπικό δεδομένο, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί παρεπιπτόντως να βοηθούν και κανέναν ανθρωπάκο, αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι να προστατεύσουμε τους εγκληματίες. Η προστασία του εγκληματία είναι το πρώτο μέλημα των νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι την κοινωνία, την κοινωνία χεστήκαμε. Γιατί κοινωνία στην οποία δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι και κυρίως ποιος είναι παραβατικός και εγκληματίας, είναι η κοινωνία με πρόβλημα. Ο AC όταν έπεσε το Πασόκ δεν πήγαν οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό δεν είναι να πάνε τώρα πίσω, βεβαίως, προφανώς. Όπως είναι λογικό επιτέλους να μην μας ταλαιπωρούν, να γίνουν ένα κόμμα η Ελλάς του Αλέξου και του κυρίου Μιχάλη και το Πασόκ του Νίκου και να τελειώνουμε. Να έχουμε δύο μεγάλα κόμματα, να τελειώνουμε. Και ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, το Πασόκ βάσει της κβαντικής θεωρίας είναι πρώτος. Βάσει της κβαντικής θεωρίας και ο Μπελέρης δεν είναι ακροδεξιός, παιδιά. Απλώς λίγο ρε παιδί μου, συμπάσχουμε λίγο με τον Ηλία τον Κασιδιάρη, λίγο έτσι, τόσο δά.
1: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντης Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του.
0: Μόνο μπράβο του δεν του λέει, αλλά εννοείται. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο για τις επιλογές του, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Καλή εβδομάδα. Σου προτείνω να με βγάζεις 2-3 ωρίτσες νωρίτερα που
0: ευχαρίστως,
2: έχει κίνηση.
0: Γιατί δεν έχω και εκπομπή. Εννοείται, το κλείνουμε.
2: Να αποκτήσεις.
0: 2-3 ώρες νωρίτερα.
2: Μα να αποκτήσεις εκπομπή. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Άγιο Στέφανο, φίλες και φίλοι, για να πάτε στην Εθνική την Οδό, την Αθηνών, τη Λαμίας, θα βρείτε κίνηση εκεί. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό να πάτε προς Λαμία, θα βρείτε κινησούλα και εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίο είναι ο δυσκολότερος δρόμος και λίγη κίνηση έχει η Αμφιθέας προς τη Σύγκρου, στο πρώτο της μισό.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο, γιατί άμα υπνοτήσει τον ανακριτή, ελπίζω να μην τους αφήσουν μόνους τους. Και βγει ο ανακριτής και λέει διάφορα. Εγώ στην προηγούμενη ζωή μου είναι Μαρία Ντουανέτα και άλλα τέτοια. Ήμουνα στην αυλή του Λουδοβίκου Τάδε, κυρία των Τιμών. Θέλω να πω, με προσοχή αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν προλάβουμε θα παίξουμε κάτι για τα ιατρία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους συναδέλφους του. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
3: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν, διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
4: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε.
10: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφία αφίσα του Κουκουέ. Θρησκευτική οργάνωση κολλάει αφίσες στα σχολεία. Είναι η μόνη θρησκευτική οργάνωση που ελεύθερα μπορεί να κάνει κατήχηση στα σχολεία. Αν πάνε τίποτα σαϊεντολόγοι, ας πούμε, να πούνε τις παπατά. Να κάνουν κατήχηση. Τέλος πάντων, τους διώξουν από το σχολείο. Πάνε οι σαϊεντολόγοι της πολιτικής, του Κουκουέ δηλαδή. Μια χαρά τους αφήνουν και αφίσες και πανό και ό,τι γουστάρουν. Πρέπει εκτός από την επικρατούσα εκκλησία, το Κουκουέ να είναι η μοναδική εκκλησία που έχει τέτοια άνεση κινήσεων και χέρι τέτοιου σεβασμού από όλους. Δηλαδή, όλοι το αφήνουν. Λέμε, εντάξει, μωρέ, κομμουνιστές είναι, άστο. Πώς έχετε, άστο, μωρέ, είναι κνήτης, είναι άστο το φουκαρά. Άστο να κολλήσει τις αφήσεις, δεν πειράζει. Πασχίζει και αυτός ο φουκαράς για τη σωτηρία της ψυχής του. Η Ντορίνα, πες μου τι πρέπει να κάνω για να έρθω να κάτσω δίπλα σου σε μία εκπομπή. Υπόσχομαι να μην μιλάω, τσιμουδιά, μόνο θα χαμογελάω. Αυτά τώρα με την υπηρεσία του σταθμού που εξορτά με τα έσοδα-έξοδα το λογιστήριο. Με λεφτά, αλλιώς γιατί η Ντορίνα μου έτσι, τα καλά του καθούμε, να κάτσεις δίπλα μου. Δεν, Ντορίνα, δεν απεράσει καλά, καλύτερα να μ' ακούς. Καλύτερα. Που είναι. Τι γίνεται, λέει ο νεόφυτος, θα διαχωρίσει τη θέση σου από σήμερα το απόγευμα. Ξεκινάμε. Πριν το δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει ο διαχωρισμός της θέσης. Και σου λέει το μεταξύ, το βεβαίως ο Μητσοτάκης το λέει με τον ίδιο τρόπο τόνο που το λες εσύ. Από πού το έμαθα εγώ το βεβαίως να το λέω, νομίζεις? Βγήκε ο υπνοθεραπευτής. Τώρα εγώ ανησυχώ για τον ανακριτή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Κοτόπουλο. Τον έχει αφήσει και κάνει ο ανακριτής. Και τον έχει πνο. Τέλος πάντων, πάμε σε όλη αυτή τη συνωμοταξία. Κβαντική ιατρός Καριστιανού. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, τη ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Με σπουδαίοι Έλληνες δημοσιογράφοι που το κάνανε αβαβά. Όσο καιρό. Τέτοιο δεν λέγανε καν, δεν αναφερόνταν και η πολιτική. Γιατί και ο Άδωνης που τη λέει απατεώνησα, τώρα το άρχισε να το λέει. Δεν έλεγε τίποτα για κβαντική ιατρική. Μόκο. Το έκανε και όλοι. Μπορεί να μην το είχαν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, μπορεί εγώ να ήμουν τυχερός που το είχα πάρει χαμπάρι και όλοι οι άλλοι να ήταν άτυχοι και να μην το πήραν χαμπάρι. Τι ρωτούν λοιπόν και τι λέει η αθεόφοβη.
1: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή.
0: Καταρχήν δεν είναι λέξη, είναι φράση. Δεύτερον, κβαντική φυσική είναι μια επιστήμη. Κβαντική ιατρική, δηλαδή αυτό που πουλάς και εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες, είναι άλλο πράγμα. Δεν πουλάτε κβαντική φυσική. Εγώ στο site σου δεν είδα να λες βασίζομαι στην κβαντική φυσική, που και πάλι θα έπρεπε κάποιος να σε ρωτήσει και τι κάνεις βασιζόμενη στην κβαντική φυσική στα παιδιά που τα έχεις. Τι κάνεις ακριβώς. Ποια εφαρμογή εσύ της κβαντικής φυσικής χρησιμοποιείς που την διαφημίζεις. Αλλά εσύ λες κβαντική ιατρική. Και πώς δικαιολογεί μετά το ότι χρησιμοποιεί τον όρο κβαντική ιατρική?
1: Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
0: Και ποια από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιείς εσύ στο ιατρείο σου? Δεν ρώτησαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν θέλαν να τις χαλάσουν την καρδιά. Βέβαια όλα αυτά είναι κουτοπονηριές, έτσι είναι μπούρδες. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι κάνω υδραυλική ιατρική, επειδή υπάρχουν και υδραυλικές εφαρμογές στην ιατρική και ηλεκτρικές εφαρμογές υπάρχουν, αλλά δεν διαφημίζεται κάποιος ως ηλεκτρικός γιατρός. Παρότι που σίγουρα θα χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό στο ιατρείο του. Εδώ όλα αυτά στα οποία αναφέρεται, μάλλον δεν τις έχει αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούν την εξέλιξη της κβαντικής φυσικής η Καριστιανού. Παρ' όλα αυτά διαφημίζεται ως κβαντική ιατρός, ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Αλλά άμα βρίσκεις, είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και τα λέει, παιδιά. Όλοι αυτοί βρίσκουν και τα λένε. Γιατί η πιο απλή ερώτηση είναι αυτή. Και τι από αυτές τις εφαρμογές, ποια από αυτές έχει στο ιατρείο σου? Δεν έγινε η ερώτηση και έτσι
1: Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Φαίνεται δεν τους γνωρίζει κανένας αυτές τις, αυτή την τέτοια, γιατί όλοι λένε ότι όσοι δηλώνουν κβαντική γιατροί είναι απατεώνες. Θέλω να πω και οι γιατροί το λέει. Ακούσαμε τον Εξαδάκτυλο, πρόεδρο πρώην του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πολλούς άλλους γιατρούς. Άμα δείτε, μου είναι απατεώνες. Αλλά εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτά. Έτσι θα είναι, αφού υπάρχει κβαντική φυσική, να μην υπάρχει και κβαντική ιατρική. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ωραίες λέξεις για να παρασύρουμε τα κορόιδα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, σήμερα, από σήμερα μάλλον, έχετε την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσετε να τελειώνετε τα απογεύματα τηλεοπτικώς. Δηλαδή και με μάτι, όχι μόνο ήχο, θα έχει και μάτι. Πριν από το δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει το διαχωρίζω.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Να δω

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κύριος Πιερακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε

0: τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο άτομα μετέφεραν οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Την τελική απόφαση καλείται να λάβει το Συμβούλιο Εφετών. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα σημειώνονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: των Χρήστος Κούτρας.
0: Ε? Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελα να τα ακούσει και από τους δύο, εν χώρο. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Σου και το τραγούδι γι' αυτό είπε το. Έκανε το συνδυασμό.
2: Δεν είναι παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά, αριστερά.
0: Όχι, αριστερά, αριστερά.
2: Δηλαδή, ήμαρτον. Και το CDU δεν μπήκε καν σε αυτό το.
1: CDU είναι το κυβερνών κόμμα.
0: Το όπως λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς, καταρχήν, νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, ποιο το ΑΕΦΔΕ δεν βγήκε.
2: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο.
2: Μέρκελβούργο έπρεπε να λέγανε, γιατί νομίζω ότι από εκεί ήταν η Μέρκελ.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα. Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Ποιος. Ναι.
1: Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία. Δες τώρα.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
1: Μέρτς.
2: Κοίταξε τότε και... που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα. Ναι. Εγώ του είπα μπράβο, ρε παιδί μου. Χαιρόταν, αλλά βλέπεις όμως ότι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μία άλλη.
0: Μπράβο, τι είπες και εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια.
1: Και... εσύ που είσαι της Μεταμέρκελ εποχής, κοίτα τώρα τα χάλια της Ευρώπης.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε της Μεταμέρκελ
2: ούτε
0: αυτό. Εγώ θεωρώ. Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία, μην τα συζητάμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία
0: αναλύση.
1: Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία
0: ότι
1: επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίος είναι πάρα πολύ της καινοτομίας, πολύ δουλευταράδες, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένας πολύ περίεργος λαός. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δηλαδή θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγαίνει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή για το μηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα τους πήρε. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε η Γερμανία, έφτιαχνε το 80% των. Πώς τα λέμε αυτά, των φωτοβολταϊκών φτιάχνανε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα. Είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν μην πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώνω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω και
2: αυτό που έστω, τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα, τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγε και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα, τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Ναι. Έχει δίκιο.
1: Είναι και αυτό είναι ένα παράγοντα. Ναι.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Δηλαδή, όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπου έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα, εδώ στα δικά μα, τα καθημά, έχουμε μια αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε.
2: Πολύ
0: σοβαρό.
2: Σοβαρό.
0: Πολύ θετικό. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από του Μούντι, Γκούντι και. Πώ τι λέγαμε με τη διάρκεια τη κρίση. Θυμάστε, οι Μούντι, οι Φίτς και οι Πριτς μα δέρναν αλίπητα κατά τη διάρκεια τη κρίση.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α. Για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει και όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
1: Εντάξει. Ίσως κάποια στιγμή. Αν
2: μύρισε πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή τη βενζίνη και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σα εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχει γεμίσει καμιά φορά και έχει κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 λοιπόν, δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ,
0: τέλος
2: πάντων. Ναι, γράφει 1000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, 1000. Σου γράφει δεν αυτονομία δεν και εμένα. Μου έγραφε την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020, λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Πότε είχες βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά.
2: Έχω ένα άλλο αυτοκινητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι
1: και να βάζει αέρα μετά.
2: 87. πριν από 3 μήνες.
1: Ναι.
2: 139 χτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα 50-άρικο. 50.
0: Δηλαδή, εσύ καθόσουνα και γέμιζε και ήσουνα στην Αντλία και έβλεπε που έγραφε, έγραφε, έγραφε. Και τι έκανε.
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν την είδα την τιμή. Την είδα στο τέλο. Δεν είναι τρελό. Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Κάνει ένα 50-άρικο.
1: Δεν την είδα τιμή.
2: Δεν κοίταζα να δω πώ θα βάλει. Ένα 50-άρικο στο γέμισμα.
1: Ναι.
2: Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Φαντάσου ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα.
0: Να σε πάω αλλού. Ναι. Στο ίδιο θέμα δηλαδή. Ναι. Αλλά όχι σε άλλο είδος μετακίνησης. Βγάλαμε το Μινά Τσαμόπουλο το πρωί. Ναι. Ο συνάδελφός μου ξέρει καλύτερος από όλους, καλύτερα από όλους τα ναυτιλιακά.
2: Γάτος.
0: Της ακτοπλοείας καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα.
2: Ναι,
0: 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι, 298.
2: Ναι. Να και πόσο κρύβεις. Ήθελε πριν.
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι. Κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150.
0: Στις Κυκλάδες, πόσο μας είπε, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά.
1: 98.000-94.000. Κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μες στο 50 ήταν. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει
0: 90. Κράτησες και την απόδειξη. Α.
1: Και στο άλλο το 90, το 150-140 πόσο ήταν, να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60.
0: Α, ωραία, είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία? Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Ναι. Για να είμαι ακριβής, 87,49.
2: Έτσι.
0: Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51 και 53.
2: Καλώς.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει, ας πούμε, σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης, που έβαλε 60 λίτρα.
1: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ, σου λέω εγώ, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ. 10 ευρώ,
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πάλι ακριβό θα είναι δηλαδή.
2: Εντάξει, κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κανένας.
0: Πόσα να το κόψεις?
1: Δεν είναι, 6-7 λεπτά είναι μετά.
2: Βάλτο για 3 μήνες που ο κόσμος περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάπου κάποιον να λέει ότι κάνει, ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στο κανάλι, 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για τους 2 μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμος τώρα. Ναι. Ξέρεις τι, να μην έχεις να βάλεις καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ να μείνει 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα, τι γίνεται? Πώς είσαι? Όλα καλά?
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
1: Φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, αλλά πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι το Ελνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Με ευχολόγιο για το Ελνίνιο θα πάμε.
2: Κοντομάνικα.
0: Κολυμπάς τώρα.
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή εδώ. Θα κόλλησε στο επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 2-10-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίρης, θα ήταν δύσκολα τα θέματα.
2: 6-98-1-2-3-1000.
0: Α, τόματα.
1: Μπράβο. Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά, αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι?
3: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτ στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απλουστευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις που είναι στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα. Που έχει
2: γίνει. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
3: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ιρλανδία.
2: Τρελό,
3: και πρώτη φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο
0: είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα. Δηλαδή υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
1: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν, δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι και όχι μια φορά, δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη, αλλά πολλές φορές
0: για
3: να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ας πούμε,
0: δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, παιδιά, θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό να μην.
2: Κίνητρα, να μην το έχουν. Κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι και καθυστέρηση. που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν έκανε πριν.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή
0: εννοείται.
3: Την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το που λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι σημαίνει για τους ίδιους.
3: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στο Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal και αυτό όσες φορές την εβδομάδα θες, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο Nova.gr.
0: Και ο Γιάννης από το Φορτηγό λέει: καλημέρα κύριε, γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1100. Μαντέψτε ποιος πληρώνει αυτή την άνοδο. Έτσι. Ασχολούμαι με τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρια εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου Olp στο σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
16: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας έχουν ενημερώσει ότι στη Λυκόβρυση, εκεί στον Κεφισό, έχει πάρει φωτιά το Στιθέο ενδιαμέσως.
1: Στο διάδρομο, ναι, στο διάδρομο.
0: Μάλλον από τσιγάρο. Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, επειδή εντάξει, εκεί τι να έχει από να κάψει, ας πούμε.
1: Μικροδάφνηση.
0: Θα ρυθμιστεί αυτό. Πέταξε όλο. Προφανώς πέταξε όλο, πέταξε το τσιγάρο του.
2: Πέταξε το τσιγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε τα τσιγάρα στον δρόμο μόνο.
0: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
2: Απλώς έχει άμμο εκεί και δεν σβήνει.
0: Άμα πετάξει.
2: Ενώ δεν έχει άμμο.
0: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
2: Σου κόβουν το χέρι.
0: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντως.
0: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
2: Κάτι κατσαπλιάδες με αγροτικά έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα, ναι. Έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Ναι. Δεν το βλέπω τελικά.
1: Πάντως εκεί στην Ισίδα στη Λυκόβρυση δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει, ναι. Και στη Φιλαδέλφια ήταν πριν λίγο καιρό και τα λοιπά. Γιατί έχει αυτά και αν πετάξει κάποιο το τσιγάρο.
0: Γεια σου Παναγή, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
0: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
2: Πώς γίνεται, πέφτει η ώρα.
0: Διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Μικροδεξιά δηλαδή, έτσι.
0: Γεια σας κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας, όλη την παρέα. Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι.
3: Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
2: έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ναι. Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά, τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκληρά, αλλά κάποια άλλα, όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD, είναι πολύ πιο σκληρά. Σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, mm-hmm. ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και τα έχουμε.
0: Εκτός από αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ πρόχειρο αν έλεγε κανείς ότι έχει έτοιμη απάντηση ή να το πω σωστά, ότι η ίδια απάντηση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ή σε όλες τις χώρες. Είναι διαφορετικά. Αν είδατε στις εκλογές της χθεσινής στη Γερμανία, αριστερά ψήφισε το Βερολίνο, άκρα δεξιά η Πομερανία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και στην ίδια χώρα αλλιώτικα συμπεριφέρονται οι κοινωνίες ανάλογα με τις κυρίαρχες ανάγκες. Αυτό που
2: δείχνει όμως ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα
0: συστημικά.
2: Τα συστημικά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κυριαρχεί πια ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα, μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις ακόμη και ας το πούμε προοδευτικές υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν μέτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα μεγαλώνει, γιγαντώνεται και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει?
3: Θα σας πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα ή ακόμη χειρότερο αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε, δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
3: Ναι, θεωρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν 2-3 χρόνια. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτ, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσης είναι σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις εθνικές εκλογές μόνο για τη στέγαση.
0: Άρα, μα μέχρι τώρα να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, τώρα τι γίνεται?
2: Ο
0: άλλος πάει να νοικιάσει σπίτι και του λένε 50 μέτρα ένα χιλιάρικο.
2: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
3: Και ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
2: Έτσι, σωστό.
3: Όταν πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας όπου μόνιμος κάτοικος βοκάει, δεν μπορεί να ζήσει και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι, ας πούμε, τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα ή σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές μικρών νησιών να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Και στηρίχτηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
2: Με την ενέργεια τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
3: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
2: και μπαταρίες.
3: Και ταυτόχρονα έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουμε. Ναι. Και έτσι την πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
2: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
3: Αν είχαμε μπαταρίες, θα είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαλιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε, λέτε, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα, και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
3: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενδεκτικότητας, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 μεγαβάτ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί, είχε δεσμευτεί η ίδια κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
2: Ναι. Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
3: Κύριε Παπαδοπούλακο, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα? Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχεις ηλεκτρισμό, δεν έχεις πολιτισμό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι πάροχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, «Ρε παιδιά, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ, έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντλιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνουν ρεύμα το πληρώνουν οι δημότες μου». Η απάντηση είναι «Δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε», διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
2: Τα καλώδια. Πολύ τα καλώδια δεν έχουν πληρωτικότητα. Ναι.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σας δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3 με 5%. Είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία, ξέρετε πόσο είναι?
1: Πόσο?
3: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλοι πάροχοι.
0: Ναι, απλώς παράγουν... εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα.
2: Ναι, παιδί μου, ο άνθρωπος λέει ότι 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει.
0: Συμφωνώ,
2: κάτι από αυτά.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
3: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροβάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το περίφημο καλώδιο με την Κύπρο το έχει ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης, εγώ είμαι εισηγητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει τα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στη διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλουν να εντάξουν? Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, προστατεύστε μας από σαμποτάζ κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, εδώ και 12-13 χρόνια, δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις θερμοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω? Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύγχρονη. Είναι μια συζήτηση την κάνουμε πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι για το παρόν. Είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη.
3: Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ, με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
1: Μπαίνουμε, έχει πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σας πω ότι φαντάζομαι σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον πάροχό σας για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πόσα κλειστά διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μαλώναμε τώρα εδώ με το.
0: Πάρα πολλά.
2: Στην Αθήνα.
0: Πάρα πολλά.
2: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ δεν
2: γιατί
0: θέλω
2: δεν το... του στέλνει τον Μπουγιουρντή και να πει: έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
0: Μπουγιουρντή. Αυτό
1: έφυγε η φορολογία σε αυτά. Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα κλειστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο.
0: Έδωσε κίνητρο.
2: Τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ανοίξανε.
2: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
0: Γι' αυτό, όχι κίνητρο.
1: Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
0: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
2: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
0: Καλά είναι, αυτά που λέμε, καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
2: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
0: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι σερβίσες.
2: Ούτε τα έχουν καταγράψει.
0: Μάλιστα.
2: Οι τράπεζες.
0: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν.
2: Γιατί...
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγα στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη χώρες.
1: Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
2: Λοιπόν, ακολουθούμε.
0: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒ δυνάμωσε.
2: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγανε τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πεις αυτό ότι θα γίνει εδώ, θα καεί το μακόπουλο.
1: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
2: Ναι,
0: λοιπόν, να είστε καλά. Γεια καλή σας. Εβδομάδα.
2: Γεια σας.
21: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2.

0: για όλους.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών στον Sky, μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους. Σε απόγνωση παρόλα αυτά, νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει.

0: οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
1: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στο ταμπλό.
2: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παραίτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
3: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
4: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
2: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
5: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
6: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
2: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, αλλά σας ενδιαφέρει νομίζω αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι, εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη η καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μια είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
8: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
9: Με αυτή τη τιμή, πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
11: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυβδη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κίνηση.
12: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
13: Όταν κάνει. Ξέρω εγώ 300 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
14: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
15: Air condition, κουβέρτα.
16: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
17: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
18: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
2: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
18: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανση που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αγγλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
2: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
18: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
2: Ακολουθεί
18: εκεί
2: και το ταμπλό.
18: Εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις. Το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
2: Κάτσε.
18: Και καταλήγει στο βεζινάδο.
2: Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
17: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτή η τιμή στον ταμπλό.
2: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
18: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί δεν καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι, οι οποίοι αν τους παραβείς έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση, είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε αυτά μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
2: Αλλά για
18: θα
2: να
18: πρέπει
2: αυξηθεί,
18: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει. Εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
2: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
18: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση Και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση, ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίστηκε το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Δηλαδή, τι έγινε επί ουσίας, εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός, να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
18: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρα.
2: Εντάξει, είχε δώσει όμω εσύ την τάση.
18: Το
2: ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
18: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη, αλλά σε μέση τιμή χώρας παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα, δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, το οποίο ήταν πραγματικά, λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ. Το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος. Το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια το βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
2: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
18: Τα πάντα επηρεάζει.
2: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
18: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
2: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
18: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
2: Στην
18: δηλαδή.
2: Αδηλία.
18: Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια.
2: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
19: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
2: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει 5 πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
18: Νίκο, σε ευχαριστώ. Και δουλειά μας κάνουμε.
2: Σε ευχαριστώ.
18: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
2: Σε ευχαριστώ.
18: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ
2: να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως, αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
20: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
21: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
22: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
2: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Friedrich Merz και για τη γερμανική κυβέρνηση και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά, με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Friedrich Merz, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
2: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
0: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
2: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
0: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, με πολύ μεγάλη διαφορά, 9 σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία, τη Ρωσία και ναι. τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής
2: ο χώρος
0: και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο στον ναι. οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί
2: ναι.
0: τρόπον την άμεσα.
2: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων. Δήμητρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ Σπύρο για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
2: Βέβαια ο κόσμος το γνώριζε γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
0: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
2: Να πιστώσουμε
0: και κάτι. Ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
2: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
0: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κεράνουδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δημητρία και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα. Όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά. Αλλά μην πω εγώ περισσότερα γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο, όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση Σπύρο για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογία δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο Φυγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού είχε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία να σου πω ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Ιγουμενίτσα και οι δύο ήταν από την Αθήνα και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
2: Και έχει πει Χρήστο κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή γιατί...
1: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πήρε ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίζεται στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Ιγουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
16: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
16: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
17: Θαλασσόλικος.
16: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
17: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
16: Της Κρήτης.
17: Μάλιστα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
16: Ναι, παρακαλώ, όχι, για να μην δημιουργηθούν.
17: Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την άρθρωση των επιχειρησιακών μας σχέσεων, πέταξαν τα μαχητικά και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αέριο χώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση Θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος Πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου, στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
16: Ναι.
17: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι, είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης. Για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
16: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
17: Θα έλεγα εγώ, θα διαφοροποιηθώ λιγάκι, ναι.
16: Χειρότερα.
17: Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
16: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
17: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παρατολμή ενέργεια. Είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια. Είναι το καλώδιο. Είναι τα Ισραηλινά όπλα. Είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη. Νομίζω είναι όλα αυτά.
16: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
17: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
16: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
17: Αυτό με τίποτα.
16: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη. Λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
3: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
16: Νομίζω δεν υπάρχει.
18: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
16: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
18: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
16: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
18: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψη και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
16: Βεβαίως.
18: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
16: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσελνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
16: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
19: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
16: πιέσει πιο πολύ.
19: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή, και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνει και στην πραγματικότητα.
16: Το καλώδιο.
19: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας. Και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ερντογάν απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, αλλά και με τις ΗΠΑ, διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
16: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
19: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
16: Αλλά Μητσοτάκη και Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
19: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κύριος Γεραπετρίς με τον κύριο Φιντάν. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
16: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
19: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
16: τον κύριο
19: Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης, γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιρεών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιρεών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σονούδου Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στα ανάκριση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε δέκα χρόνια με τον γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
16: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
20: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
21: Και ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
22: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
21: Μία φορά μόνο.
16: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
18: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
16: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Ακριβώς,
18: ναι, ναι, ναι.
16: Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
18: Ναι,
16: η αστυνομία, οι δικαστές
18: θα
16: βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
18: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες.
16: Ναι, ναι, ναι.
18: Αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
16: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
18: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
16: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ή μάρτων
18: παραγγελία. Ποιος ξέρει
16: μου.
18: Πραγματικά.
16: Ναι,
18: το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαροφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που της κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέδεσαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαροφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία, ομιλία στην νεολαία του κυβερνώντος κόμματος.
2: Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
16: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγεί στην Καλαμάτα στην Νίκαια με σκόρ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι στο Σοκράτης. Ένα πολύτιμο τρίποντο που τους αφήνει μόνους στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής και τη θέα και της κορυφής. Στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό, απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει στα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι. 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το εν Ελλάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε. Και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική. Η Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η City επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
16: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
23: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
23: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, πώς,

0: όπλα κηδείων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Κι.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη ως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημερί της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία ιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρίων.

0: τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους. Σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται για οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, υπογράμμισε ο Υπουργός. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Τονίζουν ότι ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων χωρίς προειδοποίηση, επειδή διαφωνούσε με τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στο μεταξύ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέλη της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά, θα τρίσουν τα κοκαλάκια της μανούλας. You need to watch your face.
6: Nails. Big quick on the neck, don't muck me up. Be stiff on the back, don't need your blood.

0: Για δώσ' το άλλη μία.
1: Ωραίο.
0: Για δώσ' το άλλη μία αυτό, ρε Σιγιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά, θα τρίσουν τα κοκαλάκια της μανούλας.
3: Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. Above a bit. Flash pieces.
0: Πόπο, τι έγινε, φύγαμε. Με το που ξεκινήσαμε.
1: Είναι καλό αυτό όμως. Είναι καλό αυτό.
0: Κάπως σου τη δίνει.
1: Είναι καλό, κάτι μου δίνει. Είναι κάτι μου δίνει. Τι για αρχή εβδομάδα με 44 βαθμούς έξω.
0: Φευγάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπερβάλλεις λίγο.
1: Ναι, υπερβάλλω. Είμαι πάντα της υπερβολής, εγώ το ξέρεις.

0: Ρε εσύ Γιώργο, κράτα το λίγο αυτό. Γίνεται χαμός από κάτω. Αυτό θα βάζουμε από κάτω κάθε φορά που θα πηγαίνουμε στο πρατήριο αυτές τις μέρες, να βάλουμε βενζινούλα.
1: Το πρατήριο τώρα πήγα. Τώρα πήγα.
0: Α, πήγες πέρα.
1: Τώρα πήγα. Έβαλα την κατοστάρα μου, μια είμαστε καλά.
0: Ήθελες και κατοστάρα.
1: Όχι κατοστάρα ευρώ. Κατοστάρα βενζίνη. Ναι. Τι λες, αγαλάνε, ότι έχω λεφτά. Καλά, καλά, πληρώσει. Μου κάνει σηματάκι ότι έχω λεφτά. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, η εκατοστάρα βενζίνη. Την πλήρωσα ακριβά. Μου έχουν πει να βάζω εκατοστάρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εσένα τι σου λένε, το κάνει.
1: Ό,τι μου λέει η εταιρεία κάνω, ναι.
0: Μπράβο.
1: Με ξέρει. Εγώ είμαι παιδί που μου λένε να κάνει αυτό.
0: Έχω κι άλλο όμω.
1: Τέτοιο παλανιά.
0: Ταιριάζει και αυτό.
1: Δώσε.
0: Με τα πρατήρια.
1: Δώσε, μωρέ.
0: Δώσε, ρε, Γιώργο.

0: μπορούμε να βγαίνουμε και να το χορεύουμε κιόλας. Αυτό.
1: Εδώ στο διάδοχο
0: δρόμο. Δηλαδή λες, θέλω ρε παιδί μου να μου βάλεις 20 ευρώ, 30 ευρώ ή να μου το γεμίσεις αν είσαι Μερακλής. Εσύ το γέμισες.
1: Όχι καλέ.
0: Α, ναι.
1: Τι να το γεμίσω. Θα μου πεις, αυτό είναι γενικός λάθος που κάνουμε, δεν το γεμίσουμε. Γιατί πάμε και θα ξαναβάλουμε.
0: Θα σου έρθει.
1: Σε 5 μέρες θα ξαναβάλεις.
0: Δεν θα σου φύγει το 60 ευρώ στην καλή.
1: Ναι.
0: 60 ευρώ.
1: Τόσα βάζουν.
0: Αν δεν σου φύγει με τη μία, δεν σημαίνει ότι δεν θα σου φύγει και αργότερα.
1: Εμείς που κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα τη μέρα, έτσι που κάνουμε, γυρίζουμε όλη την Αθήνα, μέσα σε 3-4 μέρες ξαναγεμίζεις, ξαναβάζεις δηλαδή. Οπότε είναι όλο ηλίθιο αυτό που κάνουμε.
0: Λοιπόν, το θέλουν οι φίλοι μας από την αρχή αυτό. Ετοιμάσαι το, σε παρακαλώ. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή θα το ξαναβάλουμε. Γιατί ο Σταύρος μας λέει, παιδιά, αυτό ταιριάζει τέλεια. Ορίστε, δημιουργήσαμε το soundtrack του γεμίσματος. Αυτό είναι. Ας είπε όπως λέει ο Σταύρος, ταιριάζει τέλεια αν είσαι και στο πάρκινγκ του Κηφισού τώρα που μιλάμε.
1: Επίσης μπορεί να το βάλεις τέρμα και με το που φτάσει στο πρατήριο να το δυναμώσεις. Δηλαδή να φτάσει στο πρατήριο να το έχεις τέρμα, να ανοίξεις την πόρτα, να το βάλεις τέρμα και να χορέψουν τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Γέμιζε, μη γέμιζε, όπως είσαι.
1: Δεν φταίνει τίποτα τα παιδιά, τα παιδιά δουλεύουν εκεί πέρα. Να φωνάζετε μαζί.
0: Καλή σας εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 5 και η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει σωστά, γιατί θα παίξει και σήμα σήμερα, παιδιά, στην εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Για τα ύστερα του κόσμου. Για να ξεκινήσει η εβδομάδα σωστά, πρέπει να ξεκινήσει κάπως έτσι.

0: ακόμα.
1: Αυτό το μήνυμα.
2: Si te quieres divertir.
3: Έχω και μία ιδέα, μία πρόταση.
4: Όλοι δέσμους να σου πουλούν.
3: Αν δεις για παράδειγμα ότι σε ένα πρατήριο ενώ οι τιμές ήταν, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλότερα πριν από μερικές ημέρες, τώρα έχουν φτάσει στο Θεό, μπορείς να πεις και αυτό.
5: Όχι, λέω όχι αυτή τη φορά και περνάω καλά. Βρίσκω τη δύναμή μου κάθε μέρα και νιώθω όλο και πιο καλά. You need to
3: watch your face. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο λίγο πιο κάτω να βρεις φθηνότερα, βέβαια.
4: Θα βρεις.
3: Αλλιώς θα μείνεις χωρίς βενζίνη.
4: Θα βρεις.
3: Ναι.
4: Έχεις δει που έχει φτάσει.
3: Ναι.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Επίσης υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Για δώσω και αυτό, γιατί οι ακροατές μας είναι πάντα πολύ πιο μπροστά από εμάς. Το προτείνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Μόλις. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό λίγο. Δώσ' το λίγο, σε παρακαλώ, βραχνέ μου.

0: Για να σε ακούσω λίγο πώς θα πήγαινε.
1: Γέμισε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
2: Σήκωσέ το. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Ωραίο. Γέμισε το. Ταιριάζει απόλυτα. Μπράβο. Δηλαδή,
0: πες το όμως.
1: Πολύ αισιόδοξη.
0: Τι?
1: Το τιμημένο. Πολύ αισιόδοξη.

0: και να υπολογίσω ότι χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα, έτσι, αν ας πούμε το αφήσουν για 10 μέρες ακόμη, τα ίδια θα πληρώνουμε.
1: Άσε με να παίξω λίγο ακόμα. Ναι. Αν δεν παίξεις αυτό, μόλις πας στο βενζινάδικο, μπορείς μετά να τους παίξεις αυτό. Φθηνότερα δεν θα την πάρεις.
0: Όχι ρε, πολύ να διασκεδάσετε εκεί πέρα στο βενζινάδικο.
1: Εισαγωγή από αλλού εκπομπής, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ο Στράτος λέει έχετε πολύ μεγάλη πλάκα. Αλλαγές. Εμείς είμαστε οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δίνετε τα αρέστα σας για την προπαγάνδα σας. Θα την πιείτε την πορτοκαλάδα και θα είναι όλη δική σας. Να είχαμε τώρα, παιδιά.
0: Μπλες, παγωμένη.
1: Ένα θυμό πορτοκάλι τώρα πάρα πολύ θα τον ήθελα.
0: Πορτοκαλάδα θέλεις εσύ.
1: Γεια σου, Στράτος.
0: Από πορτοκαλί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας κάνει ήδη εικόνα από τη Γερμανία. Λέει κάποιοι σταθμοί στο εξωτερικό. Το έχω δει στην Ιταλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάνει παράλληλα live video streaming των ραδιοφωνικών εκπομπών. Α. Ζω για τη στιγμή που θα σας βλέπω και ζωντανά. Ναι, δεν μας βλέπεις καθόλου με εικόνα. Ναι. Χρειάζεται να γίνεται αυτό και στο
0: χρειάζεται
1: ραδιόφωνο.
0: Χρειάζεται και 2 ώρες στο ραδιόφωνο ακόμα.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε. Ναι. Ο Γιάννης λέει και εγώ φίλε μου συνονόματε Γιάννη. Μόνο κατοστάρα βάζω, άσε τη Μαρία να λέει.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Απ' την άλλη, κάτι που έχω διαπιστώσει. Φέτος δεν μετράτε καθόλου τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η ιδέα μου. Είναι ο Γιάννης ο φίλος μας ο ναυαγωσός.
0: Γεια σου, ρε φιλαράκι. Κοίτα να δεις.
1: Έχουν
0: πει...
1: ένα μήνα για την ολοκλήρωση τη σεζόν.
0: Ναι, αυτοί έχουν ακόμα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά το έχουμε πει. Έχουμε πει. Εντάξει, όχι, διάσπαρτο τώρα. Δεν έχουμε κάνει και ολόκληρα σόου για τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, εμείς τα κάναμε το Μάιο. Τώρα τα κάνουν οι άλλοι. Αυτοί οι Μαϊντανοί που τα κάνουν δεξιά-αριστερά. Εμείς τα έχουμε κάνει το Μάιο. Ξεκινήσαμε πρώτοι. Πρώτη ξεκινήσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ γραφικό βέβαια και αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Νομίζω ότι.
1: Έχουμε γίνει όσο γραφικό είναι το πύλιο, αλλά τόσο είμαστε κι εμείς.
0: Ναι, αλλά η Μαράια Κάρη εκεί που καθόταν στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπει να πέφτει ένα ποσό για το τραγούδι. Για το τραγούδι της για τα Χριστούγεννα. All I Want for Christmas. Και λέει, μα ποιος παίζει στον κόσμο, στον πλανήτη, το Μάιο, το τραγούδι μου.
1: Ναι.
0: Και
1: τι ακούω, λένε, τι είναι αυτό
0: τι
1: που ακούω.
0: Και έτσι λένε,
1: ακούγε.
0: Είναι κάτι βλαμμένα στην Ελλάδα που παίζουν από το Μάιο τραγούδι σου. Άρα μετράει από τώρα τον Μπακουίλα. Πέφτει από τώρα τα λεφτά, οπότε να ξέρετε.
1: Γεια σου, Μαραία.
0: Γεια σου, Μαραία, να είσαι καλά.

0: στείλει στη Μαραία, γιατί μου την έδωσε
1: τώρα. Ρε.
0: Και βάλε αυτό, θα σου πω για ποιο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Γιατί
0: ρε. Να δώσ' το Γιώργο.
2: Είναι στο τελικό, Νικοπολίδη.
0: Μπορεί να είναι και μέτρησε το.
1: Δεν μπορώ άλλο, ρε.
0: Εντάξει, πάρε και τον
1: Κατσουράνη.
0: Λοιπόν, θέλουν οι φίλοι μας παρακαλώ και τα δύο τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήμουν βέβαιη ότι θα τρελνόσασταν.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις παράνοιες που ακούτε πολύ συχνά εδώ τα μεσημέρια στα παιδιά της αλλαγής.
1: Και παθαίνετε και τα κόλληματά σας, το ξέρουμε. Ναι. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας. Εδώ
0: Γιώργο.
1: Πέρα, στην παρέα. Ακούει πάντα Σκά 100,3. Γεια σου, Γιώργη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ σίγουρα θα σκέφτα αυτά τα δύο εκεί έχουν τρελαθεί τελείως, ε. Αλλά τα αφιερώνουμε όλοι.
1: Νομίζω χρόνια τα έχει πει αυτά. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just

0: Ο φίλος που λέει για το πάρκινγκ στο Κηφισό. Εγώ δεν βλέπω κανένα πάρκινγκ στο Κηφισό. Μια χαρά τα πράγματα στο Κηφισό.
1: Έχει... Καλά, ο άνθρωπος είναι εκεί προφανώς το.
0: Ναι, ναι. Πες μας σε ποιο σημείο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμη το σήμα του δορυφόρου.
0: Δεν γίνεται. Οι δορυφόροι μου είναι οι πιο σύγχρονοι στον πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Με το που του σηκώνω του δορυφόρου, αμέσως έχουν την εικόνα κανονική από του δρόμου. Το αναδικό ανατμήματα έχει κάτι κινησούλα. Το καθοδικό έχει κινησούλα από Κηφισιά μέχρι Ευνέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο κλασικά, η Κηφισίας Κατεχάκη κλασικά. Πολύ κίνηση έχει ο φίλος μας ο Κυλάκος τώρα, ο Δημήτρης σίγουρα, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα και από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Μη μας ρίχνεις όμως.
0: Δεν ρίχνω.
1: Δώσε λίγο Γιώργο. Τι εννοώ δώσε. Δώσε αυτό γιατί έχω και άλλη ιδέα ακροατή τώρα. Ο Σταύρος λέει, μιλάμε για τρεις διαολεμένη όρεξη σήμερα, άφησε τα. Και βλέπω ότι μας παρασύρετε κι εσείς όμως. Υπάρχει και άλλη ιδέα, όταν θα πας στο βενζινάδικο.
0: Mm-hmm.
1: Κάτσε να δω ποιος μας την έστειλε όμως, γιατί θέλω να το πω.
0: Η Μπέτη,
1: η φίλη μας. Λοιπόν, η Ελίζαμπεθ δεν
0: σημαίνει.
1: Ελίζαντεφ,
0: ωραία. Έτσι υπογράφει.
1: Στέλνει ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο.
0: Τι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Λέμε αυτό.

0: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε καλά, είμαστε διαλυμένοι κτλ. Εσείς που λέτε εδώ πέρα, καλέ, τι κομματάρα είναι αυτή κτλ. Τα θέλει ποπό σας έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε κι άλλα.
0: Δεν είστε καλά.
1: Θα ανοίξω αυτό το κουτί των τραγουδιών. Σας προειδοποιώ.
0: Μια χαρά. Ο Γιάννης θέλει άμεσα μέτρα από τα αυτιά να πάει στην Φοντερλάιν Γκατσπί. Ακού να σπόρου σουλά και να πέσει τιμή να τελειώνουμε. Μείωσε τους φόρους όλα. Μόνο ο Γιώργος που θα το κάνει αυτό. Μόνος του.
1: Ο Αντώνης, καλησπέρα τρελόπαιδα. Στο βενζινάδικο με αυτές τις τιμές παίζει και το ρίξε στο κρίσταλο, ρίξε ουίσκι. Τι είναι αυτό, εσύ δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρα, κι όμως.
1: Απορώ πώς.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται, πώς σου ξέφυγε σαν αυτό.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.

0: Παιδιά, πραγματικά δεν φταίω για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς δίνετε όλες τις ιδέες και σκεφτόμαστε το ίδιο πια μετά από τόσα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω κάποια πρόσωπα που παρακολουθούν την εκπομπή μας.
0: Ένα θυμίζει πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι θυμίζει κάτι που έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν. Μπορούμε να το βάλουμε λίγο από την αρχή για να δούμε αν όντως θυμίζει, εσύ Γιώργο μου. Ο Γιώργος είναι πρώτη μέρα εδώ στη δουλειά. Του έχουμε βγάλει την ψυχή.
1: Ξαναπάρει άδεια, μου φαίνεται.
0: Μισά. Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως λογικό μου φαίνεται.
1: Δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

0: Συγγνώμη, είναι όλο ίδιο. Είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο.
1: Ωραία. Άλλη μία, Γιώργο.
0: Έχει ίδιο τόνο και ταιριάζει και απόλυτα.
1: Από την αρχή, σε παρακαλώ.
0: Και περνάμε και το μήνυμά μας, το εθνικό μήνυμα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισούπα μεταμόρφωση ως κοκκινομήλου στην είσοδο της Αθηνών Κόρυθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Για τρεις ώρες κατέθετε ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πόσο ξένο είναι από εμάς αυτό το τραγούδι. Είναι λες και μπήκε άλλη εκπομπή.
1: Βάλε και τα δύο, τα προηγούμενα. Τα θέλει, όχι τώρα, συγγνώμη, αλλά μας προκαλεί ο κύριος Κολοκυθάς επίσης.
0: Αυτό είναι σατανικό που γίνει τώρα.
1: Παίξαμε πριν από λίγο το Μιμπάρα, χάρασετε.
0: Με το μήνυμά μας, το εθνικό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για τη φωνή των Πρεσπών.
1: Υπάρχει και ένα φανταστικό που είχαμε φτιάξει. Ποιο ήταν το Best Μακεδονία, ήταν.
0: Το οποίο.
1: Μπορούμε να το βρούμε στο
0: Ναι, ναι. Μπες στη Μακεδονία. Είναι απλό, είναι απλό, Γιώργο.
1: Ωραία. Ο Γιώργος θα μας απολύσει.
0: Απλό. Γιώργο μου, δεν είναι κάτι δύσκολο. Άμα δεις τα δύσκολα, έλα από εδώ να μας τη χώσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Να μας την παίξεις που λένε στην Κρήτη.
1: Το έχουμε και αυτό. Ωραία, βάλε μας λίγο σε περιβάλλον. Πρώτα θέλουμε την τραγουδάρα με την οποία ξεκινήσει.
0: Ναι, όχι με αυτό το μελισταλάκτο. Είναι πολύ ωραίο, αλλά για άλλη ώρα δεν είναι. Για άλλη εκπομπή, για άλλο σταθμό.
1: Επίσης, μισό λεπτό. Είναι το playlist 109. Το έχουμε. Φύγαμε.

0: αφού διαβάσουμε πρώτα το μήνυμα του Σιάπα που λέει ο τεράστιος Χάρι Κλίν είχε πει σε παράστασή του πριν πάρα πολλά χρόνια το εξής. Πήγα στο βενζινάδι και του λέω μου βάζεις 5 ευρώ και του απαντάει ο βενζινάς. Ρε φίλε, τον αναπτήρα σου εδώ βρήκες να το γεμίσεις. Τεράστιος και διορατικός. Θα ψάξουμε κι εμείς να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, κυρία Γαλάνη, μπορούμε να βρούμε αυτό το κομμάτι που λέει ο κύριος Τσιάπας. 3 και 25 πρώτα λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να το βρούμε να το κόψουμε για να το παίξουμε στη συνέχεια στην εκπομπή.
1: Γιάννη μου, εσύ επειδή μας έχει συνηθίσει αυτά, πρέπει να το έχει στείλει το κομμάτι όμως.
0: Ναι, το ψάχνει όμως τώρα, το είπε.
1: Ναι.
0: Μόνος του.
1: Ενώ ότι ο κανονικός Γιάννης Τσιάπας, επειδή ξέρουν όλοι και οι φίλοι ακροατές τι είναι ο Τσιάπας, έπρεπε να το έχει στείλει ήδη κανονικά. Μη σου πω το έχει μοντάρει κιόλας και αν το έχει στείλει στο Βραχνό.
0: Επειδή να παίζει τον
1: αέρα. Να παίζει ήδη. Ναι, ναι.
0: Κανονικά στον Τσιάπα πρέπει να δώσουμε πρόσβαση στο σύστημα του αέρα.
1: Λεφτά νομίζω θα πει.
0: Όχι. Και λεφτά πρέπει να το δώσουμε με όλα αυτά.
1: Λεφτά να πάει αλλού του.
0: Okay.
1: Εδώ μόνο αγάπη.
0: Γιατί όμως ακούμε αυτό.
2: Από αυτή την προσπάθεια να μην λείψει καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας, είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε ενωμένοι για την Ελλάδα μας.

0: Κόσμο, μια λεωφόρο ενότητας. Ενότητας όλων των Ελλήνων, ενότητας για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποιος είμαι, λέω

0: ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραγωνισμούς.
1: Ας γράψουμε τη δικιά μας ιστορία.
2: Καλό κουράγιο.
3: Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. A bump a bit.
4: Ο Βυσσαρίου Καλαθάς λέει τα μυαλά στα κάγκελα Δευτέρα μεσημέρι, λέει. Μας τριβελίζει το μυαλό, το ξέρετε αυτό με τη Μακεδονία. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι ακόμα που δεν έχουμε παίξει και ταιριάζει τέλεια.
5: Υπάρχει κάτι ακόμα, δεν μου έχει πει ποιο είναι, αλλά ξέρω ποιο είναι.
4: Ποιο? Δεν... Μην το πεις. Μην το πεις. Σε παρακαλώ, κράτα το.
3: Είναι τόσο το αγαπημένο. Να σου πω, βάζουμε πάλι το άλλο μας για να το μπορούμε να παίξουμε.
5: Μην το κάνεις απλό, μην το κάνεις απλό τώρα. Τι θα σου πάσω άρμα, τι είμαστε, σαν τις άλλες εκπομπές. Έχω βγει πολύ επιθετικά σήμερα. Εμείς είμαστε κάτι άλλο, θα το μιξάρεις, το φτιάξω όλο, σαν να είναι έτοιμο.

0: Με έχει πονέσει το κεφάλι μου.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Μόνο αυτό θα σας πω, τίποτα άλλο. Και στέλνει ο Διονύσης τώρα, που ναι. Θα πάρεις αυτό, ας το κράτο.
1: Ας το κράτο, την παράνοια τώρα και εσύ τώρα.
0: Ονειρικό μπάνιο χθες στο Χάρακα, με θάλασσα λάδι, ελαφρύ βοριαδάκι από στεριά να την κάνει πεντακάθαρη. Γιάννη, αξίζει να πας και αν μην είσαι πολύ φαν του καλοκαίρι.
1: Πρώτον, μπάνιο. Εγώ έκανα 3 μπάνια το καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι. Ο Χάρακας πού είναι?
0: Πού μπορεί να είναι ο Χάρακας τώρα?
1: Πού μπορεί να είναι ο Χάρακας? Βοήθησε μας. Βάζω Χάρακας και βάζει Χάρακες.
0: Παραλία.
1: Α, στην Κυρατέα είναι. Εδώ είναι. Εντάξει, εκεί.
0: Ναι, και διαβάζω ότι έχει και. Νομίζω έχω πάει στο Χάρακα. Δεν θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Και έχει πολύ ωραία νερά και σωστό βάθος.
1: Ρε Μαρία. Θες τώρα, ναι. Είναι όλα στην αντίλεια με σωστές αναλογίες. Με σωστό βάθος και τέλειες αναλογίες. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε άνθρωπε. Λέω άμμος, νεράκια.
1: Ναι.
0: Το βάθος έτσι όπως πρέπει.
1: Έχει και βιάκι μπαρ. Με Χάρακα τα έχουν πάρει όλα. Είναι αλφαδιά όλα.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Όχι.
0: Έρχεται ο Βουλανίνος το πρωί στην εκπομπή, γιατί σήμερα ο Μάνος μας έχει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky ακριβώς πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: Στις 7:35.
0: Σωστά. Mm-hmm. Και μου έλεγε, άκουσε μια ιστορία με κάποιον σε ένα διάλογο που ήθελε παιδί μου να πει, ξέρω από πού το πήρες αυτό, από το Βενέτη, και λέει από Μπένεθ.
1: Ναι, Μπένεθ. Είναι παλιό, ναι, είναι παλιό, είναι ωραίο. Ισχύει όμως.
0: Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
1: Λέει εδώ πέρα, ναι, αυτό το κατάστημα το βλέπω πολύ στο Μπένεθ. Τι είναι, ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος.
0: Είναι το Ταφίτα Μπένεθ.
1: Ναι, Μπένεθ, ναι, το πήγε ότι είναι αγγλικά. Ναι. Εντάξει, το Toy Moy το κάνουν πάρα πολύ. Υπάρχει η Άνθη Φίτα.
0: Ορίστε.
1: Η Άνθη Φίτα.
0: Άνθη Φίτα.
1: Άνθη Φίτα ή Άνθη Φυτά. Νομίζω αν όλη την ονοματεπώνυμο. Αλλά είναι κατάστημα παντού σε όλη την Αθήνα. Άνθη Φυτά. Άνθη Φυτά. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι η Άνθη Φυτά. Ότι είναι μια γυναίκα.
0: Μια κυρία η οποία
1: έχει μια τεράστια αλυσίδα. Τεράστια αλυσίδα.
0: Δεν πάτε λέει να καταχειρώσετε τα δικαιώματα. Έτοιμο το έχετε. Έχεις δίκιο. Ρε εσύ, άλλη μία μπορούμε. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Πιο απ' όλα. Ξεκίνα με αυτό. Ξεκίνα. Δώσ' το μας, βάλ' το μας λιγάκι από την αρχή, σε παρακαλώ. Για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Α, τα κρούσματα θέλει τη Μακεδονία.
0: Νομίζω τα κρούσματα τώρα. Θέλει τη Μακεδονία.
1: Θα κάνουμε δύο. Δύο βερσιόν.
0: Ναι, ωραία. Γιάννη, εσύ κάτι σε λίγο. Παραγγέλνεις.
1: Δεν παραγγέλνω τίποτα εγώ.
0: Ναι.
1: Θα είναι το δεύτερο.
0: Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
1: Θα είναι το δεύτερο track.
0: Οκ, okay, ωραία. Για δώσ' το ρε εσύ, Γιώργο. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood.

0: και μου έρχονται σε εικόνα να σας πω την αλήθεια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καλά λίγοι ήταν, αλλά αυτοί έδωσαν τον τόνο με τις περικεφαλαίες. Τότε τα θυμάστε.
1: Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ναι, θυμάμαστε και πολλούς, θα σας πω και πρόσωπα που ήταν εκεί σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
0: Εντάξει, μόλι τώρα, άστο να πάει.
1: Πού πας και τα θυμάσαι
0: τώρα. Άστο να πάει, κάτι άλλο τώρα.
1: Άστο τώρα.

0: Λοιπόν, skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς.
1: Δηλαδή, sky 100,3 ακούτε τόση ώρα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν σας πήγαμε στα βαθιά.
0: Δώσε και Viber.
1: 698-123-1003.
0: Λοιπόν, λόγω κινητοποιημένου φορτηγού μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Έχουμε δυσκολία στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στο ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Επίσης, κυρία Γαλάνη, παρακαλώ, στην περίπτωση που έχουμε και άλλα προβλήματα, να μας ενημερώσετε. Να έρθετε εδώ δηλαδή να μας τα πείτε, για να ενημερωθούν και οι φίλοι οδηγοί.
1: Περιμένουμε το δικό σας, τον γλυκότερο τρόπο, τον πιο γλυκό τρόπο να μας τα πείτε. Πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Η Γαλάνη είναι γνωστή για το γλυκό της ύφης.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Η Νάνση μας δίνει τέτοια. Είναι σαν τις χάλια μοκέτες.
0: Ποιος?
1: Που υπήρχαν παντού χάλια μοκέτες.
0: Α, ναι.
1: Στα καταστήματα. Ναι. Γεια σου, Νάνση. Μας ή φίλοι μας, η Νάνση Παραδεσένο.
0: Είναι το παιδάκια παϊδάκια επίσης.
1: Παιδάκια παϊδάκια, ναι. Ναι. Αυτό είναι σωστό.
0: Παίζει.
1: Σωστό.
0: Επίσης και σίγουρα θα παίξουν χοντοσέντερ τώρα.
1: Θα πάμε χοντοσέντερ, θα πάρω εσένα, θα πάρω την Νάνση και τελείωσε το ταμείο. Καταστράφηκα.
0: Δεν περιμένει εσένα για να πάει χοντοσέντερ.
1: Όχι, αλλά άμα πάρω εσένα και την Νάνση θα πάμε στο χοντοσέντερ, τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στην κατηγορία του skin care αυτήν την εβδομάδα. Θα βρείτε στα χοντοσέντερ 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Μόνο στα χοντοσέντερ.
2: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλωτη.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Λοιπόν, έχει έρθει το κορίτσι μας εδώ και ξεκίνησε στην εκπομπή λέγοντας, καταγγέλλοντας, ότι έχει έξω 50 βαθμούς.
1: Όχι, 60.
0: Ναι, 65 να σου πω.
2: Έχει ζέστη έξω.
1: Συγγνώμη. Δεν έχει ζέστη, είναι η μέρα σήμερα.
2: Σε σχέση με άλλες μέρες, όπως είχες πει, Χριστίνα μου, έχει ζέστη σήμερα. Αυτό εννοώ. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε και λίγη δροσούλα που και που, έχει ζέστη.
1: Χθες το βράδυ, εγώ ζεστάθηκα χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Έβαλα τον ανεμιστήρα πάλι για να κοιμηθώ.
2: Χθες ήθελα λίγο και εγώ ήθελα να γύρω όλα τα παράθυρα, αλλά δεν παλευότανε.
1: Ναι,
2: δεν παλευότανε με τίποτα.
0: Αλλάζει αυτό όμως τώρα.
1: Αλλάζει, ναι. Έχουμε βροχές αύριο, κυρίως στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Να πούμε ότι έβγαλε και μια επιδείνωση του καιρού η ΕΜΗ και αφορά τη Χαλκιδική, τα ποδάρια της Χαλκιδικής κυρίως.
0: Τα ποδάρια.
1: Τα ποδάρια, ωραία. Τα τρία. Ναι, επιστημονικό. Ναι.
0: Συνεχίζει. Άρα βόρεια.
2: Είναι μια κατηγορία μόνη της ουσιαλώς.
1: Όχι βόρεια, τα πόδια της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Αφορά τις σποράδες, την Μαγνησία και κυρίως την Ανατολική Μαγνησία και την Βόρεια Εύβοια. Αυτές τρεις περιοχές όπου, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα, θα βρέξει. Αλλά αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα. Επίσης θα βγάλει ένα εφταράκι στο Θερμαϊκό, στις Σποράδες και το Βόρειο Ιόνιο και το εκεί, τον Αλφείο απάνω, ενώ την κεντρική Μακεδονία τέλος πάντων. Σε αυτές τις περιοχές θα βγει και ένα εφταράκι και βεβαίως θα πέσει η θερμοκρασία.
2: Αχα.
1: Αύριο στα κεντρικά και βόρεια, και εδώ στην Αττική νομίζω θα ξεπεράσει αύριο τους 27 με 28 βαθμούς.
2: Α,
1: βέβαια.
2: Α, είναι καλά δηλαδή αύριο.
1: Ναι,
2: τέλεια.
1: Ναι. Και το βράδυ 17-18 αύριο. Και την Τετάρτη θα πέσει ακόμα λίγο. Την Τετάρτη να πάρει ζακέτα, θα το καταλάβει. Και εδώ στην Αττική.
2: Να πάρω ζακέτα, μάλιστα.
1: Να πάρει ζακέτα.
2: Θα το ακούσω από το Λύκειο αυτό.
1: Αυτό. Ναι. Από τη μανούλα σου,
2: Ναι, αλλά έχει μια αιμονή να πάρω το ζακέτα, δεν το λέγεται. Το καπέλο ήταν το καλοκαίρι.
1: Α, το καπέλο.
2: Δεν έχω φορέσει ποτέ καπέλο, ζωή μου. Φορούσα μόνο στο γήπεδο. Και μου λέγε καπελάκι να φορέσει. Το κλασικό καπελάκι να φορέσει για τον ήλιο.
1: Ωραία, τέλεια. Εδώ τώρα λέω εγώ ζακέτα να πάρει, γιατί Τετάρτη θα είναι πιο δροσερή μέρα τη εβδομάδα. Α πούμε εδώ στην Αττική θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς το μεσημέρι, όταν η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 27,5, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Για την Αθήνα. Όμως θα κρατήσει πολύ από την Παρασκευή και μετά θα ανέβει πάλι για να έρθει στο 27, στο κανονικό δηλαδή.
0: Σε ψάχνει μια κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Σε ψάχνει τώρα.
1: Πού τι?
0: Άκουσε τι, για βάλτε το λίγο δυνατά, σε παρακαλώ, Γιώργο μου.

0: Η Άννα είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα, δεν χρειάζεται να το πει.
0: Σε ζητάει.
1: Με ζητάει,
2: ναι.
0: Έχουμε τη συναυλία το Σάββατο.
1: Το ξέρω, το έμαθα.
0: Θα είναι όλη γη. Όλη γη θα είναι εκεί.
1: Ναι, το έμαθα.
0: Η συναυλία είναι αργά.
2: Συναυλία σχεδιάζεται μήνες τώρα. Να, μην το.
0: Και θα είναι κόσμο το ΑΚΑ από νωρίς το απόγευμα.
2: Από όλο τον πλανήτη, μη σου
1: πω. Θα δούμε, θα τα πούμε.
0: Ελπίδα έχεις.
1: Έχω.
0: Έχει.
1: Έχω, ναι.
2: Είσαι η ελπίδα μας.
0: Άννα, ακούς τι λέει. Κανονικά όλα.
1: Εννοείται.
0: Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, είμαι σίγουρη ότι τέτοια παραγωγή θα έχει και πρόβλεψη. Βέβαια, για πάνε ενδεχόμενα.
1: Φαντάζομαι και
2: εγώ. Νομίζω ότι ήδη δουλεύετε, γιατί περνώντα από το ΑΚΑ προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είδες ομπρέλα, μια τεράστια ομπρέλα πάνω από το ΑΚΑ.
2: Στείνανε πράγματα ήδη. Ναι. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, φαντάσου τη συναυλία.
0: Αλλά αυτή η συναυλία προετοιμάζεται εδώ και μήνες.
2: Ναι, αλλά το ΑΚΑ υποτίθεται είναι και λειτουργικό. Ναι. Παίζουν και ομάδες, ναι. Κόσμος.
0: Παράλληλα.
2: Ναι. Αλλά παράλληλα αυτά
1: ετοιμάζεται.
0: Μου έλεγε ο κύριος Χαλιορής και το έδειξαν χθες οι συνάδελφοι στο Weekend Live ότι έγινε ένας γάμος ζευγαριού Λιβανέζων. Υπερπαραγωγή στο ΑΚΑ, παιδιά, κάτω από τον Καλατράβα.
1: Τώρα τελευταία.
2: Α, ναι, το ξαναδεί αυτό.
1: Α, το Σάββατο.
0: Έχει ξαναγίνει.
2: Το ξαναδεί αυτό, ναι.
0: Εμείς Λίβανος.
2: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, έχει ξαναγίνει. Μπράβο. Α, τώρα έγινε και το.
0: Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτό. Πόσα έσοδα για το ΑΚΑ και για το κράτος σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Καμία σχέση τα ποσά.
2: Γιατί πρέπει να το κλείσεις πριβέ τελείως.
0: Είναι φοβερή για σε όλο τον κόσμο. Έτσι.
2: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ωραία.
2: Το άλλο τραγούδι το καινούργιο που το βάζουμε λίγο.
0: Ποιο είναι το καινούργιο.
2: Τη Σβήση.
0: Ναι.
2: Αυτό που έχει γυρίσει.
1: Το λίγο. Όχι, πώς το λέει.
2: Λίγο-λίγο, ναι.
1: Λίγο-λίγο.
2: Όχι, δεν έρχεται.
1: Λίγο-λίγο. Κάπω
2: λέγεται. Ναι, αυτό παλιό. Είναι ένα τραγούδι καινούργιο τη Σβήση, το οποίο είναι το νέο τη Σουξέ.
0: Πώς λέγεται όμως. Δεν μπορώ να το μιλήσω. Ό,τι τι.
2: Ό,τι
0: μου ζητήσεις.
2: Ό,τι.
1: Όχι.
2: Τώρα.
1: Google, το τελευταίο τραγούδι της Βύσης.
0: Ωραία, παιδιά, θα το δούμε σε λίγο.
2: Ναι, τώρα γιατί αυτό αυτή ξενέρα τώρα. Γιατί δεν θα το βάλεις τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει το Γιασεμί πάντα.
2: Δεν θα το βάλεις.
1: Πάρα πολύ. Σα
0: τη γλάστρα με το Γιασεμί.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Ξέρεις που. Ο Κολοκυθάς και η Σούζη δίνουν παραγγελίες εδώ πέρα.
2: Δεν δώσαμε καμία παραγγελιά. Ναι. Είπα ότι μου αρέσει το νέο τραγούδι. Είπαμε. Ναι.
1: Το νέο τραγούδι το έχω ακούσει.
2: Και θέλετε να ξέρουμε και πώς λέγεται.
1: Καρβέλα. Καρβέλα. Όχι. Καρβέλα.
2: Τι είναι ο Καρβέλα. Όχι, γιατί λέγεται.
1: Όχι, γιατί. Ναι, κάτι αυτό είναι. Εγώ με όμικρον.
0: Αυτό μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Τι είναι ο Σανίνο του Καρβέλα. Γιατί υπάρχει κάποιο δεν είναι του Καρβέλα. 98% ήταν του Καρβέλα. Και κάποια.
1: Με κάποιον έκανε βιντεοκλίπ για αυτό το τραγούδι. Με ποιον έκανε.
0: Στη
2: Μήλο είναι γυρισμένο.
0: Νομίζω ότι πάντως έχει βάλει ένα δημοψήφισμα, λέει, στα social media με ποιο τραγούδι να ξεκινήσει τη συναυλία.
1: Ποιο το Γιασεμί.
0: Το διαλέξει. Το Γιασεμί ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το Καλιμάρμαρο.
1: Το Καλιμάρμαρο.
0: Ναι,
2: άρα πρέπει να είναι άλλο τραγούδι τώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό για παράδειγμα, για πάμε λίγο να το ακούσουμε.

0: Έτσι πληρώνει τη δίκη και τον ΟΤΕ. Βάλτε και βενζίνη μέσα.
1: Ναι, ναι, βάλτε βενζίνη. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σα.
1: Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Την αγάπη μα, Χριστίνα.
2: Αύριο πάλι, γεια σα.
1: Αύριο πάλι εννοείται θα σε δω.
0: Φίλοι μα εδώ λένε ότι είμαστε σε τελείριο σήμερα.
1: Δευτέρα είναι.
0: Τα ίδια.
1: Δευτέρα είναι. Τι θέλετε να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν θέλετε έτσι, δεν θέλετε αλλιώς.
0: Πατήστε μας off δηλαδή.
1: Τι θέλετε
0: πατήστε
1: δηλαδή.
0: Το κουμπί.
1: Ναι, λοιπόν, μην μας πληρώσετε σήμερα.
0: Υποσχόμαστε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φάνε όλα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, θα είναι όλα έρεμα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Μάλλον, μάλλον.
1: Λοιπόν, έτσι εγώ για να σε καλοπιάσω θα σε πάω στο Hondo Center γιατί έχει αρώματα Dolce & Gabbana 30% αλλά μόνο στο Hondo Center.
3: Απιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν.

0: προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 25 λεπτά από κόμβο Πυφυλής έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο μέχρι στιγμής, αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον ιατρικό.

0: Δικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Donald Trump με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απογορεύει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Από το Σαν Φραντζίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ιρανός πρόεδρος Ματσούτ Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξιχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείται. Αποχωρείται. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείται.
4: Πολύ ωραίο τραγούδι, βάλε κάτι πιο δυναμικό λίγο να ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι για άλλο ύφος, άλλη εκπομπή. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, όχι για τη σημερινή εννοώ. Για τη δική μας είναι και αυτά τραγούδια. Η κυρία Βρασάνη ξέρει πάντα. Αλλά αυτό είναι για άλλο πράγμα, ρε παιδί μου τώρα. Δεν είναι για μας. Θέλω κάτι ζώρικο, δυναμικό. Μπορείς. Το έχεις. Για να δω. Τώρα τα λες καλά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Ανεβαίνοντας το Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει μόνο λίγο πριν την Αχαρνών κίνηση. Κατεβαίνοντας παραμένουν οι δυσκολίες. Δυσκολίες από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Κίνηση στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι και Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα ακούγατε και νωρίτερα στο δελτίο. Το κέντρο έχει κινησούλα. Η Κηφισίας έχει στο ανωδικό από Κατεχάκι μέχρι και Αμαρούσιο. Βγαίνοντας από Καρέα, περιφερειακή Μητού, στον Καρέα θα βρείτε κινησούλα. Χαμηλά στην Παρελαϊκή όλα καλά και ο Πειραιάς τίποτα. Έχει κίνηση ακόμα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Δώσε λίγο πόνο.

0: she just left. I said, "Are you so funny?" I said, "Yeah." "I can't see anyone else smiling." "Are you sure?" "You wanna live like common people.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4 με πολλή διάθεση στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν νομίζω. Παίρνει και άλλο, κυρία Αναστασοπούλου.
1: Βλέπω, είδα σήμερα ότι μπήκαμε και πλέον όλοι σύσσωμοι στην κανονική περίοδο. Ήρθαν όλοι οι συνάδελφοι και ξεκίνησαν και ευχόμαστε καλή αρχή από καρδιάς να κάνουμε ωραίες εκπομπές, έτσι να τις ευχαριστιέται και ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Έχει σημασία.
2: Ωραίες
1: να
2: εκπομπές,
1: ενημερώνουμε.
2: Να υπάρχουν δουλειές για εμάς τους δημοσιογράφους.
1: Φυσικά πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να πω και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι,
1: καλώς ήρθαν οι συνάδελφοι όλοι. Απλώς εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει σεζόν εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Δηλαδή, εγώ τόσο το αισθάνομαι.
2: Και αυτοί λείπουν 3 μήνες.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Από τέλος Ιουνίου.
1: Είμαστε ήδη στον αέρα ένα μήνα.
2: Είναι δηλαδή κάποιο σκάνδαλο αυτό, ναι, στα κανάλια. Ναι. Στα κανάλια, πώς το λένε, στα κανάλια σας.
1: Το καταγγέλεις λοιπόν.
2: Το καταγγέλω δημόσια και ανοιχτά. Ζηλεύω δημόσια και ανοιχτά. Πάμε στη δουλειά μας.
1: Μιας και το καταγγέλεις. Θες να καταγγείλεις και στα κούβεντα στο
2: πάμε στη δουλειά μας, σου λέω τώρα. Άστα τώρα. Θα πάρουμε την πελά μας.

0: σου.
1: Ωραία, τώρα μπαίνουμε στο σκληρό πεδίο του λαϊκισμού. Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Ξεκινάμε. Αν ακούς κάποιον, Γιάννη.
2: Ναι, ακούστε, ναι, Μαρία. Ναι.
1: Ακούστε,
2: ναι.
1: Να σου λέει πάω βενζινάδικο.
2: Ναι.
1: Τι καταλαβαίνεις για τη ζωή που κάνει?
2: Αν μου πει θα το γεμίσω, είναι jet set. Μπρούκλις, ρε παιδάκι μου.
3: Παππούδια με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
4: Περιορίζουμε τις μετακινήσεις.
5: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
6: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Λέει Γαλάνη σωστά.
2: Γαλάνη,
1: λεφτά,
2: ναι.
1: Παιδί, με πλούσιο σαν τον Κολοκυθά.
2: Εγώ πλούσιο σε αισθήματα.
1: Η κυβέρνηση δεν είπε ότι θα δώσει όμως.
2: Θα κόψει, είπε. Αλλά μας βγάζει το λάδι μέχρι τότε.
7: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Μας νοιάζει, τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ. Ο ΕΦΟΚΟΥ είναι 4 δις ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα. 2 δεθ είναι αυτό. Είτε είναι ο ΦΠΑ. 2 δις. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει, αν πάμε στα κακά σενάρια, όπως με ρωτήσατε πριν, να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
1: Πρέπει να τα βρούμε από αλλού, το γνωστό.
2: Ναι, όταν είναι για καλό, βρίσκουμε μπροστά μας μόνο δυσκολίες. Πρέπει να τα βρούμε από αλλού, δεν γίνεται.
8: Με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει, που λέει το όριο δαπανών, όταν πας με νόμο και μειώνεις ένα φόρο, αυτομάτως υπολογίζει ο αλγόριθμος πόσα λεφτά χάνεις από τη μείωση του φόρου που έκανες με νόμο, ας πούμε 700 εκατομμύρια. Είναι σαν να ξόδεις 700 εκατομμύρια. Επειδή τώρα οι δαπάνες μας είναι στο όριο. Παίζουμε μετά να έχουμε 200-300 εκατομμύρια για να δώσουμε κάπου. Αν πας να κάνεις με νόμο αυτή τη μείωση, αυτομάτως περνάς το όριο δαπανών. Άρα, κάτι από όσα δίνεις ή που έχεις εξαγγείλει, πρέπει να το κόψεις.
2: Ρε, όλες τις δυσκολίες τώρα τις βρίσκουμε.
1: Ναι. Η αντιπολίτευση πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το έχει πιο εύκολο.
2: Ναι, καλά, όταν είσαι αντιπολίτευση, όταν είσαι κύριοι που λένε, είναι όλα πιο εύκολα.
9: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, τι έχει πει για όλα αυτά, ρε παιδί μου? Ακόμα Ελλάς, τι λέει?
2: Το Ελλάς,
1: έχω χάσει λίγο τις γλυφές μέσα.
2: Όχι, εντάξει. Είπε ότι θέλει κυβέρνηση αυτό, εντάξει.
10: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Ακούσαμε τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση δεν ξέρει, Γιάννη.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Το λέει η κυβέρνηση, Γιάννη.
2: Καλά, εντάξει.
11: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί, είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.

0: Να πω στο σημείο αυτό ότι ο φίλος μας ο Αβραάμ πρόλαβε λίγο καλοκαίρι ακόμη, γιατί είπαμε ότι στη Χαλκιδική πάνω θα έχουμε θεματάκια και ο Αβραάμ μας είναι εκεί, είναι βόρειος, σαλονικιός. Η καλησπέρα από Χαλκιδική στη ζεστή παρέα λοιπόν. Θα ακολουθήσει κολλασμένο μενού με τα φαγητάκια του. Συνεχίζει να κάνει τη ζωάρα του Αβραάμ και μας γλεντά.
1: Τον χαιρόμαστε. Χρόνια τώρα που μιλάμε μαζί του, κάθε μεσημέρι βρίσκει τον τρόπο να μας βάζει τα γυαλιά και να λέει η ζωή κανονική έτσι είναι. Τώρα εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Και πρόσεξε, κάνει τον μπανάκι του, ετοιμάζεται να φάει τα μεζεδάκια του τώρα τα ωραία, το μεσημεριανό, το lunch του και παράλληλα ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν. Γιατί τα πολιτικά δεν τα έχουμε πιάσει ακόμη.
1: Όχι, τώρα θα τα πιάσω μεν.
0: Ευθύς αμέσως.

0: Άλλωστε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις για αυτή την περίοδο έδειξαν το δρόμο.
1: Φυσικά. Είναι αυτοδυναμία ή χάος μετά.
0: Συγκυβέρνηση δεν θέλει κανένας τελικά, παιδιά. Μην γελιόμαστε.
2: Νομίζω κανένας.
3: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς το Πασόκ πλήρωσε μεγάλο πολιτικό κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και το κόμμα αυτό το σέβομαι. Προφανώς θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι η παρακμή του. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Από την ώρα που το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση για συνεργασία. Δεν γίνεται.
0: Και το Πασόκ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν μας κρύβει κάτι ο πρόεδρος Ανδρουλάκης για την ώρα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θέλει με κανέναν.
1: Είναι αυτός. Μόνο του και όλοι τους απέναντι.
4: Για να γίνει πολιτική ανατροπή, που η αίσθησή μου είναι ότι αποτελεί αυτή τη στιγμή πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα, υπάρχει μία εκ των όνου κάνευ συνθήκη. Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να ανατραπεί η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτός είναι ο στόχος του Πασόκ, γιατί εάν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν μπορεί να έρθει πολιτική αλλαγή στον τόπο.
0: Ούτε με Τσίπρα, δηλαδή με τίποτα να το κρατήσουμε αυτό, ρε παιδί μου. Πόσο έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό το ηχητικό. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης με Τσίπρα, τι να σου πω, καλύτερα να παραιτηθεί.
1: Μα κοίτα, με την Νέα Δημοκρατία κάνα συνέδριο. Με Τσίπρα δεν έχουν κάνει συνέδριο ακόμα να αποφασίσουν.
0: Άρα... Α, χρειάζεται ένα συνέδριο για τον καθένα. Okay.
5: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς.
6: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
6: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
5: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
6: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
5: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρουν.
1: Είναι ο νέος βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Αυλονίτης. Την Παρασκευή έγινε το κομπρεμί. Σήμερα λέει ας συνεργαστούμε όλους. Με Βαρουφάκη, με Νέα Αριστερά, με Ζωή Κωνσταντοπούλου και με Τσίπρα αν χρειαστεί.
0: Μήπως όμως η Νέα Δημοκρατία κάνει την έκπληξη?
1: Ναι.
0: Με Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Η Αλέξη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Διαψεύδεται κατηγορηματικά. Τόσο που με υποπτεύει.
3: Ο Τσίπρας είναι αρηβίστας. Ο Τσίπρας δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχει αυτό που λέμε, πώς λέμε, παΐδια. Ο Τσίπρας πάει με το συμφέρον του. Μα τον Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει συμφέρον. Μην κρύβει.
1: Με τον αυτό που πούμε με το Βελόπουλο, με το ένα με το άλλο.
3: Αυτά είναι κομμωδία που λέτε τώρα.
1: Ας κρατήσουμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι κομμωδία με το Βελόπουλο και ο Τσίπρας δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας τα κρατάμε αυτά. Δεν κακό, 21 Σεπτεμβρίου είναι ακόμα.
0: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είναι σε φάση ανοίγω μέτωπα. Τώρα έχουμε μέτωπο με την εκβαντική κυρία Καριστιανού. Η οποία κυρία Καριστιανού, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε και πάρα πολύ με τις δηλώσεις της για να κλείσει η συζήτηση.
1: Το είχαν πει πάντως την κυβέρνηση. Αν κάνει κόμμα, θα την αντιμετωπίσουν όπως όλους τους άλλους.
0: Είτε είναι στις δημοσκοπήσεις στο 16%, είτε είναι στο 4%.
1: Αναλύσω.
7: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Θα την ελέγξουν, λέει.
1: Ναι, ναι. Όταν φτάσουν στη Θεσσαλονίκη ο έλεγχος αυτό με το νέο έλεγχο που κάνουν, θα την ελέγξουν. Τα κβαντικά, λέει, κάτι έχει ανακοινώσει, κάτι συστήματα.
3: Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο λάθο. Δεν το κάνω εγώ επειδή
1: είναι παράνομη, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
3: Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει η κυβερνητική ιατρική που δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σα, γιατί θα το κοιτάξω χθε. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπω και όλοι άλλοι.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε και εμείς τον κύριο Γεωργιάδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έδειξε πώς θα λειτουργεί το MedWatch.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτή η εφαρμογή όπου στην ουσία θα κοκκινίζουν δομές, είτε είναι ιατρία, είτε είναι σπα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, στην περίπτωση που διαφημίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορούν βάσει πλαισίου και πρωτοκόλλου να κάνουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και μάλλον θα αυξηθούν 230 τέτοια κέντρα, παύλα χώροι, ναι, ναι, παύλα Ινστιτούτα, τα οποία φαίνεται ότι μπορεί και να κάνουν, πρέπει να ελεγχθούν, αν κάνουν κάτι έξω από αυτό το κουτί, έξω από αυτό το πλαίσιο αρμοδιότητα.
1: Υπηρεσίες που δεν έχουν δηλωμένες κτλ. Ναι.
0: Αυτούς τους ελέγχους θα τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει, αν δεν κάνω λάθος, 8 ζεύγη ελεγκτών. Πού θα πρωτοπάει αυτός ο Ιατρικός Σύλλογος, ένα. Και το δεύτερο, τα περισσότερα από αυτά τα 231 χώρους είναι κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και σπα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει καμία αρμοδιότητα εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός να τα κάνει αυτά. Άρα, πού θέλω να καταλήξω.
1: Είναι το ανάπτυξη.
0: Ωραία, είπαμε εμείς για την εφαρμογή που. Και μπράβο και σωστά. Αυτή η εφαρμογή έπρεπε να υπάρχει και καλώς γίνεται τώρα. Αλλά εν τέλει. Πρώτον, θα κλείσουν αυτά τα ιατρία, παύλα χώροι, παύλα θεραπείες, παύλα και εγώ δεν ξέρω τι, τσαρλατάνοι, οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, ή απλώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Και απλά τώρα κοκκινίζουμε στο χάρτη εκεί να φαίνεται ότι κάτι γίνεται.
1: Επίσης, αυτά που θα κλείνουν, όπως το λες εσύ,
0: πες
1: λέω ότι φτάνουμε εκεί στο έσχατο μέτρο και κλείνουν τα ιατρία, τα κέντρα αισθητικής και όλα αυτά. Μετά πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό το κέντρο δεν θα ξανανοίξει, το ιατρείο δεν θα ξανανοίξει? Δεν καταδικάζεται κάποιος για κάτι. Θα κλείσουν γιατί δεν έχουν δηλώσει κάποιες υπηρεσίες. Δεν όλες οι υπηρεσίες τόσο παράνομες. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είναι και μεγάλο τέτοιο. Μα σου προκαλεί αλλεργία. Να μην είναι κάτι άλλο. Πάμε σε δήλωση ημέρας.
0: Ναι, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα υπνοτιστούμε εδώ.
1: Λοιπόν, η δήλωση
0: ημέρας. Θα σου κάνω υπνοθεραπεία.
1: Είναι από το κουβαντικό.
0: Υπνοσκόπηση.
1: Παύλο Πολάκη.
0: Τι είπε?
1: Δεν έχει ακούσει δήλωση?
0: Την έχω ακούσει, αλλά θέλω ξανά.
1: Ρίχτηνα.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Άλλη μία επιβάλλεται. Με συγχωρείτε κιόλας.
1: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Πώς το διατυπώνεις ακριβώς αυτό? Ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός στη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία αλλά καθήκον.
3: Δεν θυσία αλλά καθήκον.
2: Εδώ είναι η προσθήκη.
3: Μάλιστα. Καθήκον το βίον. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
2: Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε και από τις δύο Μαρίες.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
2: Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Καθήκον είναι...
2: Κάπου θα το χώσουμε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα διαζύγια είναι ειδική. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Κέντρα αισθητικής αφορούν μέχρι στιγμής τα περισσότερα ευρήματα στο MedWatch, την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδης, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
21: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: Με το μήνυμα της Ιρούσα πάμε. Συγγνώμη, άστα αυτά. Δελήρωση έχει πιάσει σήμερα, κυρία Αναστασοπούλου, λέει η Ρο.
1: Το ξαναδιάβασα.
0: Δεν πειράζει. Επειδή σε βλέπω πάλι σε αισθητική έξαρση.
1: Ο Βυσαρίων λέει: έχουμε πάθει κβαντική βλακεία με αυτά που ακούμε. Ναι, για να μην πούμε καμιά βαρύτερη λέξη. Και ο Βυσαρίων Καλαθάς λέει ότι αυτό που θα ακούσετε όσοι ανοίξατε αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνάκια σας είναι το viral τη σεζόν.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε αν είναι το viral.
0: Oh, βέβαια.
1: Παίζει όμως πολύ σκληρή, πολύ σκληρά. Ναι, πάει για κόντρα τώρα με
0: αυτό
1: άλλα.
0: Τώρα το έκανα σχολιάζοντας τα κβαντικά που ακούμε τελευταίες ημέρες. Έτσι είναι αυτό, τα παπάρια μάντολες του κυρίου Πολάκη. Τι να κάνουμε.
1: Εσύ, Γιάννη μου.
0: Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού, δεν κατάλαβα.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού.
1: Τι να πω.

0: Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας τι σημαίνει αυτή η φράση?
1: Ποια?
0: Αυτό που λέμε, έτσι μάντο λες.
1: Γιατί τώρα δεν το λες, φοβητικές.
0: Εντάξει, με το ξαναλέω συνέχεια. τι σημαίνει η φράση, θα το βάλω τώρα στο ChatGPT που με έχεις μάθει εσύ να μπαίνω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή
1: Έμαθες
0: η φράση.
1: Από μένα το ChatGPT.
0: Όχι, μωρέ, εσύ απλά με έχεις μοιήσει αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι χυδαία λαϊκή έκφραση και σημαίνει περίπου ανοησίες, βλακίες ή μιλές ανοησίες, σε πιστεύω. Δηλαδή, ανάλογα με τις φραζόμενα. Τίποτα σπουδαίο, άχρηστα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι και τα δύο άχρηστα και οι μάντολες και.
1: Εντάξει, πέτυχε ο Πολάκης τώρα αυτό που ήθελε, το πέτυχε. Οπότε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Τι παθαίνεις τώρα και εσύ.
1: Εδώ στον Sky φέτος, νομίζω ότι έχετε καταλάβει πως οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Έχουμε και άλλη πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα. Αντώνιος και Κλεοπάτρα στις 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Όμως, η αλήθεια είναι ότι οι μπλε ώρες, παιδιά, έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, φάνηκε από την πρώτη-δεύτερη μέρα ότι το κοινό παρακολούθησε μπλε ώρες και είπε «Όπα, εδώ κάτι γίνεται, εδώ θα μείνω». Δεν ξέρω τι λέει για όλα αυτά ο αστυνομικός της παρέας.
0: Όπα.
1: Ο κύριος Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας.
0: Πλάκωσαν αστυνομικοί.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε και έτσι.
2: Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αντώνη και την Κλεοπάτρα από σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Σωστό.
2: Να έχουν καλή αρχή.
0: Σωστό.
1: Εσείς την κάνατε την καλή αρχή πάντως.
2: Εμείς την κάναμε την καλή αρχή και από ό,τι μαθαίνω προχωράμε και καλά.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά, γιατί τα λέγαμε το πρωί και με τον Ανδρέα Γεωργίου τηλεοπτικός, κύριε Τσαρούχα, έχει πάρα πολλές ανατροπές και από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε μόνο στην αρχή όλου αυτού που θα συμβεί.
2: Είμαστε στην πολύ αρχή. Μην με ρωτήσετε για παρακάτω, γιατί δεν ξέρω ούτε εγώ. Τα επεισόδια τώρα έρχονται.
0: Μα αυτό δεν έχει και γούστο.
1: Και να ξέρετε, δεν θα μας λέγατε, βέβαια. Είμαστε βέβαιοι.
0: Αυτό με τις σειρές αυτές έχει γούστο όμως ότι μαθαίνεις. Εν κινήσει τη σειρά, πώς πάει η σειρά.
2: Ναι, στη διαδικασία μαθαίνεις. Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Καμιά φορά δεν είναι πιο ωραίο αυτό, κύριε Τσαρούχα. Δεν ξέρω τώρα για εσάς, για τη δουλειά σας. Είναι ωραίο να έχεις όλο το σενάριο από την αρχή, 10, 12, 12, 50 επεισόδια στα χέρια σου, ή να διαμορφώνεται.
2: Ναι. Η δουλειά η δική μας ως επάγγελμα είναι φιξιόν, είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία. Τώρα, το να μαθαίνεις στον δρόμο την ιστορία είναι λίγο σαν ρεπορτάζ.
0: Για μας είναι πιο ωραίο, ας πούμε, την αλήθεια.
2: Ναι, και εμένα στη ζωή μου αρέσει να μαθαίνω λίγο πιο μετά αυτό που δεν γνωρίζω. Απλώς έχει μια δυσκολία στο πώς χτίζεις τον ήρωα σου ή την ηρωίδα σου.
0: Σωστό, ναι.
1: Και μέσα σε ένα σκηνικό τώρα φοβερό, γιατί πέραν του πρώτου φωτός που βάφει τον ορίζοντα μπλε, εξού και μπλε ώρες, είναι και το πύλιο τώρα, κύριε Τσαρούχα, που όλο αυτό το σκηνικό εκεί είναι φανταστικό και πολύ ατμοσφαιρικό.
2: Ωραία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον για να φτιάξεις μια κοινωνική, παύλα δραματική, παύλα με λίγα κομικά στοιχεία για να μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι σειρά.
1: Τι σχέση έχετε εσείς τώρα ως Πασχάλης Τσαρούχας με τον αστυνομικό που υποδίεστε? Τα έχετε βρει?
2: Καμία. Καμία. Προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι.
1: Ναι. Δυσκολεύεστε?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Στο μέτρο του ανθρωπίνου όχι. Έτσι τον είχα έννοια πολύ, γιατί είναι ένας πολύ ειδικός, ιδιαίτερος ρόλος όπως έχετε δει.
1: Ναι.
2: Είναι ένας ρόλος ο οποίος λίγο σχηνοβατεί.
1: Είναι ο Σταύρος Ελευθερίου, διοικητής του τμήματος της περιοχής, παρακαλώ. Φοβερά μοναχικός τύπος και πολύ απορροφημένος στη δουλειά του,
2: Πάρα πολύ απορροφημένος στη δουλειά του και πάρα πολύ κολλημένος με τον νόμο, με το γράμμα του νόμου, με το δίκαιο. Και τα λοιπά.
0: Δηλαδή ερωτική ιστορία δεν υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω.
0: Από όσο γνωρίζετε πάντα, εννοείται.
1: Ναι, αλλά συμβαίνει τόσα άλλα γύρω από
0: τον Σταύρο. Εννοώ με τον Σταύρο, εγώ λέω. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε. Ναι, προφανώς.
2: Ευχαριστώ προσωπικά.
0: Για τον Σταύρο, ξέρω.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τσαρούχα, ευχόμαστε καλή επιτυχία να συνεχίσετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και
1: σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε και από κοντά.
0: Στην ομάδα σας λέμε καλή επιτυχία. Και προχωράμε.
2: Δεν χρειάζεται να τους πείτε, προχωράει μόνο.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας.
2: Γεια
1: σας.
2: Γεια σας.

0: τώρα για την υπόθεση που όλοι έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό με όσα αποκαλύπτονται. Και επειδή σήμερα άκουσα και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανακρίθηκε.
1: Και απάντησε κάποιες ερωτήσεις, ανακριτή.
0: Ναι, και είπε: σας ευχαριστώ κιόλας που με κάνατε, αφού με διασύρατε, με έχετε κάνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ήδη αρκετά διάσημος.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήταν πολύ.
0: Κρίνουμε από γενικώς και από το πλατολόγιο.
1: Τον ήξερε πολλοί κόσμος. Αυτό να πω. Το διάσημος δεν ξέρω, αλλά πολλοί κόσμος τον ήξερε και πολλοί κόσμος το συμβουλευόταν.
0: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο όμως που όλα αυτά συμβαίνουν και όλη αυτή η κινητοποίηση για να πιάσουμε τους σαρλατάνους κλπ. Συμβαίνει στη σκιά του θανάτου ενός ανθρώπου. Που τυχαίνει εδώ να είναι και ένας πάρα πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης. Το πόσο δημοφιλής ήταν ο Μαζωνάκης φαίνεται αυτές τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, και ο ίδιος δεν νομίζω ότι το είχε καταλάβει.
1: Όχι.
0: Το ότι ακούμε, ας πούμε, ανθρώπους να λένε δεν άκουγα ποτέ Μαζωνάκη και τώρα μπαίνω και βλέπω, έχω στο Spotify τα τραγούδια του και τα ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι στα παγκόσμια τσάρτ αυτή τη στιγμή 40η θέση. Ξέρω πάνω από τον Ed Sheeran και τον.
1: Τη λέει την Gaga ακόμα σήμερα.
0: Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, για την επίδραση αυτού του καλλιτέχνη στην κοινωνία.
1: Ξέρεις τι βλέπω. Και επειδή δεν ακούς τη μουσική, ωραία, okay, αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν το έχουμε ξαναζήσει τελευταία χρόνια με τέτοιου βεληνικού καλλιτέχνη.
0: Όχι.
1: Ο οποίος δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Μπήκε πιο πολύ σε όλα τα σπίτια με το voice που μάθαμε περισσότερα πράγματα επειδή τον βλέπαμε λίγο στην τηλεόραση. Δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που θα βγει στην τηλεόραση και δυστυχώς μπήκε και με κακό τρόπο λόγω της ιστορίας προσωπικής που είχε την οικογένειά του.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι όλο αυτό που ζούμε, πέραν της φοβερής αγάπης που είχε ο κόσμος στα τραγούδια, στη φωνή του Μαζωνάκη και στην προσωπικότητά του, με τα τρωτά του, με τον αυθορμητισμό του, με το χιούμορ του κλπ. Υπάρχει και ένα αίσθημα αδικίας, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Και το απόλυτο κοντράστ είναι η εικόνα του ζεύγους μέσα στις φυλακές, οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια κατηγορία, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.
1: Ναι.
0: Αλλά το ότι ζητούν διάφορα πράγματα. Άκουγα, ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα αυτό, έχει σημασία. Άκουγα ότι ζητούσε η κυρία, η 56χρονη, η κυρία Γάκα, ζητούσε πιστολάκι μέσα στο.
1: Το δηλαδή, ακούσει εγώ αυτό, ναι.
0: Ζητούσε στην καρδιά τη προάλλε να παραγγείλει delivery. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ εξοργιστικά, αν τα σκεφτείς. Οποιοδήποτε άνθρωπος, είτε αγαπούσες πάρα πολύ το Μαζωνάκι καλλιτεχνικά, είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και απ' την άλλη, είναι όλες αυτές οι μαρτυρίες, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που ρίχνουν φως τώρα που μιλάμε σε μια ολόκληρη βιομηχανία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κυρίως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μετά την πανδημία μεγάλωνε αθόρυβα και ήταν χτισμένη κυριολεκτικά τουβλάκι-τουβλάκι πάνω στην ανθρώπινη ανασφάλεια και πάνω στο φόβο του χρόνου.
1: Και τις εύκολες,
0: όλα αυτά εκεί ήταν.
1: Και τις εύκολες διείσδυσης σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα μυαλά μέσω των social media. Είχαν την εύκολη δίσδυση ότι εγώ το διαφημίζω στο social media και αμέσως με βλέπει ο άλλος την ώρα που κάθεται σπίτι του και χαζεύει στο κινητό.
0: Ναι.
1: Και έβλεπε αμέσως τη θεραπεία. Τα δεχεί και λέει αυτό είναι. Για μένα αυτό είναι. Και έμπαινε, φεύγαν τα λεφτά. Μια χαρά βγάτησαν. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση, συγγνώμη τώρα, είναι η συγκεκριμένη περίπτωση με του γιατρού του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί να γίνουν όλα λάθος. Και δόξα τω Θεώ, πραγματικά δεν ξέρω, δυστυχώς ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε, τον χάσαμε, δεν θα είναι πια ο Γιώργος της οικογένειάς του. Δόξα τω Θεώ υπήρχε κάποια στιγμή το εκάβαγε, αλλιώς δεν έμαθαμε ποτέ την αλήθεια.
0: Είπε κάτι σήμερα το πρωί ο Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, το οποίο μας σόκαρε αδιανόητα. Τι είπε? Ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν πήραν το ΕΚΑΒ με τόση καθυστέρηση και αφού ο άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή χωρίς καν να πάρει μια βοήθεια να σωθεί πραγματικά, πραγματική βοήθεια, σοβαρή, γιατρών δηλαδή, όχι αυτόν εκεί τον
1: τύπο. Τη βοήθεια που άξισε στη ζωή του.
0: Μας είπε ότι όταν πήραν το ΕΚΑΒ δεν έδωσαν το ονοματεπώνυμο του, ξέρετε για ποιο λόγο. Το έχετε καταλάβει για ποιο λόγο? Μήπως και καθυστερήσει το ΕΚΑΒ και δεν τρέξει δηλαδή λόγω Μαζωνάκη και ρίξουν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ? το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και αυτοί τώρα ονομάζονται άνθρωποι στα αλήθεια. Δηλαδή έχουν μέσα τους κάτι.
1: Άρατε.
0: Αυτός ο ένας, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ορκίστηκε κιόλας στον Ιπποκράτη και είναι και παθολόγος, γιατί η άλλη η κυρία δεν έχει κάνει ειδικότητα. Στα αλήθεια έχει κάτι μέσα του. Πέραν του να πηγαίνει στις Φιλιππίνες και να τάζει διάφορες θεραπείες που ήταν σε δύο φάσεις, λέει. Αν ολοκλήρωνες τον πρώτο κύκλο θα ήσουν 4 χρόνια νεότερος. Μόλις πήγαινες και στο δεύτερο κύκλο θα ήσουν άλλα 4 χρόνια νεότερος. Δηλαδή μια δεκαετία την καβάτζωνες μείον. Και αυτοί οι τύποι τώρα τους αντιμετωπίζουμε στα... Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Επίσης το ότι τόσα χρόνια όλα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα σε ένα σπίτι, λίγα σύνεργα αισθητικής, ένα κρεβάτι, πελάτησες που πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα. Όλο αυτό συνέβαινε και μεγάλωνε και απλωνόταν και έπεφταν θύματα διαρκώς άνθρωποι που έσκαγαν λεφτά. Τώρα μιλάμε λεφτά, όχι αστεία, που δεν φαίνονταν πουθενά και τα μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και είμαστε εμείς, θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα.
1: Πολλά μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί μπορεί να μαθαίναμε για τα ιατρία, αλλά δεν μαθαίναμε ούτε για τις φορολογικές παραβάσεις, γιατί δεν είναι, θυμάμαι εγώ, να υπάρχει τη θεραπεία που να την πληρώνεις 6.000 ευρώ θεραπεία σε μηχάνημα που υποτίθεται δεν έχεις. Δηλαδή, ούτε καν φορολογικά είχε ελεγχθεί. Δηλαδή, ήταν ένα τρίο το οποίο έβγαζε λεφτά στην πλάτη του κόσμου και δεν το είχε ελέγξει ποτέ κανένας και λέγανε ότι περνούσαν. Πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Φοβάμαι να πούμε κι άλλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλύτερα.
1: Μαζί μας είναι η Big Win, το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr.
2: Παναγίτσα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ λέω τώρα έτσι όπως είμαστε, ξεκίνημα εβδομάδας, να πάμε μία βολτίτσα, θα σας πω πού, αφού πρώτα ενημερώσουμε. Ελάτε, κυρία Γαλάνη, παρακαλώ να μας πείτε για τη φωτιά. Ελάτε, γιατί έχουμε φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας. Θα σας ενημερώσουμε τώρα πόσες δυνάμεις είναι εκεί και επιχειρούν ήδη. Από αυτό που βλέπω και από την πρώτη ενημέρωση, φαίνεται ότι είναι μεγάλη η φωτιά. Ελπίζουμε να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καλώς τη Σοφία μας.
1: Γεια, Σοφία μας.
2: Λοιπόν, είναι αγροτοδασική έκταση στην οποία και η φωτιά και έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που επιχειρούν από αέρο, 46 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Συνδράμει και ο Δήμος Ναυπλιαίων. Έχει ήδη κινητοποιηθεί, βέβαια, όπως κάθε φορά, και το ειδικό ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπερισμού, για να δούμε τα αίτια. Δεν υπάρχει ενημέρωση προσώρας ότι απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είναι αγροτοδασική η πυρκαγιά, υπάρχει δάσος εκεί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να την προσπαθήσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί έχει και ζέστη εκεί, δεν βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, έχει ζέστη.
0: Είπαμε, είναι ακόμη περίοδος που χρειάζεται τεράστια προσοχή, μακάρι να περιοριστεί. Θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα στα κόκκινα.
2: Σας αρέσει τα κόκκινα. Και εσύ είσαι, με το baby blue.
0: Για τον Κολοκυθά θα πούμε κάτι τώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει
2: είναι
1: το κόκκινο.
2: Ο Γιάννης είναι, όπως πάντα, είναι η σταθερή αξία.
1: Ναι.
0: Τι είναι το σταθερή αξία?
1: Αυτό είναι σταθερή αξία,
2: δηλαδή, ναι.
1: Αυτό είναι, δεν έχω τι να πω και λέω μια να περάσει η ώρα.
0: Είναι σαν το καλό παιδί.
1: Σταθερή αξία, ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης είναι γάμο τα παιδιά.
0: Να του πάρουμε μια πάστα.
1: Όχι καλό παιδί, το γάμο τα παιδιά είναι το καλύτερο, να λες. Γάμο τα παιδιά είναι.
2: Όταν έχει τις καλές, ειδικά όταν έχει τις καλές του, είναι αποθέωση.
0: Τις καλές του τις έχει
1: πάντη. Δεν με έχεις δει κακές.
0: Περίμενε, πόσο καιρό τον ξέρεις, Σοφία?
2: Τώρα γνωριστήκαμε.
0: Πόσο είναι, πόσες μέρες?
2: Τρεις εβδομάδες, Γιάννη. Είμαστε τρεις εβδομάδες.
0: Σε αυτές τρεις εβδομάδες.
1: Τι θα κάνουμε για πέντε, ότι μου το λέτε.
0: Στο μήνα. Σε αυτές τρεις εβδομάδες, πόσες φορές τον έχεις δει στις καλές του?
1: Όλες.
0: Πες, Σοφία.
2: Λίγες.
1: Μην επηρεάζεις από μένα.
2: Όταν όμως είναι σκαλές του Μαρία, δεν μαζεύεται με τίποτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πολλά είπαμε νομίζω.
0: Κάνουμε εκπομπή μαζί 12 χρόνια. Από αυτά τα 12 χρόνια, από τα 12 χρόνια, επί 365 μέρες. 13ος χρόνος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Επί 365 ημέρες πρέπει συνολικά να είναι στις σκαλές του τις 20. Άρα που έχεις πιάσει 2-3 εσύ σε τόσο σύντομο χρόνο.
2: Να το θεωρήσω ότι
0: πάμε καλά.
1: Είναι υπερβολές. Θα τρίβετε τα μάτια σας φέτος.
0: Τι θα γίνει δηλαδή?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ωραία, θα μας πάρεις με το σοφάκι να πάμε μια βολτίτσα, σε παρακαλώ, χοντο σέντερ.
1: Εννοείται,
2: θέλουμε,
1: θα σας πάω στο χοντο
2: σέντερ.
1: Λοιπόν, εννοείται. Αν δεν σας πάω, εγώ ποιος θα πάει? 35% όφελος αρώματα Μπέρμπερι, Καλούνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαν Πολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. Μόνο στα χοντο σέντερ θα τα βρείτε. Και τώρα φεύγουμε, κύριε Βραχνέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός, το Mr. Blue Eyes, ήταν εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Επέστρεψε και πέρασε καλά. Η Ειρήνη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία. Η Σοφία Γαλάνη, όπως ακούσατε εδώ πέρα, μας έβαλε στη θέση μας. Και εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πέρα πάλι. Στις 3 η ώρα εδώ πέρα.
0: Γιώργο, αύριο είμαστε μαζί πάλι.
3: Αύριο.
0: Ή θα αλλάξει βάρδια?
1: Νομίζω θα αλλάξει γενικώ. Θα αλλάξει γειτονιά που λέγεται
0: τραγούδι. Λοιπόν, καλώς σας απόγευμα.
1: Και ακολουθούν, μωρέ.
0: Να προσέχετε, έρχεται Τάκης Γιαννούτσος, το Δωρής Βαμβακάρης εδώ στον Sky 100,3. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μας. Γεια σας.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδυτού, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και σχεδόν 900 απόπειρες. Οι απατεώνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο τους, τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Για 3 ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξηγήσε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια που έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προευλοπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα μείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολοίδος. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση.

0: στο στριμωνικό Σερόν. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα με Depeche Mode από τα πολύ πολύ παλιά. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη. Τάκης Γιαννόζος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, ναι. Πήγα το καλημέρα, αλλά τι καλημέρα. Υπάρχει αυτό το debate με το καλημέρα και το καλημέρα. Όχι το καλημέρα, το καλησπέρα. Ότι από πότε πρέπει να λες καλησπέρα, μετά τις 12 ή όταν αρχίζει και νυχτώνει.
0: Τότε λες καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
0: μπράβο. Το σωστό είναι καλό μεσημέρι.
1: Το καλό μεσημέρι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μετά το 12 το καλό μεσημέρι. Μετά πα καλό απόγευμα. Τώρα α πούμε απόγευμα λες. Λες καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα. Λοιπόν, ο καιρός ζεστός, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και κάπου γίνονται beach party. Και κάπου γίνονται beach party που είναι εντελώς, μα εντελώς παράνομα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που την αποκαλούμε παράδεισο και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που θεωρεί ότι αυτός ο παράδεισος είναι διαθέσιμος για προσενοικίαση, αρκεί να έχει τα χρήματα και τις κατάλληλες νοημίες. Στην ακατοίκητη Πολύεγο, που είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του Αιγαίου, ένα νησί κοντά στην Κίμολο, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα beach party. Όχι μια απλή συγκέντρωση φίλων, με ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, πλωτή προβλήτα παρακαλώ, πλωτή προβλήτα.
1: Αυτό τύπου πάρτε στη Βουλιαγμένη, κυλαιδώνεις.
0: Όχι ακριβώς, ναι.
1: Μέσα εκεί στην προβλήτα θα γινόταν το
0: event. Η μεταφορά εξοπλισμού με ferry boat. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός με άγνωστη ουσία μέσα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Γιατί προφανώς, όταν θες να διασκεδάσεις τη φύση, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η φύση δεν σε ενοχλεί. Η Πολύεγος, βέβαια, δεν είναι ιδιωτικό κτήμα. Είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος και καταφύγιο σπάνιων ειδών. Ανάμεσά τους είναι και η μεσογειακή φώκια. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, μαντέψτε, ίσως το μαντέψατε, είναι ότι δεν είχε δοθεί η παραμικρή άδεια για αυτό το πάρτι. Καμία άδεια για μεταφορά εξοπλισμού. Καμία άδεια για οτιδήποτε. Και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται να κινητοποιείται ένας μηχανισμός για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής εκδήλωσης χωρίς να έχουν προηγουμένως ασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις? Πώς πήγαν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στην Πολύεγο, πώς έφτασαν εκεί και ποια άδεια έδωσε και ποιος, αν έδωσε άδεια. Το Σάββατο, αυτό ήταν να γίνει το Σάββατο. Το Σάββατο πρωί λοιπόν επισκέφθηκε το νησί ένα κλιμάκι του λιμενικού σώματος που διαπίστωσε την ύπαρξη της πλωτής προβλήτας για την οποία δεν είχε ληφθεί άδεια. Λόγω αρμοδιότητας όμως δεν ασχολήθηκε με καμία από τις υπόλοιπες παρανομίες, γιατί φίλε, γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι εμείς, το λιμενικό, είμαστε και την προβλήτα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Εφόσον βάλατε την προβλήτα, εμείς δεν το εγκρίνουμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα. Ευτυχώς βρέθηκαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΜΟΜ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κάνα καταγγελίες. Τελικά, μετά την παρέμβαση των αρχών, το πάρτι ματαιώθηκε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος το διοργάνωσε, ποιος επέτρεψε τη μεταφορά του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με τον καταγγελόμενο ψεκασμό? Γιατί κάποια ferry boat πήγαν εκεί και αφήσανε πράγματα.
1: Ναι. Πώς πήραν? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν άδεια να περάσουν.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πώς πήραν την άδεια να το κάνουν? Και βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιο πολίτη που θα κάνει μια καταγγελία. Και ας αποφασίσουμε τελικά, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελευταίους παραδείσους της Ελλάδας ή να τους μετατρέψουμε σε σκηνικό για το επόμενο πάρτι? Γιατί αυτό φαίνεται. Βρήκαμε ένα νησί, ακατοίκητο, δεν υπάρχουν κατοικοί.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που έφυγαν το 25.
1: Ναι.
0: Και πήγαν κάποιοι.
1: Όχι, ήταν πολύ στοχευμένο.
0: Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
1: Είναι εκεί πέρα. Ήταν πολύ στοχευμένο, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκαν πράγματα.
1: Ναι.
0: Στήθηκε μια προβλήτα. Μεταφέρθηκαν πράγματα με το ferry boat. Πώς πήγε, δηλαδή τι άδεια πήρε το ferry boat?
1: Πού
0: πήρε την άδεια?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά,
1: πρώτον πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά προς στιγμήν φαίνονται αναπάντητα. Και γιατί φαίνονται αναπάντητα? Γιατί θα ξεχαστούν με την επόμενη. Και το τρίτο, ένα άλλο ανησυχητικό που βλέποντας το αυτά σε πιάνει κρύος υδρότας είναι πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί κάποιος δεν το είδε, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν το κατήγγειλε. Δεν λέω πάρτι. Πόσες άλλες τέτοιες ανομίες συμβαίνουν δεν τις παίρνουμε χαμπάρι.
0: Με τα social media και με την δραστηριοποίηση οργανώσεων τα μαθαίνουμε. Ειδικά αυτά και ειδικά ας πούμε τόσο έτσι κραυγαλαία πράγματα. Σίγουρα τώρα το να πάει κάποιος σε μια αμμουδιά να κάνει κάτι. Μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά αυτό που είναι κραυγαλαίο, δηλαδή να πας σε ένα κατοίκητο νησί, να στήσεις προβλήτα, να πάει ferry boat, να μεταφέρει πράγματα, να ξεφορτώσει κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, χωρίς να καταγγέλω τίποτα, χωρίς να αμφιβάλλω γιατί.
0: Δεν καταγγέλουμε.
1: Ειλικρινά. Ας πούμε, έχουμε πάρει ποτέ feedback μετά από τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να πάνε όλα καλά. Το λέω έτσι. Αλλά μπορεί και να μην πάνε. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη? Έχει σταματήσει αυτό. Έχει επιβληθεί, πώς το λένε, ο νόμος.
0: Έχει σταματήσει.
1: Το ξέρουμε 100%. Δηλαδή έχουμε δει.
0: Έχει σταματήσει, βέβαια.
1: Από
0: βέβαια.
1: Ότι δεν πηγαίνουν πια. Μακάρι, μακάρι.
0: Έχει σταματήσει. Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτές οι ειδήσεις είναι που θέλουμε να παίρνουμε και να ευαισθητοποιηθεί.
0: Αλλά και αν δεν ξέρουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να κάνουμε μια έρευνα και στο Google και στο ChatGPT να μάθουμε τι γίνεται. Πάντως το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει σταματήσει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παραβάτες. Θυμάμαι πρόσφατα έγινε κάτι με κάποιες τουρίστρες που βγάλαν φωτογραφίες και εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν τα γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα feedback και πρέπει αυτό το feedback δυστυχώς να το ενεργοποιούν οι πολίτες αυτό το feedback. Αλλά στην περίπτωση αυτή, τη συγκεκριμένη που είναι, βρίσκω ένα νησί ακατοίκητο, στείνω προβλήτα. Ψεκάζω τους χώρους σε νησί Νατούρα τώρα.
1: Ήταν,
0: με τι τους ψέκασαν.
1: Ήταν,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι ερωτήματα τα οποία. Και ωραίο το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή, αυτό ναι. Το ανέδειξε το θέμα.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να απαντηθούν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια,
0: δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι.
0: Να αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πάρτι που έγινε εκεί. Είναι ένα πάρτι.
0: Όχι, το πάρτι δεν έγινε, ευτυχώς.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρθηκαν μηχανήματα, πήγαν πλωτά μέσα, έγινε ψεκασμός.
0: Ναι, γίνονται, όπως το είπαμε.
1: Γίνονται
0: ένα
1: κάρο πράγματα μέσα στο καλοκαίρι κτλ. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε. Να μην ζητάμε μόνο από τις κυβερνήσεις και από το κράτος. Πρέπει να είμαστε κι εμείς τυπικοί να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Γι' αυτό ευτυχώς βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να μην βρισκόντουσαν. Για σκέψα να μην το παίρναμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Θα έχει γίνει.
0: Δεν το λέγαμε.
1: Θα έχει γίνει.
0: Δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα όμως το βρέθηκε, το είδαμε και το αναδεικνύουμε. Βάσει αυτού, ας πούμε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν τη δουλειά τους καλά. Έχουν ένα δίκτυο το οποίο μαθαίνουν πράγματα. Όσο μπορούν, στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό μαθαίνονται τα πράγματα. Να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχει καταστροφολογία.
1: Και η άνοιμα μετά το πράγμα. Και ό,τι συμβαίνει.
0: Όλες οι οργανώσεις. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, παρά το γεγονός που υπήρχαν προφανώς υψηλές διασυνδέσεις, το πράγμα αυτό δεν έγινε.
1: Ναι, και αναδείχθηκε και γλιτώσαμε το πάρτι.

0: Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους, αλλά όσους μας απασχολεί η τιμή της βενζίνης καταρχάς, ζούμε το παράδοξο αυτή την εποχή, το τελευταίο δηλαδή μεγάλο διάστημα, να περνάς από ένα βενζινάδικο το πρωί, εμείς που σηκωνόμαστε από τα χαράματα οι δυο μας, περνάμε από το πρωί, σήμερα το πρωί έλεγε ένα 2.12, γυρνάω στις 11 η ώρα το μέχρι, είχε πάει 2.24, μέσα και γυρνάω και σε ένα τετράωρο και σε ένα πεντάωρο φεύγουν.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα συνήθως αλλάζουν τιμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι Δευτέρα αλλάζουν. Το λένε συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ ότι έχουμε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να δει τι θα κάνει. Τα ποσοστά εκεί πέρα για τα καύσιμα είναι απίστευτα. Το πόσο έχουν ανέβει, είναι τιμές ρεκόρ. Οι τιμές πόρου του πετρελαίου, λέει, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, επίπεδο 50% ψηλότερο από πέρσι.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: 100, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
1: 100 είναι, 100, ήταν 108 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Γερμανία, η μέση τιμή της βενζίνης αγγίζει το 2,31 η βενζίνη. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το θέμα, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά η μισθή στη Γερμανία είναι διπλάσια και τριπλάσια από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο. Μια και λες λοιπόν για τους μισθούς, ωραία το έφερες το θέμα. Έγινε λοιπόν μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του 2026, και έβγαλε συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί ο μισθός του Ευρωπαίου να φτάσει για να ζήσει, να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να ζήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το σπίτι του κτλ. Τρία ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί. Συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Τι να κάνεις. Και στον δρόμο να βγεις.
1: Τι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Πρέπει να φας. Δεύτερο είναι ότι η οικονομική αβεβαιότητα διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών. Δηλαδή, η ικανότητα απορρόφησης απρόβλεπτων εξόδων, όταν σου έρχονται απρόβλεπτα έξοδα, είναι διαφορετικά ανά καταναλωτή, αλλά ορισμένοι αντιδρούν ολοένα και πιο επιφυλακτικά, και οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διαχείριση των οικονομικών. Σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές, για να το κάνουμε πιο λιανά, δηλώνει ότι έχει πληρώσει ένα λογαριασμό λιγμένο με καθυστέρηση 12 μηνών. Στην Ευρώπη, το 29% δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα λογαριασμό τον πλήρωσε καθυστερημένα 12 μήνες. Είναι και άλλα τα νούμερα, αλλά νομίζω τα νούμερα δεν επαληθεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ζούμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Είναι αυτό τι σημαίνει στην πράξη να περιμένεις τον επόμενο μισθό για να πληρώσεις το ρεύμα, να χρησιμοποιείς την πιστωτική κάρτα και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μεταφέρεις διαρκώς υποχρεώσεις τον επόμενο μήνα. Και το ξέρεις ότι ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν. Και αυτό, όπως είπες, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει την επιχείρηση, η επιχείρηση καθυστερεί να πληρώσει τον προμηθευτή της και όλη η αγορά ασφικτιά. Όταν μιλάμε για επένδυση, για ανάπτυξη, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εφαρμογές που οργανώνουμε τα οικονομικά μας κτλ. Υπολογίζουν το τελευταίο ευρώ, αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούν να δημιουργήσουν χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούν να τυπώσουν χρήματα.
0: Ναι. Οι εφαρμογές να σε διευκολύνουν, να τα σκορπίσεις που λέω. Ναι. Να τα σκορπίσεις, ναι, σε λογαριασμούς, ό,τι να είναι. Να γεννήσω χρήματα δεν γίνεται. Και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αυτή τη στιγμή το 31% των καταναλωτών, βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική θέση, χρησιμοποιούν την υπηρεσία, όπως λέγεται, BNPL. Buy now, pay later. Τώρα αγοράζω. Οι δόσεις που λέγαμε παλιά, εντάξει. Οι δόσεις. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό γιατί έχει, λέει, αποδειχτεί. Και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι μία δόση καβαλάει την άλλη και παρασύρεσαι και χάνεσαι. Αλλά λέω ότι έχει δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Εκτός αν είναι δόση στην τράπεζα. Καλά, όταν εδώ στην τράπεζα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε υπάρχει ο δωσατζής παλιά που παίρνουσε από τα σπίτια και έδινε πράγματα με δόσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι με δόσεις που και πάλι εκεί πέρα, ας πούμε, κάπου το πράγμα κολλάει. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις τον άλλο του χρόνου, ας πούμε, μία δόση τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να γίνουν.
0: Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, γιατί και την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τα ίδια είναι περίπου τα νούμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες στο 47% χρησιμοποιούν υπηρεσίες πάρε τώρα, πλήρωσε αργότερα, και το 37% ανέρχεται στο ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές του.
1: Δεν θα ήμασταν εμείς εκτός.
0: Δεν θα ήμασταν εκτός. Άρα βλέπουμε ότι το ζει όλη η Ευρώπη.
1: Όλη η Ευρώπη το ζει και προσπαθεί και ασφικτιά. Αυτό είναι το θέμα.

0: I can get your satisfaction από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, μάλλον δεν ακούστηκε, στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1967, αυτή την πολυτάραχη συναυλία. 4 χρόνια αργότερα, το 1971, κάνει την πρεμιέρα της μια ταινία, ελληνική ταινία, που έμενε να γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια ιστορία έρωτα, πάθους, και η οποία μας χάρισε φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. Γυρίστηκε λοιπόν το 1971 μέσα στην Κατορία και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού λοχεία που ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, ένας έρωτας πολύ παθιασμένος που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις. Η Μαρία Βασιλείου ήταν στο ρόλο της Ευδοκίας. Δεν υποδίεται μια γυναίκα απλώς που ερωτεύεται, ενσαρκώνει μια προσωπικότητα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. Και υπάρχει βέβαια το ζεϊμπέκικο, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, που γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Και ήταν ένας χορός που πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται λόγια για να αφηγηθεί έτσι μια ολόκληρη ζωή. Και το θέμα είναι ότι 55 χρόνια μετά, η ταινία του Δαμιανού είναι συγκλονιστικά επίκαιρη. Γιατί πίσω από τον έρωτα της Ευδοκίας και του Λοχία υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά: πόσο ελεύθεροι είμαστε να αγαπήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε. Όλο αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι όλο και πιο επίκαιρο.
1: Το έχουν δείξει πολλές ελληνικές ταινίες αυτό το θέμα. Ναι. Ο ελληνικός κινηματογράφος το έχει πιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και ο Δαμιανός στη συγκεκριμένη, και το πόσο μπορούμε να ζήσουμε, και ο Φούντας με την Στέλλα, και πολλές ταινίες, πόσο μπορούμε τελικά να αντέξει η ζωή τον έρωτα που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε.
0: Πάντως η Μαρία Βασιλείου, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την ταινία, που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν μια νεαρή γυναίκα από την Κύπρο, χωρίς εμπειρία κινηματογραφική. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Δαμιανού να πρωταγωνιστήσει εκεί, αλλά δεν έκατσε πολύ καιρό στο σινεμά. Εγκατέλειψε λοιπόν την καριέρα της, πήγε για ένα μεγάλο έρωτα.
1: Ναι,
0: την εγκατέλειψε,
1: ναι.
0: Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αργότερα χώρισε. Έφυγε δυστυχώς πρόωρα από καρκίνο σε ηλικία μόλις 39 ετών. Αλλά στην ταινία αυτή είναι ένα σύμβολο ελευθερίας στην Ευδοκία. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την
1: ναι,
0: Ευδοκία,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Είναι φανταστική. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, έτσι. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Και
1: δηλαδή
0: ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μάνος Λοΐζος, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Τσοχαντζόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό,
1: το χόρευε εννοώ, έτσι.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Που
0: ναι,
1: το χόρευε εννοώ, ο Άκης, γιατί ναι, το είχε χορέψει αυτό, κακά τα ψέματα, το χόρευε.
0: Εντάξει, πολύ το χόρεψε.
1: Φανταστικά ναι, ο Άκης. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε στο Sky 100,3. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, Στόκης Γιαννούτσος, και πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά την πλαστική και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κοκκινομήλο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή Πολυνικό Προσάλιμο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιέσεις ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θάνας Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θόδωρος Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3. Και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή της μουσικής, στην επιλογή αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν. Γιατί σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, ένας σπουδαίος μουσικός. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αγάπη του, για την ποίηση, για το γράψιμο, για τη μουσική. Έφυγε από τη ζωή 7 Νοεμβρίου του 2016 και, με συγχωρείτε, και ο γιος του Άνταμ, ο οποίος είναι και αυτός που έχει, ας πούμε, αναλάβει το σπίτι στην Ήδρα, δηλαδή δεν το έχει αφήσει το σπίτι στην Ήδρα, το προσέχει πάρα πολύ ως κόρο εφθαλμού και πηγαίνει συνέχεια, είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση την ημέρα της κηδείας, που είπε ότι τον κηδέψαμε κτλ. Και λέει: όσο γράφω τα παραπάνω, σκέφτομαι τη μοναδική ποιότητα του πατέρα μου, που συνδύαζε την ταπεινότητα με την αξιοπρέπεια, σκέφτομαι την προσιτή κομψότητά του, τη γοητεία του, που τη διέκρινε κανένα θράσος, την ευγένεια του σαν gentleman του παλιού καιρού και το σκαλισμένο από το χέρι του τεράστιο έργο του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τόσα πολλά, έστω για μια τελευταία φορά. Θα τον ευχαριστούσα για τη φροντίδα που μας παρήχε συνέχεια, για τη σοφία που εξέπεμπε, για τους μαραθώνιους συζητήσεων, για το λαμπερό πνεύμα και χιούμορ του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε και έμαθα να αγαπάω το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη μουσική. Πρώτα για τη μουσική του, με την οποία με γοήτευσε όταν ήμουν παιδί, μετά για το πόσο με ενθάρρυνε να φτιάξω τη δική μου μουσική και τέλος για το προνόμιο που είχα να μπορώ να δημιουργήσω μουσική μαζί του. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματά σας, για τη συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας προς τον πατέρα μου. Αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα που έγραψε ο Άνταμ.
1: Πάντως ήταν η Ελλάδα και γενικότερα και η Ήδρα ειδικότερα, ήταν ένα προσωπικό καταφύγιο για τον Κοέν, ένας τόπος όπου ήταν ελεύθερος, δημιουργούσε κτλ. Και γεννήθηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις στη ζωή του. Και όταν ακούμε αυτή την μελαγχολική φωνή του, γιατί μελαγχολική είναι η φωνή του Λέοναρντ Κοέν, πραγματικά επιστρέφουμε για λίγο μαζί του σε αυτό το σπίτι στην Ήδρα, με θέα το Αιγαίο. Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ ανθρώπινη ιστορία του Λέοναρντ Κοέν, που ήταν η σχέση του με τον μικρό Άξελ, που ήταν ο γιος της Μαριάννη Λέν, από το γάμο της με τον νορβηγό συγγραφέα τον Άξελ Γένσεν. Όταν ο πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε την Μαριάννη, ουσιαστικά ο Κοέν είχε αναλάβει το ρόλο της πατρικής φιγούρας. Και ήρθα μαζί στην Ήδρα, στο σπίτι αυτό. Ας μην ξεχνάμε πόσο καθοριστική ήταν η Μαριάν, στο Long Μαριάν το τραγούδι, στο Όσλο και το Μόντρεαλ. Ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Μαριάν, διατήρησε επαφή με τον Άξελ, ο Κοέν, και ρωτούσε την Μαριάν πώς είναι η ζωή του κτλ. Όμως πήρε δύσκολη τροπή η ζωή του. Ο Άξελ αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη Νορβηγία. Και υπάρχει ένα ντοκιμοντέρ, το Little Axel, που έτσι, ναι, είναι προσωπικές αναμνήσεις του ίδιου του Άξελ και μιλάει για τη σχέση του με τον Κοέν. Αυτή είναι έτσι μια ήταν σαν γιος του δηλαδή.
0: Ήταν γιος του, ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν σαν γιος του, ναι. Τον γνώρισα με τη Μαριάν και είναι γενικά. Υπάρχει ένα πέπλο, ρε παιδί μου, όχι σκοτεινιάς, ένα πέπλο έτσι λίγο χαμηλών τόνων στενάχρου του Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή δεν έχεις δει κάπου να πει να ήταν ένας άλλος που είναι γλεντζές, που βγαίνει, που κάνει, που ράνει. Όλο του το στυλ και η οικογένειά του και τα παιδιά του είχε έτσι αυτή τη σκοτεινιά. Όπως είναι και η μουσική.
1: Το ύφος του, οι σπουδές του κτλ. Μετά η ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν πάντα ένας τραγουδιστής χαμηλών τόνων, γιατί χρειάζονται και αυτοί.
0: Καλά, έτσι δεν είναι. Φυσικά χρειάζονται.

0: Φυσικά 100,3. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης. Είναι η Αδιόρθωτη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Υπάρχουν εκλογές όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάτι που θα ζήσουμε νομίζω και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκλογές όπου το αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες. Στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο ποιος θα κερδίσει, αλλά με ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί η νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές που έγιναν τώρα η Ηνωμένη Ρωσία. Έχει πάρει περίπου το 58% των ψήφων, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία φυσικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού, είναι ότι κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε εκλογές.
1: Γιατί εμείς με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εμείς δίνουμε την έγκριση, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε κανείς, όποιος είναι αντίθετος με τον πόλεμο, δεν συμμετέχει σε εκλογές. Βέβαια, η πραγματική αξία μιας εκλογικής νίκης δεν είναι μόνο στο πόσοι ψήφισαν, αλλά και στο όσοι, αν όσοι διαφωνούν, είχαν την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι, αν κάνει κανείς μια βόλτα στον κόσμο, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, όπως το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, που κυβέρνησε την Νότια Αφρική 30 χρόνια, από το 1994 στο 2024. Χάσαν την αυτοδυναμία το 1924 και έκαναν κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα της Μποτσουάνα, το οποίο είναι 58 χρόνια στην εξουσία και στις εκλογές το 1924 την έχασε. Πήρε μόνο 4 έδρες. Ο κόσμος αγανάκτησε.
1: Ναι, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Αλλάζουν οι πρωθυπουργοί όταν πεθαίνουν, έτσι. Αλλά το κόμμα μένει εκεί. Το κόμμα μένει το ίδιο, έτσι.
0: Το κόμμα μένει το ίδιο, ναι.
1: Αυτοί αλλάζουν όταν φεύγει ένας για ευνόητους λόγους.
0: Υπάρχει το κόμμα της Σιγκαπούρης, το People Action Party, το οποίο πήρε το 1965,57%, κατέλαβε 87 από τις 97 έδρες.
1: Α, οκ, okay. Μια χαρά πήγε.
0: Χάσαμε 10, μετά έγινε στοχάστηκαν κάπου. Γιατί χάσαμε τόσες έδρες, τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν. Θα μπορεί να είναι κόλπα, ξέρεις. Αφήστε και 10 έδρες, έτσι, ρε παιδί μου, να μην μπει πια ο παγκόσμιος.
0: Το ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών το έχει το κόμμα του Σαντάμ Χουσέιν. Το κόμμα Μπαθ, 100% το 2002. 100%. Στη Βόρεια Κορέα έχει 99,99%.
1: Αυτό ήθελα να πω. Οι άλλοι από εκεί τι κάνουν.
0: Την πάτησε. Τους κυνηγάνε ακόμα αυτούς που ήταν το 001. Τους κυνηγάνε ακόμα αυτούς. Ψάχνουν να τους βρούνε. Κρύφτηκαν στη Μογγολία. Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Εδώ, αν τους βρούνε, θα το καταλάβουμε σε επόμενες εκλογές που θα είναι 100%. Φύγανε και οι τελευταίοι αποστάτες.
0: Το 19 γίνανε εκλογές. Τώρα μετά τις αφήσουμε. Ξεχάσουμε. Το 1986 γίνανε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα το σοσιαλιστικό πήρε 99,94. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης το 1984 είχε πάρει 99,94 και αυτό. Ήταν το μόνο νόμιμο, δεν υπήρχε άλλο νόμιμο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο της.
1: Αυγήκα μόνο, ναι, ναι.
0: Μόνο το κεντρικό κόμμα, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με τα ποσοστά που μου λες, μου φαίνεται ο Πούτιν ο πιο, πώς το λένε, μαρκετίστα. Εντάξει, γιατί έχει βάλει 57,86. Ενώ όλοι βλέπεις από εκεί έχουν από 70 και πάνω.
0: Ο Πούτιν
1: έχει. Έβαλε 57,86. Σου λέει, ρε παιδί μου, μην είμαστε τόσο πολύ.
0: Ο Πούτιν έχει και άλλα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω. Το κρατάει. Είναι δημοκράτης ο άνθρωπος.
0: Προς τον παρόν υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εντάξει, όσα πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν κόντρα.
1: Ναι,
0: όταν πηγαίνεις κόντρα,
1: ναι,
0: λογικό είναι, ας πούμε, να μην συμμετέχεις.
1: Εντάξει,
0: δεν σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν παθαίνεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου, σε παρακολουθεί που πας, τι κάνεις, που βγαίνεις.
1: Εντάξει. Αλλά δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνει τίποτα.
0: Όχι, σε προσέχει.
1: Όχι, ναι,
0: σε
1: ναι.
0: Προσέχει, σε προσέχει.
1: Αυτό κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. Σου λέει αντί να γεμίσω εγώ τη Ρωσία με κάμερες, θα σου βάλω ανθρώπους. Γεια, πάλι εδώ. Πάλι εδώ πάτε.
0: Έχει κάμερες, έχει δορυφορικά τέτοια διάφορα. Τα έχει τα drones, τα έχει. Εντάξει, άλλωστε τα drones είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει,
0: στην περιοχή και στον πόλεμο, αλλά γενικώς Μετβέντεφ φυσικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θυμάμαι την εποχή που αλλάζαμε μεταξύ τους Μετβέντεφ και Πούτιν.
1: Αλλά
0: ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι πλέον πρωθυπουργός ο Μετβέντεφ.
1: Βαρέθηκε.
0: Σταθερός. Όχι, σταθερός πρωθυπουργός. Σταθερός για χρόνια.
1: Βαρέθηκε να
0: αλλάζει. Πριν από 30-25 χρόνια κτλ.
1: Ναι. Ο Πούτιν ασχολείται μάλλον να μπει στη θάλασσα, την κρύα, να κάνει μπάνιο.
0: Άλογο γυμνό.
1: Να κάνει άλογο γυμνό. Να κάνει
0: υπασία. Τι νόμισε.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, σχεδόν 6 παρατέταρτο εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας να τα λέμε μαζί. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται που λέει πες την άποψή σου. Αλλά έχουμε και Viber, όπως το έχετε ανακαλύψει κι εσείς. 698-123-1003.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά πριν τις 6, Θοδωρής Μαμακάρης, Θέκης Γιαννότσος, Sky 100,3 ή Αδιόρθωτη. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου και όπως λέει το ημερολόγιο είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Με αφορμή αυτή τη μέρα και γενικότερα με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, ακριβώς, με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία λέει ότι μία προειδοποίηση από τους γιατρούς, όπου μιλήσαν καταρχάς για την πρόοδο για το Αλτσχάιμερ. Έχουν βγει πολλές αιματολογικές εξετάσεις για βιοδείκτες, διάφορες, δεν χρειάζεται να τις πούμε, που ανοιχνεύουν διάφορες βιολογικές ενδείξεις εγκεφαλικών αλλαγών που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, μία προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή και είναι η κυριότερη αιτία της άνοιας. Τι συμβαίνει όμως με αυτούς τους βιοδείκτες και με αυτές τις εξετάσεις? Οι εξετάσεις αυτές ψάχνουν και βρίσκουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκεφαλικών αλλαγών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά έχουν πολλά αν μπορεί να βρουν ένδειξη που σχετίζονται κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Προειδοποιούν γιατί πολλά site, πολλά social media, πολλοί γιατροί που έχουν από πίσω οικονομικό όφελος παρασύρουν κόσμο και τους λένε να πάτε να τις κάνετε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις. Και οι γιατροί προειδοποιούν και τα πανεπιστήμια, μην κάνετε ποτέ αυτές τις εξετάσεις αν δεν υπάρχει κάποιο δείγμα. Κάποιο δείγμα θα το καταλάβετε σίγουρα ή εσείς.
1: Κάποιο σύμπτωμα.
0: Κάποιο σύμπτωμα, σωστά. Ή εσείς ή το περιβάλλον σας σε πολύ πρώιμο στάδιο, ας πούμε, και άμα τις κάνετε μπορούμε να το προλάβουμε και να γιατρευτούν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξετάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνος τους για τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, αλλά να συνδυάζονται και με άλλες ιατρικές αξιολογήσεις. Γιατί μπορεί να ανιχνεύσουν ενδείξεις νόσου σε πρώιμο στάδιο, να τις δεις εσύ, να αγχωθείς και τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος και να μην εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα της άνοιας.
1: Άλλο πράγμα η αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από ειδικούς σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα. Και άλλο είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη προώθηση σε υγιείς ανθρώπους μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Γιατί η ανίχνευση ενός βιολογικού δίκτυ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Και φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πληροφορία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Να ζει με το φόβο μιας ασθένειας που ενδέχεται να μην εκδηλωθεί ποτέ.
0: Γιατί τραγικό.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόληψη πρέπει να μας προστατεύει και όχι να μας στερεί την ηρεμία μας. Υπάρχει μια διαφορά από το να φροντίζεις την υγεία σου και από το να ζεις διαρκώς με το φόβο ότι είσαι άρρωστος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αν δεν πηγαίνετε σε ειδικούς να σας γράψουν ειδικοί, ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί να γίνει μέσα ούτε από το ChatGPT, ούτε από μια διαφήμιση κάποιου γιατρού στο ίντερνετ.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα αναφέρεις ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει στην είδηση που
0: είναι, είναι πολλά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των γιατρών. Δηλαδή,
1: πάντα.
0: Πολλοί οι οποίοι το λένε και βγάζουν οι ίδιοι λεφτά. Δηλαδή, σου λένε κάνε για πρόληψη.
1: Πάντα το κάνουν. Δεν υπάρχει
0: Δηλαδή είναι έτσι. Και πολλά λεφτά που παίζονται.
1: Λοιπόν, το θέμα που αναφέραμε και το ακούσαμε και στις ειδήσεις για το MedWatch, που είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εντόπισε μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 231 περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο τα ιατρία. Οι περιπτώσεις γιατρών, οι 50 φορούν ιατρία. Γιατί το θέμα είναι ποιος ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων. Είναι μια υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή όσα συμβαίνουν γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, που ανοίγεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Οι περιπτώσεις γιατρών που φέρονται να πραγματοποιούν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους, επεμβάσεις που ενδέχεται να γίνονται σε ακατάλληλους χώρους, αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό, παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, είναι ενδείξεις, δεν αποδεδειγμένες παραβάσεις προς το παρόν και αυτό το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται διαφάνεια, σαφείς κανόνες και χρειάζεται το πολύ βασικό, γιατί όλοι ακούνε MedWatch, μια πλατφόρμα AI κτλ. Ωραίο, μπράβο κτλ. Χρειάζεται να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αξιόπιστες για την ειδικότητα του γιατρού, την νόμιμη λειτουργία του ιατρίου, τις προδιαγραφές ασφαλείας που τηρούνται. Γιατί στην ιατρική είναι ξεκάθαρο, το είδαμε τώρα και πρόσφατα. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε μια παρανομία όταν συμβεί το κακό. Το θέμα είναι ότι να έχουμε εξασφαλίσει το κακό δεν θα συμβεί ποτέ ή τουλάχιστον σχεδόν ποτέ.
0: Ναι, φυσικά.
1: σίγουρα μπράβο για τις πρωτοβουλίες αυτές, μπράβο για την τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση του πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό περιμένω πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο πολίτης να ενημερώνεται μόνο από τους γιατρούς. Μόνο από τους γιατρούς. Ούτε ίντερνετ, ούτε ChatGPT, ούτε AI, ούτε τίποτα. Μόνο από τους γιατρούς. Σήμερα μίλησε ο κύριος Ηλιάδης, που είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ στο Παίδων Πανεπιστήμιο, και λέει: προς Θεού, μην ακούτε τώρα πια πλασμαφαίρεση και λέτε: όχι, Παναγία μου, τι θα πάθει. Πλασμαφαίρεση, λέει, μπορεί να σώσει ζωές. Και έβαλε περιστατικά από, από την εντατική θεραπεία του παιδών, μικρά παιδάκια, που παλεύουν να μείνουν στη ζωή με πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι ποιος την κάνει.
0: Συνθήκες
1: τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Τα τελευταία χρόνια βλέπω μια ολόκληρη βιομηχανία ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών που αναπτύσσεται μέσα από τα social media. Γιατροί που είναι influencers. Θεραπείες που παρουσιάζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Επεμβάσεις που διαφημίζονται με εντυπωσιακές φωτογραφίες και υποσχέσεις για άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν έλεγχο. Είναι πολλή δουλειά από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι εύκολο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα για αρκετό καιρό και ο κόσμος, όταν βλέπει μια διαφήμιση, πηγαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Φεύγουμε
1: σιγά-σιγά. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.
0: Ναι.
1: Ήταν η αδιόρθωτη.
0: Ναι, και είναι η Κατερίνα Δράκο, 6 με 8 καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, ξεκίνησε μια ωραία εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή με τις βροχές, με τα λίγα κρύα, με τη λίγη πτώση θερμοκρασίας, αλλά να είναι μια όμορφη εβδομάδα.
1: Μια όμορφη εβδομάδα και όχι φθινοπορεινή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά post-summer.
0: Post-summer. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είμαι πάλι αύριο λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 στις 5 με 6. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά.

0: έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. Οι απατέωνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε σε σπίτια. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ενίκων, τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μια τετελεσμένη και μια σε απόπειρα, σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξιχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο Υπουργός και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα κτυπήματα. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργαολίδας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και σημειώνουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει

0: τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού, τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καερά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας τρεις μέρες αργότερα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Συμβαίνει καμιά φορά διαφορετικές επαναστάσεις να συμβαίνουν στο ίδιο επίκεντρο. Μερικά χιλιόμετρα πάνω, μερικά κάτω. Δεν έχει καμία σημασία. Πριν γίνει η Silicon Valley η πρωτεύουσα της τεχνολογίας, το Σαν Φρανσίσκο ήταν πρωτεύουσα μιας άλλης επανάστασης, μιας επανάστασης πολιτισμικής.

0: Το 1967 ο Σκοτ Μακένζι τραγουδούσε για το Σαν Φρανσίσκο και για τα παιδιά των λουλουδιών. Σήμερα, περίπου 6 δεκαετίες αργότερα, τα λουλούδια έχουν δώσει τη θέση τους στους αλγόριθμους. Το Σαν Φρανσίσκο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επικέντρο μιας νέας επανάστασης, εκείνης της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, για να είμαστε και τυπικά σωστοί, η επανάσταση που μας αρέσει να τη δίνουμε συχνά το επίθετο νέα, δεν είναι καθόλου νέα, είναι σχεδόν 70 ετών, υπό όποιο πρίσμα και αν θες να το δεις, ακόμη και το πιο υπεραισιόδοξο, τώρα που τα αφαιρέ έτσι ώστε να μιλάμε νυχθημερών για την μακροζωία και το τίμημά της, τα έχει τα χρονάκια της. Σε αυτή την ιστορία των 7 σχεδόν δεκαετιών, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα και αυτό από μόνο του είναι σαν να μας προεξοφλεί, πως αν ψάχνουμε για βεβαιότητες, πολύ δύσκολα αυτές θα τις βρούμε. Ενδιαφέρον δεν το κάνει μόνο το γεγονός πως ακόμη και αν ποτέ δεν το πιστεύαμε, είμαστε ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν μέρα με τη μέρα την επιστημονική φαντασία να συναντάται με την καθημερινότητα. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι και το μόνο. Πρέπει μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό να αποφασίσουμε αν μας πείθει η ηθική επανάσταση των κολοσσών της Silicon Valley, αν πιστεύουμε ακόμα στις αγαθές προθέσεις και όσο το πράγμα αποκτά και πολιτικές διαστάσεις. Με τον Τραμπ να μιλάει για μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της AI και των data centers, όσο βλέπουμε να διαμορφώνονται έτσι αλόκοτες ιδεολογικές συγκλήσεις υπέρ της επιβράδυνσης του ρυθμού με τον οποίο τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι ποιος αλήθεια βάζει για όλα αυτά το χέρι του στη φωτιά, ποιος μπορεί να μας πει και να μας το πει εγκαίρως, αν θα επαληθευθεί εκείνος ο πρωτοπόρος της AI, ο Μάρβιν Μίνσκι, ο οποίος το 1970 εμφανιζόταν επίσης βέβαιος ότι τα ρομπότ θα μας κατακτήσουν και στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι καλά και ευγενικά μαζί μας, θα μας κρατήσουν σαν ζώα συντροφιάς. Έτσι ακριβώς το είχε πει και θα δούμε τι θα μας πει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται εκεί και ξεκινά τις επαφές του επί αμερικανικού εδάφους από την Silicon Valley, στις εγκαταστάσεις δηλαδή των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου που μετέχουν σε αυτή την κούρσα δισεκατομμυρίων κυριολεκτικά για το AI. Θα έχει πολλές και ενδιαφέρουσες επαφές ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το παρακολουθούμε και βεβαίως θα το συζητάμε. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 15 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες. Στην απόγευμα Δευτέρα, στην 21 Σεπτεμβρίου, παρότι το φθινόπωρο ημερολογικά έχει μπει από την 1η Σεπτεμβρίου, αστρονομικά είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και νοητικά μπορεί να είμαστε κάποιοι ακόμα στο καλοκαίρι. Τυπικά πάντως θα πρέπει να περιμένουμε 2 μέρες ακόμα μέχρι την φθινοπορεινή ησημερία. Μεθαύριο Τετάρτη μπαίνουμε και επισήμως στο φθινόπωρο. Αν βιάζεστε βεβαίως, η μετεωρολογική πρόγνωση είναι νομίζω υπέρ σας, γιατί πριν την επίσημη αστρονομική έναρξη θα μας προλάβουν, μου φαίνεται, οι βροχές και οι καταιγίδες. Ίσως και αυτό να είναι η μόνη μας ελπίδα να το πάρουμε απόφαση πως το καλοκαίρι ήταν, πάει και πέρασε. Στο μεταξύ διάβαζα σήμερα και όλα αυτά τα ονόματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα για τις επόμενες κακοκαιρίες που έρχονται. Είναι αυτή η γνωστή πρακτική, θέλω να πω, εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα που θα χρησιμοποιούμε για τις κακοκαιρίες που έρχονται από εδώ και πέρα, φαινόμενα που θα επηρεάσουν την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό. Είναι ένας κατάλογος ονομάτων που συγκροτείται από κοινού από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και στόχος είναι να μας ευαισθητοποιήσει. Χαζεύω λοιπόν τα ονόματα. Θα υπάρξει σύστημα το οποίο θα βαφτίσουμε μπαρ, ένα άλλο το οποίο θα ακούει στο όνομα Λασκαρίνα, ωραίο πρωτότυπο και πολύ ελληνικό, και υπάρχει και ο ύπνος και αυτό έχει ενδιαφέρον. Sunny. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 8 με θέματα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και αυτό το απόγευμα και ελπίζουμε να τα βρείτε με ενδιαφέροντα. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διάλεγε τις μουσικές και τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Εδώρος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε την απόψή σας και αν θέλετε βεβαίως επικοινωνούμε και μέσω Viber. Τώρα, ακούτε, γίνεται μεγάλη συζήτηση, είναι και πολιτική συζήτηση αυτή και πρακτική και οικονομική για την ακριβή ενέργεια που οι αγορές τουλάχιστον προεξοφλούν ότι θα μας συντροφεύσουν μέχρι και την επόμενη άνοιξη. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τα προθεσμιακά συμβόλαια για αέριο και ρεύμα. Το λέμε ήδη από το περασμένο καλοκαίρι ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος υπό την έννοια ότι θα είναι ακριβώς, ίσως και ακριβότερος από το αναμενόμενο. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Μαφιουλάκης. Είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Γεια σας, κύριε Μαφιουλάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βλέπω διάφορα ρεπορτάζ που τρέχουν για το πώς σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον χειμώνα αυτών της ενεργειακής ακρίβειας, της ενεργειακής ένδυας. Δεν είμαστε οι μόνοι, συλλογικά θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνολικά η Ευρώπη ξεκινάμε με άδεια ταμεία το φετινό χειμώνα. Θέλω να ρωτήσω για αρχή πόσο βάσιμη είναι αυτή η φόβη, βεβαιότητες. Κάποιοι το διατυπώνουν ως βεβαιότητα ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
1: Εντάξει, για βεβαιότητες δεν μπορώ να μιλάω. Η φόβη είναι λογική και αναμενόμενη με τις τιμές να ξανάχουν ανέβει τους τελευταίους δύο μήνες με την ένταση ξανά που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε ότι ήδη μέσα στην τελευταία εβδομάδα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί από τα υψηλά που είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, βλέπω κάποιες ενδείξεις που μου δείχνουν ότι ίσως να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Προφανώς και δύσκολα θα βρεθούμε σε τιμές χαμηλότερες από τις ενδείξεις που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή, αλλά ίσως να γλιτώσουμε και τα χειρότερα. Και λέω το ίσως γιατί καταρχήν και στην καινούργια αυτή αύξηση που είχαμε το τελευταίο δίμηνο με την ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή, είδαμε όπως και σε όλη αυτή τη διάρκεια του 26 μέχρι στιγμής ότι. Επειδή έχουν αρχίσει οι αγορές αφανώς και συνηθίζουν εντός εισαγωγικών την κατάσταση αυτή και επειδή υπάρχουν κάποια δεδομένα που μας δείχνουν δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα όσο αφορά το πόσο αέριο και φυσικό και πετρέλαιο θα έχουμε, κάθε φορά τα υψηλά είναι χαμηλότερα από τα προηγούμενα υψηλά. Δηλαδή έχουμε μια τάση η οποία σιγά σιγά αποκλιμακώνεται και όταν ξανανεβαίνει για λίγο η κατάσταση ανεβαίνει λιγότερο από την προηγούμενη φορά, οπότε δείχνει μια τάση προς τα κάτω. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Γιατί βλέπουμε ότι αφενός τις ελλείψεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή έρχονται και τις καλύπτουν οι παραγωγοί και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά ειδικά στο πετρέλαιο από άλλες περιοχές. Κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται και καλύπτουν τις ελλείψεις. Το ίδιο κάνει και ο Καναδάς, το ίδιο έχει κάνει και η Νορβηγία. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι η ίδια η Κίνα έχει σταθερά μειωμένη τη ζήτησή της. Όσο αφορά το πετρέλαιο. Η Κίνα η οικονομία της έχει κάτσει. Είχε μαζέψει επίσης τεράστια αποθέματα πετρελαίου τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία τα έχει αξιοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Ρίχνει στην αγορά και τροφοδοτεί τις χώρες εκεί που θέλει να δημιουργήσει γεωπολιτικά πατήματα για τους δικούς της λόγους. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μειωμένη ζήτηση από εκεί και εξορροπεί την κατάσταση. Γι' αυτό και ναι, μεν κάνει μια αγωνία της αγορά κάθε φορά που έχουμε εκτροπραξίες. Και βεβαίως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά επειδή στο πίσω του μυαλού τους έχουν όλοι ότι υπάρχει πετρέλαιο, υπάρχει φυσικό αέριο, δεν πρέπει να ξεμείνουμε και να έχουμε άλλα προβλήματα, γι' αυτό και οι αυξήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά την δική σας εκτίμηση, γιατί ήδη διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, βάσει των οποίων και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, ιδίως κυβερνήσεις που θα δοκιμαστούν εκλογικά, τους επόμενους μήνες ζητούν και μέτρα ευρωπαϊκά και παρεμβάσεις τύπου COVID και χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Κάπου έχει πέσει το τραπέζι εκτακτή φορολόγηση των πετρελοϊκών. Εμείς εδώ έχουμε το μέτρο το οποίο το έχουμε δοκιμάσει. Θέλω να πω την επιδότηση. Σήμερα έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών. Είπε ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά του πετρελαίου, τότε θα ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Αυτό είναι πολύ υψηλή τιμή για να την αντέξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, το οποίο έτσι κι αλλιώς δοκιμάζεται. Γι' αυτό λοιπόν και έρχονται μέτρα, διπλή στήριξη και στο θέρμανσης και επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης.
1: Κοιτάξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, στο γενικό πλαίσιο πρέπει να δυστυχώς να δεχτούμε ότι τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές οποιοδήποτε προϊόν πειράζεται στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά η ενέργεια, θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Γιατί τα γεωπολιτικά είναι σε τέτοια φάση και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι που συνειδητά θα δημιουργούν ζητήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι κάθε φορά οι εξάσεις να είναι λίγο πιο εξομαλυμένες, γι' αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα πούμε δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά τα μέτρα. Προφανώς και η κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κάνει κάποια πράγματα για να μπορέσει να στηρίξει. Εγώ θα συνιστούσα ότι θα πρέπει τα διαθέσιμα πυρομαχικά εντός εισαγωγικών που έχει η κυβέρνηση να τα δώσει στις πιο ευάλωτες ομάδες και να μην δούμε οριζόντια πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Γιατί ναι, μεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι το ίδιο δύσκολο για όλους. Θα πρέπει λοιπόν να μην πάμε έτσι γενικά ότι παντού στηρίζουμε, δίνουμε γενικότερα μια μείωση σε οτιδήποτε, αλλά να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι συνολικά δεν θα χρειαστεί κάτι τόσο μεγάλο για τόσο πολύ καιρό. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό που έχουμε δει τώρα την τελευταία εβδομάδα, που οι τιμές, ας πούμε, του πετρελαίου από τα $110 έχουν ήδη πέσει 10%, είναι στα 100 και λίγο πιο κάτω από τα $100. Το φυσικό αέριο έχει πέσει 12-13% την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Που σημαίνει το ότι, σκεφτείτε τώρα ότι τα 10 και 12 δολάρια που έχουν πέσει μια εβδομάδα, καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να τα καλύψει με οποιαδήποτε επιδότηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ό,τι διαθέσιμη στήριξη έχει το κράτος, θα πρέπει να ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, να το δίνει από τα στρώματα που είναι τα πιο ευάλωτα και μετά βλέποντας και κανόνα.
0: Όχι οριζόντια, λέτε. Ναι.
1: Σαφέστατα. Τώρα, για το κομμάτι της φορολογίας, mm-hmm. εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια. Απλά επειδή ανεβαίνουν οι τιμές, βγάζουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το πετρέλαιο είναι στα $60 το βαρέλι, μία πετρελαϊκή που τυχαία θα πω ένα νούμερο βγάζει 10% κέρδος, θα βγάζει $6 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό έχει πάει στο $100 το βαρέλι, με το ίδιο 10% βγάζει $10 το βαρέλι. Το να γυρνάει το κράτος οπουδήποτε και να πει ότι κοίταξε, θα σου αυξήσω η φορολογία απλά και μόνο επειδή εσύ βγάζεις παραπάνω με το ίδιο περιθώριο κέρδος, είναι καταρχήν είναι παράλογο. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Δηλαδή, τι θα γίνει, όσο θα αναλόγως πώς αυξομειώνονται οι τιμές, θα σου αλλάζει τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους μια εταιρεία δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο το βάζει σήμερα και γίνεται αύριο. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Ειδικά για την Ελλάδα, το κομμάτι των υπερκερδών έχει και μια δεύτερη διάσταση, η οποία είναι εξίσου σημαντική. Τα ελληνικά δηληστήρια, έχουμε δύο μεγάλες εταιρείες δηληστηρίων, το περίπου 70% της παραγωγής τους είναι εξαγωγές. Βγάζουν δηλαδή πολλά λεφτά, όντως. Τα βγάζουν όμως από πετρέλαιο που έχουν πουλήσει εκτός Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Θα αναπτύσσουν τους φορολογώ αυτά που τα βγάλουν, δεν τα βγάλουν, ας πούμε, εντός εικόνα εις βάρος του ελληνικού λαού, είναι εξίσου παράλογο. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένα κλάδος που μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως ότι τα πετρέλαια και δεν ξέρω τι, μεγάλη στήριξη κτλ. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Το προϊόν το οποίο η Ελλάδα εξάγει περισσότερο από όλα σε νούμερα. Δεν είναι ούτε ελαιόλαδο, ούτε αγροτικά προϊόντα, ούτε τίποτα άλλο. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Ελλάδας, που είναι περίπου το 30% ελληνικών εξαγωγών, είναι προϊόντα διήλυσης.
0: Ενδιαφέρον.
1: Τώρα το να πάμε και να χτυπήσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας κλάδο, ο οποίος φέρνει και φορολογία στο κράτος και δουλειές κτλ., είναι περίεργο. Να μην το πω οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οπότε αυτά θέλουν προσοχή.
0: Θέλουν προσοχή, θέλουν όμως και λύσεις, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε γεωπολιτικές αναταράξεις που επιδρούν στις διεθνείς αγορές καυσίμων, κυρία Μαφιουλάκη. Θα δούμε πόσο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι όλα πρίμα και δεν είναι εδώ και καιρό, γιατί θα πει κανείς ότι αυτό που ζούμε το έχουμε ξαναζήσει. Υπάρχει ένα ενεργειακό ντεζαβού και αυτό μας δείχνει κάτι. Μας δείχνει ότι αυτή η κουβέντα που ανοίγει κάθε φορά με φιλόδοξους τρόπους, στόχους μάλλον, περί μετάβασης, είναι μια καθαρά θεωρητική συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θεωρητική συζήτηση ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μετάβαση και με την να την προωθήσουμε, γιατί η ενεργειακή μετάβαση, που πολύ συχνά το αναφέρουμε σαν κάτι γενικό και αόριστο, έχει σαν σκοπό κυρίως και πρωτίστως ένα πράγμα: να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το οποίο είναι υπαρξιακό φαινόμενο, δηλαδή είναι πρόβλημα. Το ότι δεν είναι κάτι άμεσο που θα γίνει αύριο και άρα το ξεχνάμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Κοστίζει, είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Οπότε και εκεί είναι ένα κίνδυνο, αν αρχίσουμε να συζητάμε. Δεν μιλάω τώρα του τρελού όπω Αμερικανικού πρόεδρου, συγγνώμη για τι εκφράσει μου που δεν τα πιστεύουν και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα για λογικέ. Αλλά αν πούμε ότι α το αφήσουμε αυτό το πράγμα πίσω, γιατί έχουμε πιο άλλα πράγματα που μας
0: καίνε,
1: δεν γίνεται. Επειδή όμω αναφέρατε αυτό το κομμάτι, και να το γυρίσω το κομμάτι των τιμών, θέλω να πω το εξή. Φέτο έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Φέτο έχουμε φαινόμενο Ελνίνιο στον Ειρηνικό, το οποίο έρχεται κάθε δύο με τέσσερα χρόνια και το οποίο αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του πλανήτη. Φέτος μιλάνε ειδικοί για σούπερ Ελνίνιο, δηλαδή για ένα φαινόμενο που θα είναι από όσο φαίνεται το πιο έντονο από κάθε άλλη φορά, το οποίο έχει δύο πράγματα. Για τον πλανήτη είναι πρόβλημα μεγάλο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά έχουμε το εξής. Στο πρώτο διάστημα τώρα μέσα στο φινόπωρο δημιουργεί πιο ήπιο καιρό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αυτό ίσως να βοηθήσει λιγάκι στο να μην έχουμε ακριβώς αυτό που λέμε τη μεγάλη ένταση στις τιμές, γιατί αν υπάρχει ένας πιο ήπιος χειμώνας, ακόμα και στο φυσικό αέριο το πράγμα θα είναι πιο εύκολο.
0: Βέβαια. Ο καιρός είναι πάντα ρυθμιστής των καταστάσεων. Ναι. Και σε αυτό
1: το ίδιο όμως ακριβώς φαινόμενο, από μετά τις γιορτές που είναι στην κορυφή του Σύριου, δημιουργεί το ανάποδο ακριβώς. Επιτρέπει μεγάλα κύματα ψύχους από το βόρειο πόλο να κατέβουν στο βόρειο ημισφαίριο. Άρα μπορεί να έχουμε μια κατάσταση μέχρι τα Χριστούγεννα λίγο πιο εύκολη, η οποία θα γίνει πιθανό πολύ πιο δύσκολη και δραματική, ξεκινώντας την καινούργια χρονιά. Άρα έχουμε και τέτοια πράγματα που πρέπει να βάλουμε υπόψη μας.
0: Μάλιστα. Άλλος ένας παράγοντας λοιπόν που πρέπει να συνυπολογίσουμε μέσα σε όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαθιουλάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ο κ. Μιχάλης Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι από τις πιο ψύχρεμες φωνές που γνωρίζει τα ζητήματα της ενέργειας. Θα ήθελα πολύ να σπαστώ τη μερική του αισιοδοξία. Βέβαια, στο τέλος ακούσατε τι είπατε. Αν το πρώτο μισό πάει καλά, δεν σημαίνει ότι και το δεύτερο μισό της χρονιάς θα είναι το ίδιο εύκολο. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους ειδήσεων. Η ΑΣΠΑ είναι ήδη εδώ στις 18:30 και επιστρέφουμε για να συντονιστούμε και να συνδεθούμε με την Γερμανία, εκεί από όπου προκύπτει το μεγάλο θέμα της ημέρας.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο, μεταμόρφωση έως κόμβο και Κηφισίας. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα. Διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση πρόσβασής τους στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η Νίνα Χάγκεν και αυτό το κομμάτι που ακούτε υπήρξε το αγαπημένο τραγούδι της Άγγελα Μέρκελ. Ίσως κάποιοι το θυμάστε. Το επέλεξε για να μας αποχαιρετήσει. Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 2021. Επέλεξε αυτό το κομμάτι από τα νεανικά της χρόνια στην Ανατολική Γερμανία για την επίσημη τελετή αποχαιρετισμού της, δηλώνοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι συνοδεύει και προφανώς θα συνοδεύει για πάντα τα ωραιότερα highlights των νεανικών της χρόνων. Είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση παγκοσμίως να ακούς την στρατιωτική μπάντα να το αποδίδει με ειδική ενορχίστρωση για πνευστά. Το επιλέγουμε σήμερα γιατί στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU, το κόμμα που εκπροσώπησε επάξια για πολλούς η Άγγελα Μέρκελ, ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Το ταμπού έσπασε, το τείχος έπεσε και μάλιστα στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Η Δήμητρα Κυρανούδη είναι μαζί μας, η διευθύντρια της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle. Είναι το θέμα της ημέρας, των ημερών. Το συζητάμε πολύ εμείς σήμερα, το συζητάει όλη η Ευρώπη και προφανέστατα το συζητά η Γερμανία. Γεια σου Δημητρά, καλησπέρα.
1: Γεια σας από το Βερολίνο, σε μια αρκετά σύνθετη ημέρα, τουλάχιστον για τους χριστιανοδημοκράτες και τον Friedrich Merz. Είναι μια ημέρα μετά τις γερμανικές εκλογές, εδώ στη γερμανική πρωτεύουσα, με πρώτη τη νίκη της αριστεράς, μια ιστορική νίκη, μια εντυπωσιακή νίκη της Elif Erald, της τουρκικής καταγωγής υποψήφιας της Die Linke, και με τους χριστιανοδημοκράτες εδώ στο Βερολίνο δεύτερους και τρίτη την ακροδεξιά, η οποία κινείται πλέον γύρω στο 16%, είναι πολύ ψηλό ποσοστό για το Βερολίνο, η οποία κατάφερε επίσης να ανεβάσει τα ποσοστά της περίπου στις 6 με 7 μονάδες. Ναι. Από την άλλη, να δώσουμε λίγο και την εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και εκεί πρώτη Κατερίνα η ακροδεξιά με 38%, πολύ μεγάλη νίκη.
0: Εδώ βλέπουμε μια συνέχεια της εικόνας, της πρόσφατης εικόνας που είδαμε και στη Σαξονία Άνχαλντ, έτσι.
1: Ακριβώς, επική νίκη όπως την χαρακτηρίζει το AfD και εκεί, με εντολή διακυβέρνησης, ωστόσο αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο να συγκροτήσει η AfD κυβέρνηση στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους. Mm-hmm. Όμως αυτό που συνέβη στο Μεκλεμβούργο και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία οι χριστιανοδημοκράτες δεν κατάφεραν να μπουν στην τοπική βουλή. Και έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό γιατί όπως λέει αυτή τη στιγμή η AfD κατάφερε το ακροδεξιό κόμμα να πάρει μαζί του όλο την παλέτα εκείνη των ψηφοφόρων η οποία παραδοσιακά ψήφισε το συντηρητικό κόμμα.
0: Και όχι μόνο, πήρε μαζί του όλα τα μεταπολεμικά κεκτημένα θα έλεγε κανείς. Γιατί αυτά είναι και έτσι, ιστορικά πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται βαρύ γδουπό, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό. Δεν αφορά μόνο τους Γερμανούς αυτή η κουβέντα, αλλά θα ήθελα να επικεντρώσουμε εκεί, γιατί μερικές φορές επικεντρώνουμε και σε λάθος, πώς να το πω, είναι πολλά πράγματα, έχει να κάνει και πώς τα θέτει κανείς. Εγώ βλέπω σήμερα και μια ανάλυση να γίνεται στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ότι κερδίζουν τα άκρα. Είναι ακριβές να το λέμε αυτό, δηλαδή είναι ακριβές να εξισώνουμε ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρώτην ήταν σε καθεστώς παρανομίας με ένα αριστερό κόμμα ιστορικό όπως τον Die Linke?
1: Όχι, δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή σωστή ανάγνωση της ιστορίας, ειδικά στη γερμανική πρωτεύουσα. Πρώτον, η Die Linke είναι ένα κόμμα αριστερό, το οποίο όμως εκφράζει μια μεγάλη μερίδα του γερμανικού πληθυσμού και κινείται από τον χώρο της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας μέχρι εκφράζει θέσεις που θα εξέβραζε για παράδειγμα στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Και βέβαια εμπεριέχει μέσα ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αλλά και ακόμα και το Πρασίνο. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο ιστορικά μετά από πάρα πολλές ζυμώσεις, διεργασίες και σκαμπανεβάσματα διαδέχθηκε το αριστερό κόμμα, το σοσιαλιστικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας, όμως απέχει φυσικά πάρα πολύ από αυτό. Δεν θεωρείται δηλαδή η συνέχεια της DDR. αν και κάποια μέλη του προέρχονταν εκ των πραγμάτων από εκείνο το χώρο, όπως ο Γκρέγκορ Κίση, κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς στη Γερμανία, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πολιτική του σταδιοδρομία τότε από την πρώην Ανατολική Γερμανία και το τότε Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όμως είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, είναι ένα κόμμα το οποίο συμμετέχει ενεργά στον δημοκρατικό διάλογο στη Γερμανία, στη συζήτηση για την υποστήριξη μιας ανοιχτής κοινωνίας, για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε, γιατί στη Γερμανία αυτό το ζήτημα κυριάρχησε μεταξύ άλλων στον δημόσιο διάλογο. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέτει πρωτίστως στην κορυφή της ατζέντας του τα κοινωνικά ζητήματα, όπως ζητήματα όπως το στεγαστικό στη γερμανική πρωτεύουσα, και αυτό ήταν το βασικό θέμα στο Βερολίνο. Ζητήματα που αφορούν την ανεργία των νέων, τα δικαιώματα των γυναικών, τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος μέχρι και σήμερα. Ζητήματα τα οποία δεν είναι ξεπερασμένα, αλλά τολμώ να πω και στη Γερμανία εξαιρετικά επίκαιρα.
0: Εξαιρετικά επίκαιρα παντού, Δήμητρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά μιας και έμεινες έτσι, στους νέους που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά σήμερα, έτσι, θέλω να μείνουμε λίγο και στο προφίλ των ψηφοφόρων, γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι νέοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καθόρισαν το εν πολύ στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ίσως ένα κοινό στοιχείο που έχει ψήφος στην αριστερά και την AfD, την ακροδεξιά, το μοναδικό ίσως κοινό στοιχείο είναι ότι είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας προς τα παραδοσιακά, απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα του παραδοσιακού γερμανικού δικοματισμού, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες.
0: Οι συστημικοί δεν μπορούν, ας πούμε, να φουγκραστούν τις δικές μας σημερινές αγωνίες.
1: Ακριβώς. Βέβαια, από εκεί και πέρα έχουν εντελώς διαφορετικό προφίλ οι νέοι ψηφοφόροι που επέλεξαν την αριστερά με τους νέους που κινούνται προς το AfD. Το AfD με μια καμπάνια που γίνεται κυρίως μέσω των social media και του TikTok, κατάφερε να προσεγγίσει τους νέους ψηφοφόρους, όχι απλά στο Βερολίνο ή στο Μεκλεμβούργο, αλλά αυτή η τάση καταγράφεται σε όλη τη Γερμανία. Προσπαθεί να παρουσιάσει ένα νέο γερμανικό πατριωτισμό, θα το πω απλά με cool περιτύλιγμα, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και ξεκινάει επίσης καμπάνιες προσέγγισης νεαρών μελών, ήδη από τις γειτονιές, από τα σχολεία, αλλά και ακόμα και από κέντρα χώρους αθλητισμού, όπως γυμναστήρια, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία προσέγγισης νέων μελών. Από την άλλη πλευρά, η αριστερά τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των ευρύτερων αντιπολεμικών διαδηλώσεων και προταγμάτων σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πολλές φορές είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τεχθεί και επικρίσεις για αντισημιτισμό, κάτι όμως που η επικεφαλή στο Βερολίνο, η Έλιφ Εράλπ, έχει σπεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξεκαθαρίσει και να πάρει αποστάσεις απέναντι σε αυτές τις ακραίες θέσεις και διεκδικήσεις. Είναι βέβαια ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει ένα μεγάλο μπαμ στο Βερολίνο. Στη Γερμανική Βουλή επίσης έχει μια αυξημένη παρουσία τα τελευταία χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, και εκεί χάρη στην έμφαση του κόμματος σε θέματα που αφορούν κυρίως τους νέους.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ή θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Δηλαδή μιλάμε για την απολυτική νεολαία, αλλά κοίτα να δεις, η νεολαία τελικά δεν είναι απολυτική σήμερα. Αντιθέτως, κοιτά και πορεύεται όχι βάσει ιστορίας και ιστορικών κεκτημένων, αλλά βάσει ποιότητας ζωής. Και αυτό είναι μια, πώς να το πω, δικαιολογείται 100%. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μέρτς, Δήμητρα, ποιο είναι το μέλλον του? Τον σώζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διάδοχος, δεν υπάρχει ένας πρόθυμος αντικαταστάτης?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και χθες έσπευσε, μόλις είχαν ανακοινωθεί τα exit poll, να πει «δεν παρετούμε, παραμένω καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος», πριν καν καλά-καλά δει ότι οι χριστιανοδημοκράτες δεν μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου, προφανώς για να προλάβει αντιδράσεις. Επανήλθε σήμερα πάλι με τις ίδιες διατυπώσεις. Ο ίδιος επιμένει ότι κανείς δεν τον αμφισβητεί και ότι υπάρχει συνένεση μέσα στο κόμμα ως προς το πρόσωπό του και κυρίως ως προς τις πολιτικές που πρεσβεύει. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ μας και οι συζητήσεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες και με κύκλους των Χριστιανοδημοκρατών δείχνουν, Κατερίνα, ακριβώς το αντίθετο. Ότι υπάρχει και στους κόλπους του κόμματος, αν όχι δυσαρέσκεια, έντονος προβληματισμός. Το γεγονός ότι έχουμε έναν καγκελάριο ο οποίος η δημοφιλία το οποίο κινείται στο 18%
0: και πιο χαμηλά έβλεπα σήμερα.
1: Πιο χαμηλά, και πιο 13 χαμηλά. Περίπου ναι, ναι, ναι. 100 τελευταία. Είναι ένα στοιχείο που επίσης προβληματίζει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Και αυτό που λένε πολλοί είναι ότι είναι ένας καγκελάριος που δεν μπορεί να περάσει από τη μία πλευρά επικοινωνιακά και με ενσυναίσθηση, όπως είπαν σήμερα κάποια στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, το μεταρρυθμιστικό πακέτο και ουσιαστικά τις περικοπές που πρέπει να υλοποιήσει η Γερμανία το επόμενο διάστημα. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν και εδώ και καιρό φήμες και μέσα στο ίδιο κόμμα για μια κυβέρνηση η οποία είναι συγκεντρωμένη γύρω από την εξουσία ενός ανδρός, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη.
0: Πάντως θα ήταν και αυτό μια έκπληξη, αν υποθέσουμε ότι είναι έκπληξη το εκλογικό αποτέλεσμα. Για κάποιους δεν προκαλεί, σε κάποιους δεν προκαλεί καμία έκπληξη, αλλά το να δούμε να ανατρέπεται εν ενεργεία καγκελάριος κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το έχουμε δει. Είναι πολύ σπάνιο για τα γερμανικά δεδομένα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά. Υπήρξε μόνο πριν από πολλές δεκαετίες μια περίπτωση αντικατάσταση καγκελαρίου, αλλά και αυτό μετά από έντονες κοινοβουλευτικές διεργασίες. Είναι μια σύνθετη συνταγματική οδός, την οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι μπορεί να ακολουθήσει άμεσα με. Από την άλλη, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν αποκλείουν να έχουμε ακόμα και αντικατάσταση στην καγκελαρία το επόμενο διάστημα. Στη Γερμανία ένας καγκελάριος μπορεί να παραιτηθεί, μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και να μην τη λάβει, άρα πάλι πρέπει να παραιτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο της λεγόμενης δημιουργικής επικοδομητικής ψήφου εμπιστοσύνης, που το ίδιο το κόμμα θέτει το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα προτείνει και τον διάδοχο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που λίγο πολύ είναι συνενετική μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δηλαδή έχουμε παραίτηση καγκελαρίου και ταυτόχρονα το ίδιο κόμμα συνενετικά προτείνει την επιλογή του για τη διαδοχή. Σύνθετες διαδικασίες απέχουμε ακόμη, αλλά είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Μα είναι όλα πάνω στο τραπέζι, ακριβώς όπως το λες. Τώρα θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αφορά μια ερώτηση που μας κάνει ένας ακροατής. Αν η ψήφος των μεταναστών θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στη νίκη του αριστερού κόμματος. Το λέω αυτό γιατί η Ελή Φεράλπ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Μας είπε, κόρη Τούρκων μεταναστών, επικεφαλής του Ντιλίν και διεκδικεί τη θέση της Δημάρχου της Γερμανικής Πρωτεύουσας. Και οι ίδιοι κάποιοι έχουν σπεύσει να τη συγκρίνουν με τον Ζωχράν Μαμντάνη, τον αριστερό δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Είμαστε εκεί, πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί βγήκε στους δρόμους και στις συνοικίες του Βερολίνου που ζουν πολλοί μετανάστες και τουρκικής καταγωγής. Είναι μεγάλη η κοινότητα στο Βερολίνο. Κατέβηκε στους δρόμους, μίλησε στη γλώσσα τους για τα προβλήματα που τους αφορούν, τους πήρε μαζί της. Και επίσης βέβαια είναι πάρα πολύ και οι ψηφοφόροι με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Και βέβαια έπαιξε και το στεγαστικό και εδώ ρόλο, γιατί πάρα πολλοί μετανάστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα έβρεσης κατοικίας. Υπάρχει ένα είδος άτυπου ρατσισμού που όμως έχει γερές βάσεις στο πεδίο της έβρεσης κατοικίας στο Βερολίνο. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν δεν έχεις γερμανικό όνομα, είναι πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολο να βρεις ένα σπίτι με ένα ενίκιο το οποίο είναι προσιτό. Αν είσαι πρόσφυγας, αν είσαι μετανάστης και αν είσαι μετανάστης χωρίς ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα.
0: Μάλιστα. Και σημαντικά να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Είπαμε, θα τα βρούμε κι εμείς μπροστά μας, αργά ή γρήγορα. Δημήτρα, πριν να σε ευχαριστήσω, να αναφερθούμε, γιατί θα ήταν και παράληψη, σε αυτή την νίκη που πετύχατε όλοι μαζί οι άνθρωποι της Deutsche Welle. Και με πολύ χαρά μάθαμε κι εμείς το νέο προχθές, ότι τελικώς η ελληνική υπηρεσία δεν θα κλείσει όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει από 1η-1η του 2027.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, και για την δική σου στήριξη και για τη στήριξη απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα στον Sky. Είμαστε partner εδώ και δεκαετίες. Μια ιστορική απόφαση, πράγματι. Ανατράπηκε η απόφαση για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος που είχε ληφθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Με ομόφωνη πλέον απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, με τα επένων τολμώ να πω, γιατί το πρόγραμμα κρίθηκε όχι μόνο επιτυχημένο, αλλά και ως ένα πρόγραμμα με ιστορικό βάρος και ανάγκη ύπαρξη στο παρόν, το γερμανικό, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στην απόφαση ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει κανονικά με μακροπρόθεσμη προοπτική.
0: Και δεν ήταν εύκολο για όλους εσάς, δεν ήταν εύκολοι οι μήνες αυτοί που προηγήθηκαν μέχρι να έχουμε αυτή την έτσι, πολύ ευχάριστη για όλους μας εξέλιξη.
1: Εξαιρετικά επώδυνοι μήνες, τους οποίους αντιμετώπισε η ομάδα της Deutsche Welle καθημερινά με επαγγελματισμό, ψυχραιμία αλλά και αισιοδοξία και επίσης τον αγώνα, και αυτό είναι και το συμπέρασμα, ότι όταν κάτι είναι δίκαιο και σωστό αξίζει να
0: το παλέψεις
1: τον αγώνα,
0: ναι,
1: ακόμα και αν απέναντί σου έχεις αποφάσεις οι οποίες είναι ελλειμμένες, βέβαια να πούμε
0: ή που μοιάζουν αμετάκλητες, ναι.
1: Ακριβώς, έπαιξε τεράστιο ρόλο η ιστορική φύση και αυτό είναι ατάκα της Γενικής Διευθύντριας της Deutsche Welle, που έγινε στην Ελλάδα, στη Γερμανία, ακόμη και στην Κύπρο. Στη Γερμανία μόνο ενδεικτικά όλες οι ελληνικές κοινότητες. Το θέμα έφτασε μέχρι στη Γερμανική Βουλή με αίτημα για ψήφισμα στην Ολομέλεια, με κινητοποίηση της ελληνογερμανικής κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας και με μια τεράστια δημοσιογραφική κινητοποίηση στην Ελλάδα που ξεκίνησε η ΕΣΥΕΑ. Χιλιάδες υπογραφές από προσωπικότητες, συλλόγους, πανεπιστήμια, περιφέρειες και βέβαια με σημαντικές πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο, σε πολιτικό και διπλωματικό. Ενδεικτικά μόνο τα πληροφορούμαστε και εμείς από άλλες πηγές. Το θέμα έχει τεθεί, συζητήθηκε και σε επίπεδο πρωθυπουργών και σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και σε επίπεδο διπλωματίας. Θέλω να πω ότι το ζήτημα ξέφυγε από την μοίρα απλά μίας δημοσιογραφικής ομάδας κάπου στη Γερμανία και πήρε διαστάσεις.
0: Για άλλους δεν ήταν τόσο εύκολο αυτό να επιτευχθεί, έτσι. Και μου θύμιζες νωρίτερα την ιστορία του BBC, της αντίστοιχης υπηρεσίας του BBC. Εσείς το πετύχατε.
1: Είναι σπάνιο, ναι. Είναι σπάνιο να ανακαλείται απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, γιατί είναι θεσμοί οι οποίοι εδώ στη Γερμανία έχουν μια ούτως ή άλλως πολύ ισχυρή ανεξαρτησία και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά συνήθως οι αποφάσεις αυτές είναι, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, δίχως επιστροφή. Όμως παρέλειψαν ίσως να λάβουν υπόψη το τι σημαίνει για σήμερα στην Ελλάδα και στη Γερμανία αυτή η σημαντική γέφυρα επικοινωνίας. Και εν τέλει αυτό που έπαιξε ρόλο είναι ότι σε δύσκολους καιρούς για την Ευρώπη και για τη δημοσιογραφία, εν τέλει αξίζει να διατηρηθεί μια ακόμη δημοσιογραφική φωνή, ειδικά όταν ο ίδιος ο κόσμος και οι αναγνώστες και οι ακροατές
0: και οι γιούντες
1: που λέμε στο social media, ναι, το επιθυμούν διακάως. Οπότε αυτή ήταν η απάντηση απέναντι σε αυτή την τεράστια κινητοποίηση, συγκινητική, και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κατερίνα, από όλους τους δημοσιογράφους, καθέναν και καθεμία ξεχωριστά στη Deutsche Welle.
0: Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρα.
1: Συνεχίζουμε.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ και εσένα ιδιαιτέρως για τη σημερινή συνομιλία. Η Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle, η φωνή της Deutsche Welle, ακούστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά στις 13 Απριλίου του 1964. Την ιστορία την ξέρετε. Τρία χρόνια αργότερα η δικτατορία θα είχε και θα έχει ισοβίως έναν ιστορικό ρόλο ως φωνή της ελεύθερης ενημέρωσης στην Ελλάδα η Deutsche Welle. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μπείτε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr να αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου. Μαζί θα βρείτε και μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον Ιούλιο του 2026.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μαζί και πάλι, αλλά για πολύ λίγο, γιατί έρχονται οι επόμενες διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 και στο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτές τις εικόνες που μας ήρθαν από την Σαντορίνη το περασμένο Σάββατο. Οι Σαντορινοί γιόρτισαν τα ηφαίστεια, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού. Γίνεται ήδη από το 1995. Είναι πολύ ωραίες εικόνες, γιατί μετά τη δύση του ηλίου η καλντέρα φωτίστηκε και πραγματοποιήθηκε έτσι η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, προσφέροντας, αν μη τι άλλο, ένα θέαμα εντυπωσιακό. Μάλιστα, όπου και αν ήσουν στο νησί, μπορούσες κάτι να δεις. Τώρα μιλάω για τη Σαντορίνη, για να σας πάω στο Σαντορίνη Experience που ξεκινά, και αν θέλετε να επισκεφτείτε και να το ζήσετε από κοντά, έχετε την ευκαιρία το διήμερο 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώνετε συμμετοχή στο Σαντορίνη-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί, ένας όμως ξεκινάει δίπλα στο ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των στο Σαντορίνη Experience. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βρίσκετε περισσότερα και εμείς θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Άνδρου Τσόπουλο, καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αφού το επιστρέψουμε από τις υποχρεώσεις και το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται.

0: εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην πολιτική που ακολούθησε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει στον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παρασβεί

0: έπιασες εγνώση της την ελληνική νομοθεσία. Η αθανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν δημοσιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος της, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Άμυνας της χώρας, καθώς ο ρωσικός πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον 5ο χειμώνα. Σύμφωνα με τον Πολωνό αξιωματούχο, αυτή τη στιγμή η χώρα του φιλοξενεί μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, ενώ η σχεδιαζόμενη Αμερικανική δύναμη θα συγκροτηθεί σταδιακά έως το 2039. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου. Moi je joue.

0: présent. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.
1: Αν σήμερα είναι η εποχή των φασαίων που λέμε, ο Ι φασαία δεν είναι εύκολος ο ορισμός, είναι και αμφιλεγόμενος. Κρατήστε μόνο ότι αν σας αποκαλέσουν ποτέ έτσι, δεν σας κομπλιμεντάρουν, το αντίθετο μάλλον. Τώρα που λέτε είναι οι φασαίοι, τότε δηλαδή τη δεκαετία του 60 ήταν οι γεγέδες. Και έτσι όπως ακριβώς οι φασαίοι σήμερα δεν αποκαλούν τους εαυτούς τους φασαίους, έτσι και οι γεγέδες δεν αυτοπροσδιορίζονταν έτσι. Το παρτσούκλι λένε βγήκε από τη μανία που προκάλεσε εκείνο το τραγούδι των Beatles, Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, αυτή η επανάληψη της λέξης. Οι γεγέδες βέβαια δεν άκουγαν μόνο σκαθάρια, άκουγαν και τα ιταλικά από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, άκουγαν και τα γαλλικά της εποχής. Όπως αυτό με το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3. Από τα αγαπημένα γεγεδίστικα τραγούδια που πιθανότατα να αγαπούν και οι σημερινοί φασαίοι, η μπεμπέ κατά κόσμων Μπρίτζιτ Μπαρντό, που εξακολουθεί να προκαλεί, διάβαζα σήμερα, και μετά θάνατον, σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατό της, η μπεμπέ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Αυτή τη φορά με αφορμή το γεγονός ότι τα βγάλαν όλα σε δημοπρασία, τα ρούχα της, τα ισόρουχά της, τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο τέταρτος, παρακαλώ, και τελευταίος σύζυγός της, ονόματι Μπέρναρ Ντορμάλ, ο οποίος δεν κληρονόμησε τίποτα από την περιουσία της, χαρακτήρισε την δημοπρασία σκανδαλώδη. Ο 85χρονος σήμερα Ντορμάλ ζούσε μέχρι ένα χρόνο πριν σε εκείνη την πολυτελή κατοικία της στο Σεντροπέ στην Νότια Γαλλία. Όταν όμως η Μπαρντό πέθανε, δεν του άφησε τίποτα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στην διαθήκη της, εκείνος ισχυρίστηκε ότι ήταν δική του επιλογή. Εγώ ήμουν αυτός που της είπε ότι δεν ήθελα απολύτως τίποτα. Αυτό βεβαίως δεν δικαιολογεί και πολύ την τωρινή του αντίδραση. Τα λεφτά θα πάνε στο Ίδρυμα Προστασία Ζώων που είχε δημιουργήσει η Μπαρντό, αλλά και στον 66χρονο σήμερα γιο της, Νικολά Σαριέ, με τον οποίο η μπεμπέ δεν είχε καμία επαφή όσο ζούσε. Το αίμα όμως νερό δεν γίνεται. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Στη διάθεσή σας ο έτερος τρόπος. Μέσω μηνυμάτων επικοινωνούμε. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο www.skyradio.gr. Αμέλησα να σας πω πριν, γιατί δεν έχω εξοικειωθεί αρκετά. Και ήταν τρίτο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, είναι μέσω Viber πια, στον αριθμό 698-123-1003. Το επαναλαμβάνω έτσι να το εμπεδώσουμε μαζί, 698-123-1003. Λοιπόν, από το Σαν Φρανσίσκο και με επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley, εκεί στην περίφημη κοιλάδα του Πυρητίου, ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου, όπως ονομάζεται, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όχι από τη Νέα Υόρκη, αλλά από το Σαν Φρανσίσκο, εκεί όπου στη Silicon Valley μιλάμε τα τελευταία χρόνια για τις επενδύσεις που γίνονται, για την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το πρόγραμμα του είναι πάρα πολύ πυκνό. Θα συναντηθεί με τον, αν δεν έχει ήδη συναντηθεί, με τον επικεφαλής της εταιρείας Nvidia. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Tesla και αργότερα θα γίνουν και δηλώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ γενικά, αλλά και ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Σχεδιαστές, στελέχη της AI ζήτησαν λίγο έως πολύ να φρενάρουμε λιγάκι, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη, επειδή είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μας στοιχήσει και να μας στοιχήσει ακριβά, να κοστίσει δηλαδή συνολικά στην ανθρωπότητα. Το πρόβλημα ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι εμείς που δεν είμαστε σε κάποιο εργαστήριο και δεν έχουμε την ειδική γνώση που χρειάζεται για να αποκωδικοποιήσεις τις εξελίξεις, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι και με όρους τιμιότητος αυτά τα ηθικά διλήμματα που μας βάζουν τελευταία οι άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι και εμείς θα πρέπει να τρέξουμε λίγο να προσαρμοστούμε, παρότι οι χρόνοι προσαρμογής των κοινωνιών σήμερα είναι δύσκολο να αφομοιωθούν σε κάθε επίπεδο, πόσο μάλλον αν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Ήρων Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ανδρουτσόπουλε. Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, για να κάνει κανείς τις σωστές συζητήσεις για θέματα που αγνοεί και που είναι σύνθετα έτσι. Έτσι κι αλλιώς σύνθετα για να τα αντιληφθεί, πρέπει να βρίσκεται και τους κατάλληλους προσκεκλημένους. Εσείς διδάσκετε τεχνητή νοημοσύνη, άρα είστε εξοικειωμένος με αυτή την ιστορία που εμείς παρακολουθούμε τον τελευταίο ένα χρόνο με τόση έτσι, ένταση.
2: Ναι, ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, αρχικά ως μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας, τότε που ήταν ακόμα ντεμοντέ. Έχει περάσει πολλούς χειμώνες, όπως θα έχετε ακούσει, η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχαν πολλές περίοδοι που όποιοι ασχολούνταν με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν πολύ δημοφιλής στην υπόλοιπη πληροφορική.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή αναφέρομαι σε αυτό το οποίο παρακολουθούμε να γίνεται την τελευταία εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε, ένας μετά τον άλλον, να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν επικεφαλής εταιριών, δεν είναι και πάρα πολλοί, έτσι, και ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπήρχε ένα περιστατικό, συνέβη το καλοκαίρι που μας πέρασε, που ένα σύστημα, ένας πράκτορας όπως τον αποκαλούμε, αυτονομήθηκε.
2: Ναι, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησε από το ότι τα LLMs, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχουν υπάρξει εδώ και πολύ καιρό απλά να απαντούν. Δηλαδή, τις πρώτες τις μορφές που γνώρισε ο πολύς ο κόσμος, τους έθετες μια ερώτηση και έπαιρνες απλώς μια απάντηση. Πολύ σύντομα άρχισαν να σκέφτονται και φωναχτά. Δηλαδή, πριν σου απαντήσουν, συλλογίζονται φωναχτά, παράγουν κείμενο με τους συλλογισμούς τους. Και σκέφτονται πώς πρέπει να σου απαντήσουν. Αυτό που συνέβη λίγο αργότερα ήταν ότι μέσα στους γραπτούς συλλογισμούς τους άρχισαν να παράγουν και κώδικα. Εκτός από κείμενο, παράγουν και κώδικα ανάμεικτο με τους συλλογισμούς τους, ο οποίος κώδικας εκτελείται, έτσι μπορούν και καλούν, όπως λέμε, εργαλεία, δηλαδή εξωτερικά υπολογιστικά συστήματα. Μπορεί δηλαδή την ώρα που συλλογίζεται το σύστημα να καλέσει ένα calculator ή να ρωτήσει μια βάση δεδομένων, να κάνει μια αναζήτηση στο web. Mm-hmm. Και η επόμενη επίσης εξέλιξη είναι ότι αυτό το κάνουν κυκλικά, επαναληπτικά. Δηλαδή, τους θέτεις ένα ερώτημα, τους δίνεις έναν στόχο, συλλογίζονται φωναχτά, καλούν κάποια εργαλεία, βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους και μετά συλλογίζονται πώς θα συνεχίσουν και ξανακαλούν άλλα εργαλεία και ξανασυλλογίζονται. Και καθοδόν μπορούν να αποφασίσουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους. Δηλαδή, μπορείς να τους έχεις δώσει έναν στόχο Α. Και να συλλογιζόμενο το σύστημα να αποφασίσει ότι για να πετύχει αυτόν τον στόχο πρέπει να πετύχει κάποιους άλλους υποστόχους, Β και Γ, και να συνδυάσει μετά τα αποτελέσματά τους. Αυτά τα συστήματα λοιπόν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ότι μπορούν να κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα, να ανακαλύψουμε νέα φάρμακα, να εντοπίσουμε κενά ασφαλεία σε υπολογιστικά συστήματα. Αλλά φυσικά όλα αυτά έχουν και τη σκοτεινή πλευρά τους, αν πέσουν στα λάθος χέρια. Μπορεί να δημιουργήσουν τοξικές ουσίες, μπορεί να, να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν κυβερνητικές θέσεις σε άλλα συστήματα.
1: Βιολογικά όπλα. Η Anthropic παραδέχεται για πρώτη φορά ότι δεν μπορεί πλέον να αποκλείσει ότι τα πλέον πρόσφατα μοντέλα της παρέχουν βοήθεια στον σχεδιασμό βιολογικών όπλων.
2: Ναι. Θα έλεγα ότι ο αμέσως κίνδυνος είναι τόσο ισχυρά αυτά τα εργαλεία που, όπως και με άλλες ισχυρές τεχνολογίες, αν πέσουν στα χέρια κακόβουλων ανθρώπων, μπορεί να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά η τελευταία συζήτηση έχει πυροδοτηθεί και από την παρατήρηση ότι σε αυτούς τους κύκλους συλλογισμού που κάνουν αυτά τα συστήματα, καθώς επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους και ίσως βρίσκουν υποστόχους, μπορεί να ξεφύγουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Δηλαδή να αποφασίσουν να κυνηγήσουν υποστόχους που να είναι παράνομοι, να παραβιάζουν αρχές. Καταλαβαίνουμε όλο και καλύτερα τελευταία ότι είναι δύσκολο να τους βάλεις φρένο στο να συμβεί αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συχνά δηλαδή πρέπει να προσέχει κανείς τι ζητά ακριβώς. Μπορεί πράγμα να θέσουμε ένα ερώτημα, να λέμε σε ένα τέτοιο σύστημα να μας απαντήσει πώς προτείνει να θεραπεύσουμε μια ασθένεια και να του πούμε όμως ότι πρέπει η απάντησή του να είναι βασισμένη σε δημοσιευμένα άρθρα. Εάν το σύστημα κάνει κύκλους και βλέπει ότι δεν μπορεί δυστυχώς να λύσει το πρόβλημα, στην εντός εισαγωγικών απελπισία του, επιτρέψτε μου, μπορεί να αποφασίσει να ανεβάσει μόνο του μια ψευτοεπιστημονική, ένα άρθρο ψευτοεπιστημονικό που να λέει κάτι και να βασίσει την απάντησή του πάνω σε αυτό. Έκανε αυτό που το ζητήσαμε. Μας έδωσε μια απάντηση που είναι βασισμένη σε κάποιο κείμενο που είναι δημοσιευμένο online. Αλλά φυσικά αυτό το κείμενο μπορεί να το φτιάξει μόνο του.
1: Αλλά η φύβρα του κείμενου, μάλιστα. Άρα είναι βασικό, λέτε, είναι η διατύπωση.
2: Αυτά τα συστήματα συχνά μας καταπλήσουν, γιατί βρίσκουν αυτό που λέμε, πώς να το πω, δρασκυκλώματα, ας το πούμε. Δηλαδή τρόπους να λύσουν το πρόβλημα που δεν είναι όμως αυτό που πραγματικά θέλαμε. Κάνουν κατά γράμμα αυτό που του ζητήσαμε. Απαντάει την ερώτηση βασιζόμενο σε μια δημοσίευση, αλλά τη δημοσίευση μπορεί να την έφτιαξε το ίδιο. Σας λέω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Οπότε αυτό, και για να βάλει κανείς φρένο, όπως λέγαμε, πέρα από ότι είναι τεχνολογικά δύσκολο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, τους παλεύουμε. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, αυτό το φρένο θα πρέπει να θέτει κάποιες αρχές, κάποιες αξίες που θα πρέπει να παραβαίνει το σύστημα. Και το ερώτημα είναι, ποιες πρέπει να είναι αυτές οι αξίες. Εμείς οι άνθρωποι διεθνώς δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Κάποια πράγματα που είναι αποδεκτά σε ένα κομμάτι του πλανήτη μπορεί να μην είναι αποδεκτά σε ένα άλλο κομμάτι.
1: Άρα, σε ένα πρώτο επίπεδο, κύριε Ανδρουτσόπουλε, είναι βάσιμοι οι φόβοι που διατυπώνονται. Το θέμα είναι ότι κανείς πρέπει να κοιτά και ποιος τους διατυπώνει. Αυτές οι εκκλήσεις των ανθρώπων που ηγούνται αυτών των κολοσσών μας κάνουν λίγο καχύποπτους. Με το δεδομένο ότι εδώ μιλάμε για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν δισεκατομμύρια και μόνο με το να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σωστά. Και είναι πολλοί αυτοί που λένε, εγώ δεν είμαι σε θέση να πω αν είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα, αλλά ακούω ότι πολλοί λένε ότι ίσως το κάνουν αυτό επίτηδες, απλά και μόνο για να κάνουν ντόρο και να ανέβουν οι αξίες των μετοχών τους. Εγώ μόνο από τεχνολογική σκοπιά μπορώ να σας πω ότι έχει βάση πάντως η ανησυχία. Τώρα, είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το προσέξουμε και να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όταν συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη συνήθως επικεντρώνουμε στο αν θα μας αφανίσει, αν θα μας αφανίσει η τεχνητή νοημοσύνη, αν θα ζήσουμε την Οδύσσεια του Κιούμπρικ και δεν ξέρω κι εγώ, μιλάμε για συντέλειες και για καταστροφές, ενώ φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή θα έχουν προηγηθεί άλλα επίπεδα και στο κομμάτι
2: Ο πιο άμεσος κίνδυνος, όπως με κάθε μορφή τεχνολογίας, είναι κάποιος άνθρωπος να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για κακό σκοπό. Ο δεύτερος κίνδυνος, βέβαια, είναι λόγω αυτών των κύκλων που σας περιέγραψα και του αναπροσδιορισμού των στόχων. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, ένας πράκτορας, πρέπει να διολυστήσει προς υποστόχους που παραβιάζουν αρχές ή κανόνες. Ούτε το δεύτερο μπορεί να αποκλειστεί, αλλά νομίζω προς το παρόν πιο πολύ πρέπει να ανησυχούμε για το πρώτο, δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για κακό σκοπό.
1: Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί πάντως αυτό να το αποκλείσει. Θέλω να πω, υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε ότι αυτό όλο μπορεί να ελεγχθεί? Ποιος μπορεί να είναι αυτός, κύριε Ανδρουτσόπουλε? Θέλω να πω, εμείς έχουμε εδώ ένα εργαλείο ευρωπαϊκό, το AI Act, αλλά είναι αρκετό, μπορεί αυτό να προσαρμοστεί, να επεκταθεί παγκοσμίως όταν το ζήτημα γίνεται και πολιτικό, όταν ο Τραμπ λέει ότι αυτή τη στιγμή εξυφαίνεται μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης, των data center, όλα αυτά για να κερδίσει πόντους η Κίνα?
2: Φοβάμαι ότι πέρα από το τεχνολογικό, που και στην τεχνολογία υπάρχουν προβλήματα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς να στήσουμε αποτελεσματικά τους μηχανισμούς ασφαλείας. Είναι και νομοθετικό, αναφέρατε για παράδειγμα το AI Act, αλλά είναι και θέμα πολιτικής και δυστυχώς παγκόσμιας διακυβέρνησης. Έχουμε προχωρήσει πολύ τεχνολογικά, αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω σε θέματα συνεννόησης μεταξύ κρατών, παγκόσμιας διακυβέρνησης, αξιών, όπως σας είπα. Δεν έχουμε συμφωνήσει καλά-καλά ότι δεν είναι καλό πράγμα να πετάς πυράβλους ο ένας στο κεφάλι του άλλου.
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό καταλαβαίνει ό,τι και να συμβεί. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τέτοια πολύ πιο θεμελιώδη πάνω στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε ώστε να ρυθμίσουμε κατόπιν τους πράκτορες μας, αντίστοιχα.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, εσείς μετήχατε σε μία ομάδα που παρουσίασε πριν από κάποιο καιρό έναν οδηγό με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους». Μια πρωτοβουλία, μάλιστα είναι και ελεύθερη πρόσβαση, κανείς μπορεί να τον βρει.
2: Ήμουν και εγώ ένας από τους συντελεστές.
1: Ένας από τους συντελεστές.
2: Ο κύριος Σασάρης, ναι.
1: Επειδή εσείς διδάσκετε την τεχνητή νοημοσύνη και όπως λέτε έχετε ξεκινήσει να ασχολείστε μαζί της από την εποχή που ήταν μπανάλ, Αυτή τη στιγμή πώς θεωρείτε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ο μέσος Έλληνας, κύριε Ανδρουτσόπουλε? Δηλαδή έχουμε μπει σωστά ή προσπαθούμε να επιδείξουμε κεφάλαια, να φτάσουμε πιο γρήγορα στο στόχο?
2: Νομίζω ότι οι περισσότεροι από όσο ακούω και βλέπω πειραματίζονται και καλά κάνουν. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε, όπως λέει και ο οδηγός στον οποίο αναφερθήκατε, prompting, δηλαδή να δίνουμε οδηγίες και προβλήματα σε μεγάλα LLMs και να δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα συστήματα ακόμα επιστρέφουν πολύ συχνά ψευδείς πληροφορίες με πάρα πολύ πιστικό τρόπο. Οπότε είναι καταλληλότερα ακόμα για περιπτώσεις που θέλουμε, πώς να το πω, να μας βοηθήσει κάποιος σε ένα δημιουργικό πρόβλημα. Ξέρω, να μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα διάγραμμα ή να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, μια ιστορία. Σε κρίσιμα πράγματα όπου πρέπει, για παράδειγμα, να δούμε τι φάρμακα θα πάρουμε για κάποια ασθένεια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Γενικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις όπου μπορούμε, είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τις απαντήσεις τους.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκαν και μελέτες που έχουν γίνει μεταξύ των ίδιων των ερευνητών που φτιάχνουν τέτοια συστήματα. Και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι συχνά δεν ελέγχουν τις πηγές. Αυτά τα συστήματα συχνά επιστρέφουν μια απάντηση. Και σε παραπέμπουν και σε πηγές που πρέπει να ελέγξεις ο ίδιος για να βεβαιωθείς ότι είναι σωστή απάντηση. Και οι περισσότεροι, ακόμα και οι ειδικοί, δεν το κάνουν αυτό. Ενώ έχει αποδειχθεί ότι πολύ συχνά οι απαντήσεις είναι είτε μερικώς είτε ολικώς εσφαλμένες. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάντως είναι καλό να πειραματιστούμε. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον οι φοιτητές μας πειραματίζονται πολύ περισσότερο και μας προβληματίζουν.
1: Από όσο θα θέλατε εσείς να το κάνετε.
2: Πάρα πολύ περισσότερο. Ναι. Καλά κάνουν, ναι, βέβαια, αλλά ναι, ακούτε ότι και τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε ένα βράσινο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ το πώς βαθμολογούμε, το τι εργασίες δίνουμε στους φοιτητές, ακόμα και το πώς κάνουμε μάθημα. Το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να τους μάθουμε πώς να χρησιμοποιούν υπεύθυνα αυτά τα συστήματα και τι μπορούν να κάνουν, αλλά και να έχουμε και ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας που να είναι, όπως λέμε, unplugged. Δηλαδή να κάθονται με χαρτί και με μολύβι και μόνο με λόγο μεταξύ ανθρώπων να λύνουν προβλήματα. Διαφορετικά και το μυαλό μας θα ατροφήσει, όπως ήδη δείχνουν πολλές μελέτες.
1: Πριν μας εμφανίσει στον κόσμο, θα εμφανίσει τη φυσική νοημοσύνη, λέτε. Δηλαδή, προέχει αυτό.
2: Αυτό είναι κάποιο πιθανό. Είναι και σαν να σε βάζουν να διευθύνεις μια ομάδα ή να ελέγξεις κάποιους υπαλλήλους που έχεις σε μια εργασία την οποία δεν κατέχεις ο ίδιος. Αν δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος, δεν θα μπορείς να παρακολουθήσεις τι κάνουν αυτά τα συστήματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι κάνουν και να μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουν, άρα να μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
1: Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα και είναι και θέμα διαστάσεων. Δηλαδή, τι διάσταση μπορείς να τις δώσεις? Είναι η ακαδημαϊκή προσέγγιση, αυτό που βλέπετε εσείς οι καθηγητές καθημερινά? Είναι η πολιτική? Είναι η ηθική? Είναι η κοινωνιολογική? Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει τη δουλειά ή αν δεν ξέρω, τα ρομπότ θα μας έχουν ως κατοικίδια? Θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μπανάλ πια, κύριε Ανδρουτσόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν μαζί μας. Και εμείς πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στην Γροιλανδία και γιατί η υπογραφή που θα μπει αύριο, Τρίτη, της συμφωνίας με τις ΗΠΑ μας αφορά.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας Diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια 21 ετών γυναίκα για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε παρακάτω, πριν δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτή η συμφωνία που υπογράφεται αύριο μεταξύ στη Νέα Υόρκη από Γρυλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες, να σας πω 2-3 μηνύματα που ελπίζω να σας φανούν και χρήσιμα. Αν για παράδειγμα χάλασε το κινητό σας, συνήθως τα κινητά χαλάνε την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα, γίνεται αξιόπιστα. Οι άνθρωποι της εταιρείας αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Έχετε και μία 12-μηνη εγγύηση, ώστε να είστε εξασφαλισμένοι και την ευκολία που σας εξυπηρετεί. Να σας εξυπηρετήσει Vodafone, μάλλον σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο σας, όπου υποδείξετε. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr στα καταστήματα Vodafone, μαζί μας και το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Είναι στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας, έχει παρουσία πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Αν προετοιμάζεστε για τα νέα τμήματα που ξεκινούν από τον ερχόμενο μήνα, μπαίνετε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr, βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες. Και μια χρηστική πληροφορία ακόμα για εσάς που κυκλοφορείτε στο κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα λόγω πορείας. Είναι σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι μια πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Είναι η επέτειος σήμερα. Τώρα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, αύριο Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να υπογραφεί από Γρυλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες η Συμφωνία για την Ασφάλεια της Χώρας της Αρκτικής. Έχουμε συζητήσει πολύ τους τελευταίους μήνες για την Αρκτική. Έχει ενδιαφέρον το πώς κάθε πλευρά παρουσιάζει την συμφωνία αυτή. Η ΜΕΝ Δανία λέει πως θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Δεν ξέρουμε όμως περί τίνος πρόκειται, υπό την έννοια ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο Τραμπ δίνει τη δική του εκδοχή, λέει πως στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν μόνιμο έλεγχο. Θα δούμε τι θα γίνει και τι δρόμους ανοίγουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Εκεί νομίζω αξίζει και να εστιάσουμε. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη θα μας βοηθήσει σε αυτό, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην νομική της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, καλά, εδώ προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί αύριο και αν στην πραγματικότητα θα δούμε να τροποποιείται μια αμυντική συμφωνία που καλά κρατεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να πω από το 1951, οπότε και μπήκε η βάση, τουλάχιστον η νομική βάση για την παρουσία των ΗΠΑ στην Γρυλανδία.
1: Δεν νομίζω να τροποποιείται. Έχω μια μικρή υποψία, βάσιμη, υποπτεύομαι, ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς συμφωνία του 1951, copy-paste. Σε αυτή τη συμφωνία η Γρυλανδία γινόταν βάση του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το 1951 ήταν η μόνη ισχυρή δύναμη που είχε στρατό που μπορούσε να μετακινήσει, εξακολουθούν να έχουν βάσεις στη Γρυλανδία. Τον παλιό καλό καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 50.000 ανθρώπους στη Γρυλανδία, το οποίο σιγά σιγά περιορίστηκε δραματικά τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, επειδή ο πρόεδρος θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει και επειδή οι Δανείοι θέλουν να τελειώνουν με αυτή τη συμπαθητική ιστορία του συντομότερο δυνατόν, πήραν την παλιά συμφωνία, την ξεσκόνησαν, πρόσθεσαν μία γραμμή που λέει ότι δεν θα γίνουν επενδύσεις εκεί από την Κίνα. Δεν πρόκειται να γίνουν σε καμία περίπτωση. Η Δανία, ούτε η Γρυλανδία μόνη της, ούτε η Δανία με τη Γρυλανδία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τη Δανία αλλά όχι τη Γρυλανδία, δεν θα άφηναν να γίνουν επενδύσεις της Κίνας εκεί, γιατί οι επενδύσεις αυτές θα είχαν να κάνουν με τις σπάνιες γέες, αυτά τα πετρώματα που χρειαζόμαστε, τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για τα κινητά μας και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι θα έχουμε μια ωραία φωτογραφία. Ο πρόεδρος θα μπορεί να πάει πίσω και να πει: είδατε, εγώ κάνω συμφωνίες με τη Δανία. Η Δανία είναι ευτυχής γιατί θα επιβεβαιωθεί η παλιά συμφωνία. Win-win μου κάνει όλο αυτό. Μια χαρά, προχωράμε. υπό τον μεγάλο όρο φυσικά, ότι η συμφωνία θα τηρηθεί, διότι ο πρόεδρος δεν μας έχει συνηθίσει στο να τηρεί τον λόγο του.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια και είναι σίγουρο αυτό, είναι βέβαιο ότι τελικά θα το παρουσιάσει αύριο ως μια δική του νίκη. Το έχει ανάγκη άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Με το δεδομένο ότι και οι εκλογές είναι κοντά και οι δημοσκοπήσεις, παρότι ο ίδιος τη νομπάρει όπως λέει, δείχνουν ότι δεν τα πάει καλά. Το μέτωπο της Ουκρανίας δεν κινείται, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν κινείται. Όμως ό,τι συμβαίνει, ακόμα και αυτό το win-win, η μία επιπλέον αράδα σε αυτή την γνώριμη συμφωνία, δεν δείχνει και κάτι ακόμα, ότι βλέπουμε να συντελείται έστω και έτσι μια βαθύτερη μεταβολή στην παγκόσμια οικονομία. Θέλω να πω,
1: μιλάμε για
0: ένα πέρασμα στρατηγικό, σπανείς γης, οι μικροεπεξεργαστές, η διατάρξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Αυτά είχαν όλα, οι σπάνιες γαίες είχαν ήδη μπει στο τραπέζι των συζητήσεών μας εδώ και κάμποσο καιρό. Διότι η Κίνα βρέθηκε αυτή τη στιγμή να ελέγχει το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι όλα τα chips γίνονται στην Ταϊβάν και όλες οι σπάνιες γαίες είναι στα χέρια της Κίνας, έχουμε σκάψει μια πολύ βαθιά τρύπα και έχουμε βάλει τον εαυτό μας μέσα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να ενισχύσει προγράμματα για να δει μήπως μπορεί να βγάλει σπάνιες γαίες στη γειτονιά μας. Ας πούμε, υπάρχει γάλλιο στην Σερβία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ή μπορούμε να παράξουμε γάλλιο από το βοξίτη, εξού και η Μετλέν έχει ήδη αρχίσει να παράγει γάλλιο. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι αυτό που ήταν πάρα πολύ ακριβό παλιά και τέλος πάντων δεν άξιζε τον κόπο, το παίρναμε πολύ πιο φτηνά από την Κίνα, τώρα πια δεν είναι εξασφαλισμένο. Και επομένως αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στη δική μας παραγωγή, έτσι ώστε να μην γκρεμόμαστε όλους διόλους στην Κίνα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, η αλήθεια είναι ότι δεν παλεύεται. Και δεν παλεύεται διότι καλώς ή κακώς ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να τεινάξει στον αέρα όλες τις ισορροπίες. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τρέχει όλος ο πλανήτης πίσω από μια τεράστια αλλαγή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δημιουργείται μια έλλειψη ενέργειας ως μειόφυλε. Φυσικά ανεβαίνουν οι τιμές. Οφείλω να πω εδώ ότι με όλη την γκρίνια που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιμένω να λέω ότι γκρινιάζουμε πολύ περισσότερο από όσο πρέπει να γκρινιάζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε με την πράσινη μετάβαση να έχει εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και σήμερα μπορούμε να παλέψουμε λίγο την κατάσταση με τις τιμές. Για ρωτήστε τι γίνεται στην Ιαπωνία, για ρωτήστε τι γίνεται στην Ανατολική Ασία, που δεν είχαν εναλλακτικές πηγές. Και που πραγματικά άρχισαν να κλείνουν δημόσιες υπηρεσίες, άρχισαν τα νούμερα να περνάνε στον Θεό, και επομένως η επίπτωση ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη. Εμείς τουλάχιστον γλιτώσαμε την άνοιξη με αυξήσεις, αλλά όχι τρομακτικές αυξήσεις.
0: Ναι. Για να δούμε αν θα τις καπουλάρουμε και αυτό το χειμώνα. Πάντως,
1: νομίζω ότι είναι η προσπάθεια.
0: Ναι, ότι το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Δαμπολή για την Γερμανία. Η Γερμανία βέβαια δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Αύριο θα μιλήσουμε για τη Γαλλία, θα μιλήσουμε για την Ιταλία. Θα μιλάμε γενικότερα για την αντίδραση του κόσμου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στις δημοκρατίες, δηλαδή μέσω της κάλπης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Για να το φέρω λίγο και στα δικά μας, που επίσης συζητάμε με την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω όμως.
1: Μην του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Δεν νομίζω δίνουμε, ότι του δίνουμε.
1: Μην του δίνουμε.
0: Να μην του δίνουμε. Ναι.
1: Νομίζω ότι δημιουργούμε λίγο μια φούσκα που δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι περνάει συνολικά. Ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και όταν είναι κάποιος σε προεκλογική περίοδο, σενάρια, ιστορίες, υπάρχει μια αναταραχή. Είμαστε στον 7ο χρόνο μιας κυβέρνησης. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στα χρόνια της αντιπολίτευσης. Και επομένως είναι και αυτό καινούριο ως εμπειρία. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα 50 χρόνια, στον 7ο χρόνο είχαμε εκλογές ή πάντως ξέραμε ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν συμβαίνει εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και αυτό πρωτόγνωρο. Αυτό όμως που συμβαίνει σε εμάς και που έχει να κάνει περισσότερο με τα 7 χρόνια φαγούρα και φυσικά τα θέματα της οικονομίας, δεν είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στη Γερμανία, όπου στη Γερμανία έχει κάνει τα θέματα της οικονομίας και μάλιστα πολύ πιο τραυματικά από ό,τι τα έχουμε εμείς. Έχει όμως και ένα σωρό άλλα ζητήματα, τον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί η χώρα πολύ γρήγορα στις καινούργιες απαιτήσεις. Βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση. Η Γερμανία, θυμάστε, εξαρτιόταν από την ενέργεια της Ρωσίας και πούλαγε στην αγορά της Κίνας. Ναι. Έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και τρίζει η στεροφημία της Μέρκελ το τελευταίο διάστημα.
1: Και έτσι. Τώρα ξαφνικά έχει την αυτή όλο το σύστημα στον αέρα.
0: Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων που συμβαίνουν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα το δείτε στο σχόλιο σας. Η πρόταση που έδειξε στο τραπέζι Ούρσουλα Φοντερ Λάιν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση που στην πραγματικότητα φεύγει από το θεσμικό πλαίσιο, το οικείο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και νομίζω ότι με την έννοια την εξής, ότι αν κάποιος περιμένει ότι αύριο το πρωί θα αλλάξουν οι συνθήκες, θα αλλάξει όλο το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, περίεργο και θα φωνάζουμε τον Καναδό να καθίσει στο τραπέζι και διάφορα άλλα τέτοια, νυφάται έχουμε γλαρώσει, πάντα δεν πρόκειται να συμβεί. Αλλά το πολιτικό μήνυμα της συνεργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και το πολιτικό μήνυμα της συνεργασίας το χρειαζόμαστε. Είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώνει το χέρι στην Ινδία, κλείνει συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική, συνδιαλέγεται με την Ιαπωνία, ανοίγει γραφεία στην Κορέα, ξαναβάζει στο τραπέζι την όλη συζήτηση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όλα αυτά γίνονται ακριβώς γιατί πρέπει να επεκταθούν τα δίκτυά μας. Δίκτυα εμπορικά, δίκτυα ενεργειακά, δίκτυα πολιτική συμμαχία.
0: Είναι αυτό που είπε ο Μακρόν στον Μακάρνε. Η φιλία είναι δύναμη σε τέτοιους καιρούς.
1: Ακριβώς. Και επομένως το να θέλει κάποιος να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομίζω μια εξαιρετικά σημαντική ιστορία. Δηλαδή ο Λέτα το έθεσε πάρα πολύ καλά σε μια σύναξη μάλιστα στην Αθήνα πριν από κάποιους μήνες και έλεγε είναι δύο χαρακτηριστικοί αριθμοί, το 51 και το 28. Κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι όμως θέλουν να γίνουν το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κυρία Γαβουνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στην νομική της Αθήνας. Και κάπως έτσι θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις μας. Κλείνοντας, θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ριγόπουλο, συνάδελφο δημοσιογράφο της Καθημερινής. Έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή για το πώς. Πώς αλλάζουν οι γειτονιές και πώς τάσεις που δεν είμαι και σίγουρη αν μας αρέσουν έρχονται και γίνονται όλο και πιο οικίες. Κατά τα άλλα να ζητάμε την μοναδικότητα με αισθητική Disneyland. Αξίζει να το ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8 από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Θα ακούσετε λοιπόν τις ειδήσεις που φέρνει η επικαιρότητα αναλυτικά από τον Νίκο Ανδρίτσο σε λίγο. Ελάτε να μιλήσουμε για την επικαιρότητα της πόλης μας, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι και πολύ δόκιμο. Εν πάση περιπτώσει, για το σκηνικό που στείλουμε εμείς στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ακούει κανείς ιστορικό κέντρο της Αθήνας, περιμένει λοιπόν να πάει να δει έτσι, το αποτύπωμα που αφήνει ο χρόνος σε περιοχές που υπήρξαν έτσι, πράγματι πολύ συμβολικές, ιδιαίτερα το πόσημα για όλους μας. Κατεβαίνει λοιπόν Ψηρή, Αγία Ειρήνης, ένα και το αυτό. Μια τουριστικοκεντρική, για να το πω έτσι όπως το λέει και ο Δημήτρης Γόπουλος, αισθητική, αλλά Disneyland, εξαπλώνεται στην Αθήνα. Και επειδή όλα τα έχουμε αναγάγει σε εμπειρίες πια, δεν ξέρω τι είδους εμπειρία είναι αυτή που αναζητούμε εμείς, ντόπιοι και τουρίστες που επιλέγουμε το κέντρο της Αθήνας. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη.
14: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος που νομίζω, δεν ξέρω, είναι πολύ χαρακτηριστικό, τον αναφέρεις και εσύ. Όσοι έχουν έτσι μικρά παιδιά, αποκλείται να μην έχουν κατέβει να φωτογραφηθούν. Μια φορά το χρόνο συνήθως το κάνουμε. Τώρα σε λίγο θα έχει και την τιμητική του λόγο Halloween. Και τα Χριστούγεννα είναι η οδός Σπιτάκη στο κέντρο της Αθήνας.
14: Ακριβώς, ναι. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του συγκεκριμένου δρόμου, γιατί ίσως κάποιοι ακροατές θα το θυμούνται, εκεί μέσα στην κρίση η συγκεκριμένη οδός, αν θυμάσαι και εσύ, με κάποιες έτσι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, κάποια δρόμενα, χαρακτηριστικές έτσι ομπρέλες, οι οποίες ήταν έτσι, είχαν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο έτσι θολωτό, έτσι φαντασμαγορικό σκηνικό τέλος πάντων. Ήταν μια, ας πούμε, διέξοδος διαφυγής από την κρυζάδα, ναι, των καιρών εκείνων.
0: Υπήρχε μια δήλωση σε όλο αυτό.
14: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε μια δήλωση η οποία είχε να κάνει και με το Ψηρή. Γιατί το Ψηρή, αν θυμάστε, είχε ήδη προλάβει πριν την κρίση ένα πρώτο κύμα, έτσι, ας το πούμε τώρα, εντός εισαγωγικών αναβάθμιση. Εγώ το πω αναβάθμιση σκέτο, γιατί πραγματικά είχαν δημιουργηθεί έτσι, αποκατασταθεί παλιά κτίρια.
0: Το σόχο της Αθήνας, όπως το λες. Ναι, λίγο εναλλακτικό.
14: Εντάξει, ακριβώς, ναι.
0: Κοίτα, όλα κατά προσέγγιση είναι σε ό,τι αφορά. Τέτοιου είδους συγκρίσεις σπάνια πετυχαίνουν, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε.
14: Ακριβώς. Θα χρησιμοποιούμε έτσι για να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Απλώς, ναι, τότε αυτό εκείνο το, μιλάμε δεκαετία του 90, πάμε αρκετά πίσω, είχε πράγματα τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα, με επαναχρήση κτιρίων, με καλλιτεχνικά σημεία αναφοράς, θέατρα, με μπαρ, εστιατόρια τα οποία έφεραν κάτι καινούριο. Δεν ήταν, ήταν μερικά αξιοπρόσεκτα πράγματα. Αλλά του Ψηρή ήταν από τις πρώτες γειτονιές, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, που με την κρίση έκασε πάρα πολύ απότομα. Δέχτηκε δηλαδή πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως όλος ο κλάδος της αναψυχής, της εστίασης κτλ. Με αποτέλεσμα να ξαναβγεί από το χάρτη, και μόλις άρχισε να δημιουργούνται ξανά, άρχισε να κινείται λίγο το πράγμα μετά το 2016-2017, γιατί μιλάμε για εκείνα τα χρόνια, και στην Οδό Πιτακή εκείνα τα χρόνια είχαν.
0: Είναι πια αρκετά χρόνια, ναι, είναι μια δεκαετία σχεδόν.
14: Ναι, ήταν τα πρώτα ίχνη μια αντίστροφη πορεία, μια νότα αισιοδοξία, όπως λέει το κλισέ.
0: Mm-hmm.
14: Όχι, δεν θα πω το δυστύχημα. Το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αυτό που συνέβη στο Ψηρή συνέπεσε με την αλματώδη αύξηση του τουρισμού στην Αθήνα, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν πιο μπροστά, είχαν εμπειρίες από άλλες πόλεις του εξωτερικού, γιατί όλα αυτά που συνταμείται την Αθήνα δεν είναι αποκλειστικά αθηναϊκά, δεν είναι ότι όλα τα κακά έρχονται εδώ πέρα, όλα αυτά είναι αισθητικά πρότυπα και εμπορικές, ας πούμε, κόπιες, οι οποίες
0: πάνε
14: από πόλη σε πόλη. Ναι. Δηλαδή, όσοι ταξιδεύουν.
0: Αναφέρει τη Λισαβόνα, τη Βαρκελόνη.
14: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν παντού Λονδίνο, Βρυξέλλες, παντού υπάρχουν. Κάποια είναι τουριστικές παγίδες, κάποια άλλα είναι. Πρεσβεύουν κάτι άλλο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτό που βλέπουμε στην Αθήνα είναι ότι αυτό ακριβώς το αισθητικό πρότυπο, το οποίο δεν είναι μόνο. Εντάξει, υπάρχει ένα περιτύλιγμα το οποίο εκεί καταλαβαίνεις ότι εντάξει, αυτό ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο σε υποψιάζεται εδώ πέρα. Αυτό απευθύνεται πιο πολύ σε ανθρώπους που τέλος πάντων θέλουν μια πολύ επιδερμική, ας πούμε, γεύση της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
14: Με λίγο έτσι χρυσόσκονη. Το θέμα είναι εδώ. Βάζεις μέσα την ηχορύπανση, βάζεις μέσα. Συντοματικά είμαι στο κέντρο της Αθήνας και αρχίσει και πάνε στον αγερμό. Μόλις είπα το
0: πράγμα.
14: Την ηχορύπανση. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι αισθητικά που εμένα ή εσάς δεν σας αρέσει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα συνολικό προϊόν, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, που έχει μέσα νταβαντούρι, έχει όχληση, έχει πράγματα τα οποία διώχνουν τον μόνιμο κάτοικο, όσοι μόνιμοι κάτοικοι υπάρχουν.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχουν απομείνει πια.
14: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι υπάρχει μια αίσθηση μονοκαλλιέργειας και επέκτασης αυτού του προτύπου. Αυτό είναι το μόνο το οποίο είναι το πρέπει κάπως να προβληματίσει σε σχέση με τις άδειες που δίνονται. Αν υπάρχει κάποιος
0: να προβληματιστεί, να το λέει πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός, ο ερευνητής που διδάσκει mm-hmm. στην Καταλωνία, ότι δεν χάνεται απλώς ένας μικρόκοσμος μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων, επιχειρήσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είναι και όλες οι επιχειρήσεις σχετικές με τον τουρισμό.
14: Okay.
0: Χάνεται η κοινωνική υποδομή, η καλά, η έννοια της γειτονιάς έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά η
14: ακριβώς,
0: τάξη με έναν τρόπο.
14: Εκλείπει όλο το οικοσύστημα αυτού που λέγαμε γειτονιά. Δηλαδή όλες οι χρήσεις είναι εν δυνάμει απευθύνονται στον επισκέπτη.
0: Επενδύσεις, εμπειρίες, προϊόντα.
14: Ναι.
0: Τουριστικοκεντρική προσέγγιση ή εν πάση περιπτώσει επενδυτοκεντρική.
14: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το κείμενό σου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να, ήδη ο Παναγιώτης μου κάνει νόημα ότι πρέπει να δώσουμε για τις επόμενες διαφημίσεις. Προτρέπω όμως τους ακροατές να το δουν και να ταυτιστούν, γιατί νομίζω περισσότεροι θα ταυτιστούμε. Αυτό που συμβαίνει και όλο και φεύγει, ανοίγει προς τα πάνω. Δηλαδή, δεν αφορά, σε λίγο δεν θα αφορά μόνο το κέντρο.
14: Απλώς μια τελευταία λίγα με την κυρία Κατερίνα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι όλα τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα προσέχουμε, να τα διαβάζουμε. Με προσοχή όλα αυτά και τα κομμάτια που γράφουμε και όπως τα γράφουμε, γιατί το γράφω μέσα και το σημείο του Ψηρή υπάρχουν και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι σε εντελώς άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
14: Απλώς είναι πολύ μειοψηφικές πια και αυτές κάποια στιγμή ίσως υποχωρήσουν υπό το βάρος των ενοικίων, οι οποίες συζητούνται, οι προσδοκίες που δημιουργούνται σε ανθρώπους που έχουν ακίνητα, όλα αυτά.
0: Ναι, το είδαμε με δύο μεγάλα βιβλιοπολία, ας πούμε, έτσι, τα οποία λείπουν πια από το κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
14: Εγώ,
0: ο Δημήτρης Ρεγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος τώρα μαζί σας, βέβαια, το μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς θα λέμε αύριο στις 6, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
15: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: κουτάτα.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Κουτάτα.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesage.gr.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
25: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
26: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
27: Η ώρα είναι 8.
28: Είμαι ο Φιλέας.
29: Και εγώ η Φογκ.
28: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
29: Αυτόν που ταξιδεύει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντομίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ολοκληρώθηκε μετά από 3 ώρες η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά 2 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε παράλληλα ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει πως δεν υπάρχει καμία καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου και των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τους 3 απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός της 23 Ιουλίου είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν την άδεια, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώσην της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.

0: στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχή της Αττικής. Είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, επίσης εκτός έδρας, 3 μέρες αργότερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο το δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκαλείται εν μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός, όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που αψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρήν, δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η κλιματική κρίση και ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Χρύσα Τσίχλη.
1: Με τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, την παγκόσμια οικονομία υποπίεση λόγω του χάους στην αγορά καυσίμων και τη διαρκή απειλή ενός εμπορικού πολέμου, ο διπλωματικός πυρετός αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ο Λευκός Οίκος δίνει το πράσινο φως στην Ιρανική αντιπροσωπεία να επισκεφθεί τις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, αναπτερώνοντας ελπίδες για επανεκκίνηση της παγωμένης διπλωματικής διαδικασίας. Ο Πεζεσκιάν θα φτάσει στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα είναι εκεί. Έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη την Τετάρτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα μιλήσει σε αμερικανικό έδαφος όταν η χώρα του είναι σε πόλεμο με την Αμερική.
1: Με τη φωτιά του πολέμου στο Ιράν έχει επεκταθεί από τους φιλοϊρανούς Χούθης στην Ιεμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει στο περιθώριο της συνέλευσης να συναντηθεί με τους ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών των 6 κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα της ομιλίας Τραμπ. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διεθνών θεμάτων και προβλημάτων στα οποία ο πρόεδρος έχει άμεση ανάμειξη, αλλά σε κανένα από αυτά δεν διαφαίνεται σύντομα λύση.
1: Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την οποία το Κίεβο αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια και άσκηση πίεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με τους Financial Times, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, επιθέσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών.
2: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διελιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται τουλάχιστον προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι την Τετάρτη και ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, ανταποδίδοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν για την έθραυστη ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ Κίνας και τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσδοκά τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν έχει προγραμματιστεί. Έξω από το σπίτι της Τουρκίας, τον Ερντογάν περιμένει πλήθος υποστηρικτών του που του φιλούν το χέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να δίνει ένα χρυσό νόμισμα στην οικογένεια ενός μικρού αγοριού που κλαίει.
0: Και αρχίζει ένας διπλωματικός μαραθώνιος τώρα, αλλά και η μάχη των εντυπώσεων αναλόγως με την ατζέντα του καθενός. Ο Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει τις επαφές του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφί, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς. Αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Είναι
3: διότι
4: θρίλερ.
3: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, ακριβώς. Υπάρχει ένα θρίλερ, διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση. Όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη, όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, να πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Γνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ Δένα, αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
4: Και έχει σημασία διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές? Θέλω να πω τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο, υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
5: Λένα καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί. Παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις. Τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκείνη την ώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τομ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης.
4: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε... όμως.
5: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
4: δεν
5: ότι.
4: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προστέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε ο Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τομ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, Λένα. Δεν μπορεί ένας εργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
4: Στο δείπνο.
5: Σε αυτό το...
4: Μανώλη, πού θα τα δώσει αυτά τα δώρα τελικώς, και αν θα τα δώσει?
5: Ναι.
3: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πολλά, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητήσει κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν κατάλαβε αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τομ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
5: Ελένα, μου επιτρέπεις, δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
4: λάθος
5: γιατί.
4: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τομ Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Σε αυτή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η προσοχή μας θα είναι στραμμένη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αλλά και η ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Με σημείο ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις οι Άγκυρα, ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει. Συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
6: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
8: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
6: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
2: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
6: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Από το 2019, όποτε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, εν πολύ σε αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί όχι με τον κ. Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως η συνεχής δηλώσει από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο, τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν ευρύτερο πόλεμο που ξεφεύγει από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοινώνει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών. Ο Πολωνός πρωθυπουργός μιλά ανοιχτά για επικείμενη ρωσική επίθεση και το Λονδίνο προετοιμάζεται επίσης συστήνοντας αποθήκευση τροφίμων και πόσιμου νερού. Η Ρωσία ορκίζεται να χτυπήσει σκληρά το Κίεβο μετά την τελευταία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές και ο Ζελένσκι που ζητά κυρώσεις και οπλισμό θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά από την Βάνα Κουτρουλού.
6: Μία ρωσική επίθεση, ακόμη και εισβολή μικρής κλίμακας σε έδαφος του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μήνες, όχι σε χρόνια, βλέπουν Ευρωπαίοι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Guardian. Σχετικές προειδοποιήσεις είχαν απευθύνει τα προηγούμενα 24 ώρα ο Πολωνός Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.
0: Δεν έχουμε διαφορές με κανένα ευρωπαϊκό κράτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές διαφωνίες. Επομένως, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή, ούτε απειλή ή εκβιάζει κανέναν.
6: Και ενώ η Ευρώπη φοβάται για μια ευρύτερη εμπόλεμη σύγκρουση, η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ουκρανίας, με σφοδρότερο πλήγμα στην Ζαπορίζια. Το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της πόλης, κατοικίες και ένα εμπορικό κέντρο τύλιγονται στις φλόγες. 10 άνθρωποι τραυματίζονται. Τα νέα πλήγματα έρχονται μετά την επίθεση με ντρόουν που δέχθηκε την Κυριακή η Μόσχα, την μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου διελιστηρίου της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα μαζικά πλήγματα της Ουκρανίας στη Μόσχα έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με αποτέλεσμα πυραυλικό σύστημα Παντσίρ να αναπτύσσεται σε πολυσύχνα στο αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, ενώ προστατευτικά δίχτυα αποσυρματόπλεγμα τοποθετούνται στις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία καταδικάζουν ως φάρσα την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στη σιπορωσική κατοχή ουκρανικές περιοχές. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν εξασφαλίζει 355 από τις 450 έδρες της Ντούμας, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της.
0: Σε εγρήγορση είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, πληροφορίες από διευθυντές, από επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίες κλείνουν σε ένα σημείο. Υπάρχει πιθανότητα για ρωσική επίθεση εντός μηνών και όχι ετών, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και επίσης δίνουν και το σημείο. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο το οποίο είναι το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Είναι το τμήμα το οποίο συνδέει, αν θέλεις, την βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο διάδρομος Σουβάλκη. 100 χιλιόμετρα μεταξύ Καλίνιγκραντ και Λευκορωσίας, τα οποία αν καταληφθούν από μία εχθρική δύναμη, ουσιαστικά όλες οι βαλτικές χώρες μετατρέπονται σε νησιά. Έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω θαλάσσης.
4: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
10: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρεσιακών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά λέει ότι θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία. Λέει, καταρχάς, προβοκάτσια, false flag, όπως ονομάζεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, περιορισμένη, και το τονίζουν, χερσαία εισβολή που ταιριάζει με το γεωγραφικό προφίλ της περιοχής αυτής. Και τρίτον, μία μαζική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, κυρίως της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της Δύσης.
4: Μιας Ευρώπης που έχει κουραστεί από έναν τέτοιο πόλεμο και καταλαβαίνουμε ότι επομένως οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να αποκοπούν από το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τόπος και δεν είναι τυχαίος. Παρατηρούμε μια κινητικότητα των Λευκορώσων σε αυτό το κομμάτι.
10: Πολύ σωστά. Οι Λευκορώσοι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες ολοκλήρωσαν μια άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης για μια χερσαία εισβολή. Όπως είχαν ανακοινώσει, η άσκηση αφορούσε υπεράσπιση συνόρων και αντιμετώπιση ντρόουν. Οι μονάδες που μετήχαν ήταν μηχανοκίνητο πεζικό και τοθρακισμένες ταξιαρχίες. Οι μονάδες οι οποίες είναι ελιγμού, εφόδου και είναι μονάδες που δεν θέλεις να δεις να περνάνε τα σύνορά σου.
4: Ο πόλεμος της Ουκρανίας μας έχει δώσει διδάγματα, έχει δώσει όμως και στη Μόσχα διδάγματα και εκεί έχουμε πολεμικές προετοιμασίες, Γιάννη.
10: Τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ουκρανούς, γι' αυτό έχουμε μια επιφύλαξη σε αυτό. Αλλά πάντως, οι Ουκρανικές πηγές επιμένουν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα αύξηση των στρατιωτικών κλινών στα νοσοκομεία και κυρίως στην περιοχή αυτή. Και όχι στην Ουκρανία, όπως θα ήταν το λογικό. Δηλαδή, στις περιοχές που είναι απέναντι από το ΝΑΤΟ, προσπαθούν να φτιάξουν γρήγορα για 18 έως 20.000 νοσοκομιακές κλίνες. Τι σημαίνει αυτό? Προετοιμασία για ένα σενάριο μαζικών απολειών μάχης.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στη Γερμανία, Μεκλεμβούργο και Βερολίνο ψήφισαν τα άκρα και εξωστράκησαν το κυβερνών κόμμα του Μέρτς. Το CDU υπέστη τη χειρότερη ήττα με τα πολεμικά, αλλά ο καγκελάριος βιάζεται να ξεκαθαρίσει ότι παραμένει στην εξουσία. Σε 2 εβδομάδες η ακροδεξιά κέρδισε 2 κρατήδια, ενώ η αριστερά, αναδεικνύοντας το κόστος στέγασης, κέρδισε το Βερολίνο, με πολλούς να βλέπουν περίπτωση Μαμντάνη Νέας Υόρκης. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Deutsche Welle, πώς κατέγραψε ο γερμανικός τύπος τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι το θέμα ημέρας που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πασάς.
1: Ούτε άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, που επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, η τροχή τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.
0: Και αφού ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την αναλυτική καταγραφή έτσι όπως την έκανε η Deutsche Welle για λογαριασμό του Sky, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Απ' τη μία έχουμε το Βερολίνο, ο οποίο ψήφισε τη Λίνκε, την αριστερά, άκρα αριστερά σχεδόν, και το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, που ψήφισε το AfD. Δηλαδή, οι δύο πόλοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίσανε, η extreme πόλη.
3: Δύο Γερμανίες. Η μία Γερμανία που λέει θέλω μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και ψηφίζω την ακροδεξιά, και η άλλη Γερμανία δηλαδή που λέει θέλω να έχω μια στρατηγική συμπερίληψη. Αυτή είναι η Γερμανία επομένως, και αυτό δεν είναι γερμανικό φαινόμενο.
2: Όχι, είναι βαθιά διχασμένη. Και πέρα από τη Γερμανία, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτά τα αποτελέσματα. Η θέση του Γερμανού καγκελάριου έχει αποδυναμωθεί δραματικά. Στις Βρυξέλλες σήμερα που μιλούσα μαζί τους, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, έχω να σου πω, γιατί είναι το ερώτημα κατά πόσο ο Γερμανός καγκελάριος μπορεί να συμβάλλει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και γνωρίζουμε, το έχουμε πει και τόσες φορές εδώ πέρα, χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία τίποτα δεν γίνεται στην Ευρώπη.
3: Το άγχος επομένως είναι για το Παρίσι.
2: Ακριβώς, το οποίο Παρίσι όμως, σκέψω ότι τον Ιανουάριο μπαίνουν σε εκλογική περίοδο. Δηλαδή και το Παρίσι θα είναι αποδυναμωμένο από τον Ιανουάριο και μετά.
3: Με ένα χρέος στο Θεό.
2: Με ένα χρέος στο Θεό, με τον Μακρόν με το ένα πόδι έξω και δημοσκοπικά την ακροδεξιά να ηγείται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μου πεις τι είναι τόσο σημαντικό τώρα στις Βρυξέλλες. Το βασικό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Είναι 7 ετής και είναι, μιλάμε για τεράστιο ποσό, 2-3 ευρώ τα οποία αποφασίζονται. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δότης χρημάτων σε αυτόν τον προϋπολογισμό.
3: Με πολιτική πίεση.
2: Βεβαίως.
3: Μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη. Και έχουμε και μια σειρά εκλογές που ξεκινάνε από το νέο έτος. Οπότε στις Βρυξέλλες λένε πρέπει να έχουμε κλείσει τον προϋπολογισμό μέχρι το Δεκέμβριο. Το οποίο δεν
3: είναι
2: ξέρω
3: εφικτό.
2: Αν γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μας είναι αρκετά σημαντικό γιατί ο προϋπολογισμός αυτός, 28 με 34 που είναι, έχει τα λεφτά για την κοινή αγροτική πολιτική, έχει το Ταμείο Συνοχής, έχει την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σημαντικά χρήματα για τη χώρα. Και μου έλεγε ένας διπλωμάτης που μιλούσα πριν ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία λαδώνει πάντα τις μηχανές της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ποιος θα τις λαδώσει και πόσο γρήγορα μένει
3: και πόσο θα αντέξουν αυτές οι μηχανές.
2: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποκαλύπτει το πολιτικό του σχέδιο και δείχνει το κόμμα της επιλογής του. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Σουλιώτης και η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στο κανάλι του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε σήμερα στις 11 το πρωί ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Πρόκειται για ένα κόμμα που, όπως είπαμε εδώ στο Sky, από την περασμένη εβδομάδα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες. Στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τους Γιάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο, οι οποίοι κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2025. Τώρα, στο ίδιο διάγγελμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλησε ουσιαστικά να συσχετίσει τη Συμμαχία Ελλήνων με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των τριών αυτών ανεξάρτητων Ελλήνων. Είπε δηλαδή ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει προτάσεις νόμου για μια σειρά από θέματα, όπως η ανακήρυξη ΑΟΣ και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της απαγόρευσης ή μη καθόδου του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού στις εκλογές. Είπε ότι δεν μπορεί να αποτραπεί η κάθοδός του. Με ποια επιχειρήματα? Είπε λοιπόν ότι για τους τρεις συγκεκριμένους βουλευτές ότι υπάρχει μια τελεσίδικη αθωωτική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο που ουσιαστικά εξέτασε, δίκασε την υπόθεση των Σπαρτιατών, την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Η τελεσίδικη απόφαση έχει ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, άρα δεν υφίσταται κατά τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος.
4: Και σε σχέση με την απόφαση του εκλογοδικείου, κάνει αναφορά και σε αυτόν, απόφαση του εκλογοδικείου, δυνάμει της οποίας πάφθηκαν από τα βουλευτικά τους αξιώματα τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι αυτή είναι μία απόφαση που αφορά άλλους βουλευτές και ένα άλλο νομικό πρόσωπο, όχι τη Συμμαχία Ελλήνων. Κλείνοντας, να σου πω, λένε ότι ο ίδιος δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αν θα είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Ελλήνων, αν θα είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος βουλευτής σε κάποια εκλογική περιφέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα κατέλθει στις εκλογές.
3: Άννα, μας δίνει φόρα παρτίδα το όνομα ή, εν πάση περιπτώσει, το συνδυασμό με τον οποίο θα κινηθεί πολιτικά, χωρίς να μας λέει και το πώς. Να σταθούμε όμως λίγο στα πρόσωπα που θα τρέχουν ή και ήδη τρέχουν, όπως μας είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, στις θέσεις και το πρόγραμμά του. Εδώ υπάρχουν δύο αποφάσεις αντικρουόμενες, το εκλογοδικείο και το ποινικό δικαστήριο. Ποια θα ισχύσει, για να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει?
5: Είναι δύο διαφορετικά δικαστήρια που αυτό μπορεί να γίνει, λένε. Άλλη απόφαση να βγάλει το ένα δικαστήριο, άλλη απόφαση να βγάλει το άλλο. Σημειώνουμε και πάλι ότι το ένα είναι το ποινικό δικαστήριο. Το άλλο, το εκλογοδικείο, για το οποίο λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι αφορά άλλο νομικό πρόσωπο, στο σκεπτικό του όμως τι λέει? Λέει ότι σε αυτό το κόμμα, στους Σπαρτιάτες, από πίσω στην ηγεσία ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και μπορεί να μην αφορά τους τρεις βουλευτές που αυτή τη στιγμή τρέχουν το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Δεν τους αφορά αυτούς. Γιατί εναντίον αυτών δεν είχε γίνει προσφυγή. Το εκλογοδικείο εξετάζει μόνο προσφυγές κατά συγκεκριμένων βουλευτών όταν αυτές γίνουν. Τώρα, γιατί μας το λέει, Λένα? Γιατί μας το λέει τώρα? Αυτό...
3: Ενώ υπάρχει και η νομική φόρμουλα, υπάρχει ένα προηγούμενο με τους Σπαρτιάτες που λέμε για την κρυπτόμενη ηγεσία. Γιατί επομένως ο Ηλίας Κασιδιάρης να δώσει έτσι το όνομα τον πολιτικό του έτσι σχεδιασμό?
5: Ίσως να θέλει με κάποιο άλλο κόμμα να περάσει από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Το είδαμε αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες, δηλαδή να στραφούν όλα τα φώτα πάνω στη συμμαχία και ενδεχομένως με ένα άλλο κόμμα να περάσει κάτω από το ραντάρ του Α1. Όμως, Λένα, πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι κάθε φορά το Α1 αποφασίζει εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε δηλαδή και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε τι θα κάνει όταν
3: πάντως,
5: θα προκυριθούν.
3: Πάντως, Άννα, με συγχωρείς, γιατί με ενημερώνουν από το Control, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο ρόλος του Ηλία Κασιδιάρη. Ήδη ο κύριος Μανούσος από τη Βουλή είπε ότι μιλά εξ ονόματος της Συμμαχίας των Ελλήνων. Για να καταλάβουμε λίγο και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται.
5: Ναι, αυτό που το οποίο λέω είναι ότι ενδεχομένως να σκέφτεται ότι αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, και αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει σήμερα, αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, γιατί να μην μπορεί να περάσει η συμμαχία? Εγώ μπορεί να είμαι με άλλο τρόπο ή μπορεί να μην είμαι και καθόλου. Και ξαναλέω ότι το Α1 αποφασίζει κάθε
3: κατά
5: φορά
3: περίπτωση
5: και με άλλη σύνθεση όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, πρέπει να σου
3: μπορούν
5: πω.
3: Μπορούν ότι... όμως να κατέβουν 5, 6, 7 συνδυασμοί και για αυτούς τους συνδυασμούς το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου να πει ότι από πίσω είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλους αυτούς και να τους αποκλείσει. Μήπως και αυτό είναι ένα τέχνασμα?
5: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το Α1, δηλαδή να πει για όλους τους συνδυασμούς.
3: Άρα.
5: Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, με τα έως τώρα δεδομένα. Ίσως να το κάνει με ένα άλλο κόμμα που να περάσει κάτω από το ραντάρ. Εγώ ξαναλέω.
3: Και Γιάννη, επειδή έχει και πληροφορίες ο Γιάννης, αυτό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να βλέπουμε τη Συμμαχία των Ελλήνων να την πλασάρουν ως τον πολιτικό συνδυασμό, αλλά εν τέλει να είναι ένα κόμμα βιτρίνα και να υπάρχει ένα άλλο κόμμα στο οποίο γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες?
4: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν είμαστε στο μυαλό του Ηλία Κασιδιάρη και των συνεργατών του. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο είδαμε να γίνεται το 2023 με το κόμμα Έλληνες και το κόμμα Σπαρτιάτες. Δηλαδή, θυσιάστηκε το κόμμα Έλληνες για να περάσει το κόμμα Σπαρτιάτες. Θα μου έκανε εντύπωση να ποντάρει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο ότι επαναλαμβάνοντας το ίδιο τέχνασμα 3 χρόνια αργότερα ότι θα πετύχει.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και μην ξεχνάμε, Λένα, ότι οι Σπαρτιάτες ναι μεν πέρασαν την πρώτη φορά από το ραντάρ του Α1. Την επόμενη όμως φορά στις ευρωεκλογές κόπηκαν.
0: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη μέσα στην αίθουσα. Έλεγχος εκκλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές και ανάκτηση τυχών διαγεγραμμένων αρχείων ζητά το δικαστήριο για τον σταθμάρχη Λάρισσας που είχε βάρδια τη μοιραία εκείνη η νύχτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
6: Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της 21 ετών Κλαούντια Λάτα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.
7: Που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατουγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα να με βλέπουν στα μάτια, να καταλάβουν του πόνο τι τραβώ αυτά τα 3,5 χρόνια.
8: Είναι έγκλημα το οποίο οχριά μπροστά στο έγκλημα που ακολούθησε. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτική, και αναφέρομαι στην καταστροφή του αποδεικτικού υλικού.
9: Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο. Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια.
6: Η μητέρα της 42χρονης Βάιας Μπλέκα ράγησε καρδιές, καταθέτοντας την πολύκροτη δίκη ζητώντας δικαίωση.
10: Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο, πρέπει να πληρώσουν.
11: Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος από τα Τέμπη, στην κατάθεσή του στάθηκε κυρίως στο μοιραίο βράδυ, όπου δεν πάρθηκαν τα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία, αλλά και στις ελλείψεις που είχαμε κατά την ανακριτική διαδικασία.
12: Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρνουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε.
9: Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος.
13: Κανείς δεν είχε προειδοποιηθεί ότι το να επιβιβαστεί στο τρένο είναι κίνδυνος θάνατος.
14: Δεν έκλεισαν τον χώρο για να δουν τι φταίει, αλλά προφανώς ήξεραν τι φταίει, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέραμε ότι όταν παίρνουμε το τρένο ρισκάρουμε τη ζωή μας.
6: Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.
0: Αναταραχή στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αυλονίτη είναι ένα παράδειγμα της σύγχυσης. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έκανε άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναδιπλώθηκε, αλλά η πρόθεσή του έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για το ενδεχόμενο μεταγραφών και σύμπλευσης πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάντου.
6: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
15: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
16: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
15: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Βουλή ο Αρουφάκης.
16: Ο Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
15: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
17: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
18: Να ήτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
6: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
14: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
19: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
6: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
14: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
6: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρένα Δούρ και Νίκου Παπά.
20: Για το ΣΥΡΙΖΑ,
21: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
6: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Αντώνης Ατζολέτος.
22: Θέλει να μπει ο ένας στο μάτι του άλλου και έχουμε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χιλιάδες φορές ότι επενδύει στην αυτόνομη πορεία και κάνει μεταγραφή τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος αμέσως, σε χρόνο ντετέ, κάνει ένα άνοιγμα σε όλο το φάσμα της αριστεράς και φτάνει μέχρι το Γιάννη Βαρουφάκη.
3: Δεν άφησε κάποιον να παίξει, αλήθεια.
22: Όχι, όχι, δεν άφησε κάποιον να παίξει. Προφανώς αυτή είναι η άποψή του. Αλλά δεν την ήξεραν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν την είχαν συζητήσει μαζί του. Και επειδή δεν μπορούν να τον αδειάσουν, είναι μόλις τρεις μέρες στο κόμμα, βγαίνει ο ίδιος και κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Και αυτό το γαϊτανάκι, λένε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ για τις μεταγραφές εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί. Γιατί ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι αδύναμος ο άλλος ή να αφαιρέσει δύναμη από τον άλλον. Τουλάχιστον τρεις με τέσσερις βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και σίγουρα συνεχίζουν από την Ελλάς και μιλούν με πολλά μεσαία στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, όπως την κυρία Ρόζα Βρετού. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι
3: σίγουρα δεν θα πλήξουμε. Συνεχιστεί.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση για το βιογραφικό της Μαρίας Καριστιανού και για το κατά πόσο έχει δηλώσει υπέρμαχος της Κβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο Παύλος Πολάκης. «Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες», απαντά η ίδια και υπογραμμίζει ότι είναι κβαντική, φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νανογυλαίκα.
1: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
21: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γκβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτζι, κάτι το κοιτάξω χθες. Διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγε.
1: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
23: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει γκβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
1: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
24: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος.
21: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές? Όπως ήταν νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
0: Στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
25: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
26: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
25: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
27: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
26: Μία φορά μόνο.
27: Μόνο μία φορά.
26: Μία φορά μόνο.
27: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
26: Μόνο τη Δευτέρα.
25: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
26: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
25: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
28: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους, κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
25: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 5 στα 5 στη Super League έκανε ο Παναθηναϊκός και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Το τριφύλι επικράτησε 1-0 της Καλαμάτα στη Νίκαια με το εξαιρετικό γκολ του ασταμάτη του Ανδρέα Τετέη. Δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο με 3-1, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Δίπλο κορυφής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια με σκόρ 1-0. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και είχαν δοκάρει στο 22 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ο Τετέι σημάδευσε την αναμέτρηση με φανταστική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 0-1.
5: Τετέι περνάει, σουτάρι φοβερό, 0-1!
4: Η μαύρη θύα λάγγιξε την ισοφάριση στο 62 με τον Μπένια να σταματά το Χάμζα σε μεγάλο τετατέτ. Στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όταν με γκολ του Τάχα Άλλη αρχικά και του Ενδιαγέ στη συνέχεια πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων επί του Πανετολικού. Στο 51 ο Πέρες κατέβασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2. Φοβερή αντιπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα με το Σορετήρι να σκοράρει από κοντά και να γράψει το τελικό 3-1.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαρτζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
10: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
29: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι πηγές δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη συντριβή των ντρόουνς και ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η εταιρεία Gazprom δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι, ζητώντας του να

0: στο ΟΗΕ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. «Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας», υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε «έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία». Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης το πρωί στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχτηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει το σκηνικό, προκαλώντας τραύμα στον εαυτό του, εξαιτίας του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίες, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Τον ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή, ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρύσης Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάπης Κοκκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ABC, CBS, Fox και NBC. Νωρίτερα το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει

0: μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that
1: is... Να είναι 21 του μήνα και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και πρόσεξε, να είναι και Σεπτέμβριος που ρέει το χρήμα σε μορφή εξόδων, έτσι, μέχρι εκεί. Όχι σε μορφή εισόδων, αλλά και να ακούς αυτό, τώρα όμως μισό λεπτάκι, γιατί θα βρεθούν πάλι κάποιοι και θα πούνε τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός. Αλλά παιδιά ήταν σαν σήμερα το 1985, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Οπότε υπάρχει λόγος. Τώρα αν εσείς θέλετε να το συνδυάσετε με κάτι άλλο, α, δεν φταίω. Δεν μου τα χρεώνετε κιόλα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα σας πω τι έκανα τώρα πριν λίγο. Επειδή τελείωσα την προετοιμασία της εκπομπής νωρίς, θα μου πεις και από το πρωί στο σπίτι μου την είχα. Λοιπόν, μου έμεινε μία ώρα καθαρός χρόνος. Πήρα τα ποδαράκια μου, περπάτησα μέσα από το σεφ, πέρασα από μία γεφυρούλα και βγήκα μικρολίμανο. Ήταν λες και έκανα μια πολύ ωραία βόλτα σε ένα νησί. Κάντε το, γεμίζουν μπαταρίες και δεν θες και πολύ για να ξεφύγεις. Ανέξοδο ήτανε, τα ποδαράκια μου μόνο. Επίσης, ήθελα να αναφωνήσω. Θα αναφωνήσω. Αναβαθμισμένες και αναβαθμισμένοι μου, τι κάνετε. Έχω και τον άλλον απέναντι, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Καλά δεν νιώθεις αναβαθμισμένος εσύ? Δηλαδή τίποτα, Χριστό, γρή, γιόλο. Και δεν παρακολουθείς και τις αναρτήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, διότι στην Κυριακάτικη καθιερωμένη αναρτησή του πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας μας, ενώ μια άλλη, η Scope, όπως τη λένε, αναβάθμισε την πιστοληπτική μας βαθμίδα. Προσέξτε. Πρέπει να έχουμε, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις. Προφανώς και σίγουρα, προσέξτε τι θα πω για να μην μου πείτε πάλι ότι τα λέω αλλιώς. Έχουν θετικότατο αντίκτυπο ως προς την ικανότητα της χώρας να δανείζεται από τις αγορές και να καλύπτει τις όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Φθηνότερος κρατικός δανεισμός είναι σίγουρα κάτι που είναι θετικότατο, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας βοηθάει και τον τραπεζικό, αλλά και τον δανεισμό των επιχειρήσεων. Οκ, μέχρι εδώ. Τα είπα εντάξει. Είμαι by the book. Βέβαια, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις αξιολογίες. Και αυτό γιατί ήμασταν μια χώρα που στα τέλη του 2009 και αρχές του 2010 πρακτικά τι κάναμε, χρεοκοπήσαμε. Τότε ήταν αδύνατον να δανειστούμε από τις αγορές και βεβαίως χρειάστηκε να καταφύγουμε στα μνημόνια. Τα μνημόνια, καθώς έφταναν στο τέλος τους, είχε βεβαίως σημασία να υπάρχουν σταδιακά κάποιες αξιολογήσεις θετικότερες, γιατί εάν η χώρα δεν μπορούσε να αντλήσει χρήματα από τις αγορές, τι θα κάναμε, πάλι μνημόνια θα είχαμε. Έτσι, μέχρι εδώ πάλι καλά. By the book. Επιπλέον, βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε θετικότερους όρους δανεισμού σε σχέση με αυτούς που επικρατούν. Μόνο προσέξτε, εδώ μια υποσημείωση. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια ανωδική τάση στο κόστος δανεισμού των κρατών. Υπάρχει ένα ράλι ομολόγων, το οποίο το έχουμε περάσει εμείς στον Ντούκο εδώ. Τα είχε πει ο Στουρνάρας κάποια στιγμή, ότι είναι τέλεια καταιγίδα αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια αλλού κοιτάμε. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Και έτσι, αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει και τη χώρα μας, ότι υπάρχει αυτό το κόστος δανεισμού. Προφανώς επηρεάζει όλες τις αγορές και όλες τις χώρες. Άλλες σε μικρότερο βαθμό, άλλες σε μεγαλύτερο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν η παγκόσμια οικονομία τίνει σε μια πραγματικότητα με πιο υψηλά επιτόκια, προφανώς και θα επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία. Και όχι μόνο ως προς το κόστος δανεισμού, έτσι. Βεβαίως μπορεί να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, ονομαστικούς, έτσι, ελαφρώς καλύτερους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε και ένα συνεχές κύμα ακρίβειας. Το έχουν και άλλες χώρες, δεν λέω μόνο. Αλλά απλώς επειδή βλέπουμε, ρε παιδί μου, τον πληθωρισμό τον Αύγουστο, ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου. Τον Ιούλιο είχαμε άνοδο του δείκτη τιμών στη βιομηχανία και βεβαίως όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, στενά του Ορμούζ, Χούθη, έχουμε και τους Χούθη τώρα στην Ιεμένη, προφανώς και έχουμε υψηλότερες τιμές τόσο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, τιμές που βεβαίως τις βλέπουμε και στις αντλίες, αλλά επηρεάζουν και μια αλυσίδα γεγονότων παραγωγής και όλα τα σχετικά. Επί της ουσίας αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια χαρά οι αναβαθμίσεις, τέλειες είναι και έχουν και τα θετικά τους, τα είπα τα θετικά, μη μου πείτε ότι δεν τα είπα, έτσι, αλλά όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ από το να πανηγυρίζουμε την όποια αναβάθμιση της αξιολόγησης και επιστοληπτικής ικανότητας, αφού η συνολική κατάσταση της οικονομίας προφανώς και αντικατοπτρίζεται και στις προοπτικές των οικοκυριών. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε έναν Παναγιώτη Παπακαλούση, ο οποίος τον δίνω κανονικά, δεν παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού με τίποτα. Όχι, το θες και επισήμως. Εχθές, Κυριακή, έγινε η ανάρτηση. Από την Παρασκευή το ξέρουμε. Εκεί εσύ αρκέστηκες, είδες ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν το είδες. Λοιπόν, μισές δουλειές. Τι άλλο έχουμε. Α, Θανάση Καραγιάννης. Στην αρχισταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Εδώ είναι το παιδί. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου, εννοείται, στο μικρόφωνο παρέως στις 11. Τι κάνουμε κάθε βράδυ, από τις 9 μέχρι τις 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Πάρα πολύ απλά. Μας αρέσει να ζούμε αληθινά. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Βέβαια, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο μου έλειψε η επικοινωνία μας. Ειλικρινά το σκεφτόμουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τον θαυματουργό τηλεφωνικό αριθμό του Viber πια στον Sky. Το 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Και βεβαίως τον ορθόδοξο, πατροπαράδοτο τρόπο που όλες και όλοι γνωρίζετε. Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Τι κάνετε, πως είστε, αγαπητοί μου. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Καλώς την, καλώς την. Εδώ, συντονισμένη πάντα στο καθιερωμένο της ραντεβού, μου γράφει. Ο Παναγιώτης έχει στείλει το μήνυμα από Αστόρια, να του πούμε την καλησπέρα. Η Αργυρό κάτι μου στείλε, ντράπηκε και το έσβησε. Γιατί, ρε Αργυρό μου, να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Ελπίζουμε να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και τώρα μου έχουν έρθει τα άλλα. Εμείς, λέει, στην τσέπη μας μόνο τις υποβαθμίσεις νιώθουμε. Οι αναβαθμίσεις είναι μάλλον για τα γερά πορτοφόλια. Όπα, τη βγήκε από αριστερά. Σπυρίδων, ένα μεγάλο μπράβο στο γιατρό σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αξιολόγου και αναφορά σε Ευρώπη και Αμερική. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Κάπου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που λέει «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία», με την Αλεξίου, σε παρακαλώ πολύ, δώσε.

φτάνει ο Μανές. Σε παρακαλώ, πώς τώρα. Εδώ θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, προσέξτε. Το λέμε και στις ειδήσεις. Έτσι, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και της Καρνέαδου το είχε πάρει η ίδια η κατηγορούμενη, εισαγωγή εννοείται, χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ, ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα, έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. Αυτά τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, στη Βουλή. Προσέξτε όμως. Εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Και επειδή μπορεί, βρε παιδί μου, λίγο να το χάνω. Από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Προφανώς κάποιες καταγγελίες θα υπήρξαν. Υποψιάζομαι. Καλά ρε παιδιά, μετά από 7 ελέγχους δεν ψηλιάζεται κανείς και μπαίνοντας και βλέποντας και όλη αυτή τη βιτρίνα με τις εικόνες. Δηλαδή, είσαι ελεγκτής. Πανάθεμας. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτή την εικόνα. Και λες, όλα εντάξει είναι εδώ. Δηλαδή, άιντε. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη και την έβδομη. Τι έκανες. Δηλαδή, και βγήκαν όλα ζάχαρη. Όπως λένε και οι νέοι. Όλα ζάχαρη. Μέλι. Κανονικά. Τα έγραφε πάρα πολύ ωραία Παντελής Μπουκάλας. Ότι για να πολεμήσουν τον τρόπο της φθοράς οι άνθρωποι, όποιας φυλής, θρησκείας ή εποχής, πόθησαν τη μακροζωία και ονειρεύτηκαν την αθανασία. Έξω και το μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Και έπλασαν μύθους για να εξηγήσουν πώς χάθηκε το κλειδί του θριάμβου επί του θανάτου. Φταίει ο φθόνος των θεών. Η ανθρώπινη αβελτηρία ή ο πονηρός όφης. Και κατά τα άλλα, η κβατική βιοανάδραση, η αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας, όλα αυτά σε εισαγωγικά, η αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα και λοιπά, πανάκριβα κομπογιανίτικα, προορισμένα για μια ελίτ που κοροϊδεύει τον Αδαή Λαουτζίκο, που τον εξαπατούν κάποιοι καιροσκόποι, κάποια πατεώνες, κάποια λαμόγια. Λοιπόν, υπάρχει ένα άγχος για το γύρας, έτσι. Και απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ένα εμπόριο ευεξίας. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βιατρίκη που λέει τις εικόνες τις θέλουν. Γιατί? Κάτσε, περίμενε, γιατί έχασα το μήνυμα. Μου έσβησε. Ωραία, το βρήκα. Για να έρθει το θείο πνεύμα, πώς γίνεται... Ναι, κάρπα. Αυτό είναι. Που ούτε αυτό δεν ήξερα να κάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Άννα. Να σε καλά, στον Σπύρος. Να σε καλά και στον Κωνσταντίνο. Τις επόμενες απόκρισεις θα ντυθώ Γρυλανδία. Καλησπέρα και καλή δύναμη με την τραγική ηρωνία περί οικονομικού. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος μου λέει, άσε λίγο το κρασάκι, άσε λίγο το τραγούδι με την Αλεξίου, έβαλα και κρασάκι. Τώρα τι να σου κάνω, έφυγε. Να πω, είδες που τελικά έρχεσαι, λέει, στα λόγια μου. Μας έλειψες, λέει, σου λείψαμε και εμείς για το Σαββατοκύριακο. Και αυτό που είπα, να σου το ξαναπώ, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι γι' αυτό άμεσα. Είναι για λόγους υγείας, ότι θες εσύ να έρχομαι εδώ 7 μέρες τη βδομάδα. Μη σε στείλω σε κανένα γιατρό του είδους, εντάξει. Να πω την η Αργυρό μου λέει, η βόλτα που έκανες είναι πάρα πολύ ωραία, την έχω κάνει και εγώ. Η φωνή μου βγάζει όρεξη για ζωή. Πόσο ευχαριστώ, ωραίο μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Θοδωρή από Καβάλα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Πάτρα, μου λέει ο Παναγιώτης. 2,145 η βενζίνη, 2,155 το πετρέλαιο. Πού φτάσαμε, πού έφτασες. Την καλησπέρα μου και στον νονό μας, τον Γιάννη. Η μείωση του κόστους δανεισμού έχει να κάνει σίγουρα με τα οικονομικά των τραπεζών, τα οποία πρώτον, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι περνάνε στην οικονομία. Μην ξεχνάς ότι ήδη έχουμε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων. Και δεύτερον, οι κάνουλες του δανεισμού δεν ανοίγουν παράλληλα για το ευρύ κοινό. Η όποια αναβάθμιση είναι απλά ένα νούμερο σε λογιστικά βιβλία που δεν αφορά κανέναν πέραν των 200-500 εταιριών που έτσι κι αλλιώς δανείζονται και περνάνε επίσης τους τόκους
στα έξοδα, στα λογιστικά τους βιβλία. Και για να μην λέμε μόνο για τις τράπεζες, όταν χρωστάς το δημόσιο, έχεις ένα επιτόκιο 5-5,5% χωρίς τα πρόστιμα. Όταν το δημόσιο σου χρωστάει, στα δίνει άτοκα. Μαγεία! Εξαιρετικά. Την καλησπέρα μου, Γιάννη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω στη Λίτσα ένα γεια. Αφού δεν ακούσει ένα γεια, να σου πω ένα γεια. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, αγαπητέ μου Παπακαλούση, κάτσε να σου πω τώρα γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί για μετά. Δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος. Ξέρεις τι θέλω, Λέοναρντ Κόεν. Όποιο θες εσύ, έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όποιο θες. Μπορούμε να βάλουμε και τα δύο. Θα δούμε, ανάλογα τα κέφια μας.

ότι σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1934, γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Λέοναρντ Κόεν, με κριτική και εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στίχοι του συχνά εξομολογητικοί, γεμάτοι εσωτερική ομορφιά, μιλούν για την πολιτική θρησκεία, τη μοναξιά, εννοείται τις προσωπικές σχέσεις. Οι μελωδίες ελκυστικές και αξιοπρόσεκτες. Έτσι. Έχει και μια μονότονη φωνή, σίγουρα. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που δημιούργησαν τον μύθο και ένα διεθνές κοινό πιστό στο έργο του που τον έχει ακολουθήσει. Βέβαια, εντάξει, είχαμε και τη σχέση με την Ύδρα. Οπότε, θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, τα οποία θα τα πω με πάρα πολύ χαρά στην συνέχεια. Ξαναλέω, εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε τον καινούριο τρόπο. Viber 698-123-1003 και www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

0: of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with her.
1: Πλησιάζει 9.30 υπέροχο αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Ας Παπαναγωπούλου να μας προσγειώσει στην πραγματικότητα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε κατηγορούμενο γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή του στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος Green Day, η ροκ όπερα υπό τον τίτλο American Idiot. Και μέσα εκεί υπάρχει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σας τα αφιερώνω έτσι να καλοπιάσουμε όλοι μαζί την εβδομάδα. Μέσα από ό,τι διάβασα σήμερα, βρήκα ένα εξαιρετικό στο Liberal και θέλω έτσι λίγο να το μοιραστούμε. Το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό που θα πω τώρα ως ιστορία. Υπήρξε λοιπόν ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Στούπας το υπογράφει, ο κύριος Κώστας Στούπας, εξαιρετικός. Υπήρξε λοιπόν ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής, ο οποίος του διηγήθηκε τις προάλλες μια ιστορία, που αν δεν την είχα ακούσει, λέει, άλλες 10 φορές, με άλλα ονόματα, θα την έπαιρνα ως ανέκδοτο. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Στέλεχος της ομάδας του δέχτηκε προσέγγιση από γνωστό όμιλο, από αυτούς που έχουν πολυσχηδείς δραστηριότητες. Η πρόταση κατά λέξη ήταν η εξής: έλα σε μας, στήσε άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής για να πάρει έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τις αναλήψεις τις εξασφαλίζουμε εμείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το στέλεχος λοιπόν, με 20 και χρόνια εμπειρία σε συμβάσεις του δημοσίου και έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ταμεία, εξήγησε ευγενικά ότι μια εταιρεία πληροφορικής δεν είναι και ένα περίπτερο. Χρειάζεται συστήματα, ανθρώπους, πιστοποιήσεις ISO, θα πρέπει να δείξει τι έργα έχει κάνει, ομάδες που να παραδίδουν στην ώρα τους, ακόμη και αν πάρετε το έργο δεν θα μπορείτε να το εκτελέσετε, τους είπε.
1: Ο άλλος με το σταυρό στο χέρι.
0: Επιπλέον, επειδή τα λεφτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και αυστηρά κριτήρια. Ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να λάβει μέρος έστω και σε συστημένους διαγωνισμούς. Μια νεότευτη εταιρεία, χωρίς απαραίτητες πιστοποιήσεις, ούτε την πόρτα των διαγωνισμών δεν θα μπορούσε να ανοίξει, τους είπε ο αυτός με το σταυρό στο χέρι. Η απάντηση λοιπόν είναι το κλασικό ελληνικό: μη σε απασχολεί αυτό. Το μη σε απασχολεί αυτό είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, η πιο ακριβή φράση στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας. Το λέει πάρα πολύ καλά ο κύριος Στούπας. Πληρώθηκε με 3 μνημόνια. Το μη σε απασχολεί αυτό είναι η πιο ακριβή φράση, εννοείται, της ελληνικής οικονομίας. Ο άνθρωπος λοιπόν αρνήθηκε. Το πακέτο αμοιβής ήταν μπαμπάτσικο, αλλά ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής θα τον περίμενε δύο πράγματα: η καταστροφή της επαγγελματικής του φήμης ή ο καρδιολόγος. Ανάλογα, διαλέγεις και παίρνεις. Έμεινε στην σταθερή του δουλειά και μάλιστα ενημέρωσε και τον εργοδότη του για το τι ακριβώς κυκλοφορεί στην πιάτσα. Και η κατάληξη, πάρα πολύ ωραία, από τον κύριο που υπογράφει ο κύριος Κώστας Στούπας αυτή την ιστορία. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι του Πορτοκάλογλου, το Βαλκανιζατέρ. Ξέρετε την ταινία Βαλκανίζατερ του Σωτήρη Γκορίτσα. Δύο επαρχιώτες ξεκινούν για τα Βαλκάνια τις δεκαετίες του 90 να βγάλουν εύκολο χρήμα από τις διαφορές του συναλλάγματος σε μια γειτονιά που μοιάζει με ένα μόνιμο παζάρι χωρίς κανόνες.
2: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: σύντομα στο ρεύμα.
1: Η ταινία είναι κωμωδία, αλλά η πικρία της είναι διαχρονική. Γιατί πίσω από τις γκάφες κρύβεται το ελληνικό μοντέλο σε καθαρή μορφή. Όχι παραγωγή, αλλά τη μεσολάβηση. Όχι προϊόν, αλλά τι γνωριμία. Τι άλλο, πλάτες. Όχι αξία, αλλά η μπίζνα και το κολπό.

Για να καταλήξει λοιπόν αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ότι ο ολιγάρχης που ζητά να στηθεί άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής δεν διαφέρει από τους ήρωες του Γκορίτσα. Απλώς έχει καλύτερο κοστούμι και το παζάρι έχει μεταφερθεί από εκεί στα Βαλκάνια, στα σύνορα με τις Βρυξέλλες, εννοείται. Η λογική είναι η ίδια. Κάπου υπάρχει διαφορά τιμής ανάμεσα σε αυτό που παίρνεις και σε αυτό που παραδίδεις. Και το κράτος είναι εκεί για να κάνει τι, να την καλύψει.

0: Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.
1: Εμείς όλοι ταπεινοί, ούτε για τη δόξα, ούτε για τα λεφτά, για του δρόμου τη χαρά. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκη μου, σου αρέσει το μουστάκι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Να σου στείλω μια φωτογραφία. Ισχύει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber, το θαυματουργό 698-123-1003. Να πω και για την ομάδα μας, έτσι, γιατί έχει πασχίσει εκεί ο φίλος ο Γιάννης και τα έχει καταφέρει. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί μέσα σε τίποτα, σε μια εβδομάδα είμαστε μια με πολύ μεγάλη παρέα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο και επικοδομητικό. www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Θα το προωθήσω εγώ. Θέλω και προτάσεις για θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Και από αυτά που σχολιάζουμε ήδη, μπορείτε και εκεί να μου στέλνετε ό,τι θέλετε να το συζητάμε με πάρα πολύ χαρά.

0: Πάμε τώρα στον άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί του, γιατί φεύγει για Νεπάλ. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι σας έκανε εντύπωση. Έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο πείραμα με ένα λιώτικο σχολείο, ένα λιώτικο σχολείο εκεί στο Στήρι Βιωτίας. Δύο εκπαιδευτικοί, μια ομάδα μάλλον εκπαιδευτικών που έχει επιστρέψει στον τόπο τους, άνοιξαν ένα κλειστό δημοτικό και έχουν καταφέρει πολλά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί σας έκανε φοβερή εντύπωση και μάλιστα αύριο θα σας διαβάσω και ένα post που έκαναν για το πώς έγραψαν μια έκθεση. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Απλώς ήθελα από τον καλεσμένο μας, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε να τα πούμε, γιατί αύριο ταξιδεύει για Νεπάλ, ο Γιώργος Λούκας, να μας πει τι θα κάνει στο Νεπάλ ακριβώς. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είχε πάει και σε μια άλλη, στο Ναϊρόμπι είχε πάει, δεν θυμάμαι που μου είχε πει ότι είχε πάει, θα μας τα πει ο ίδιος. Τι κάνουμε, Γιώργο μου, καλά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ από Δίστομο.
0: Από Δίστομο. Μια βαλίτσα για να φύγεις για Νεπάλ θέλει πολλά πράγματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τα απολύτως απαραίτητα για να κάνουμε και την κινηματογράφηση. Γιατί στην ουσία και στο Νεπάλ αλλά και στην Ναμίμπια, όπου είχα πάει για να συναντήσω μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών στην έρημο Καλαχάρη.
0: Ναι.
1: Στην ουσία αφορά ένα project το οποίο ονομάζεται «Κόσμο των παιδιών» και στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε σε ένα μεγάλο ερώτημα που συνδέεται και με το σχολείο και με όλα τα ενδιαφέροντα τα οποία ανακύπτουν από αυτό. Τι είναι η παιδική ηλικία, τι νομίζουμε εμείς ότι είναι η παιδική ηλικία. Επομένως, τι πιο ωραίο βαθύ από τα ταξίδια και το να βλέπουμε άλλες πραγματικότητες παιδικής ηλικίας ανά τον κόσμο. Γιατί εσύ, για παράδειγμα, σε ρωτήσω εσένα, να κάνουμε και έτσι διάλογο,
0: ναι.
1: Τι εικόνα έχεις για το παιδί, τι είναι ένα παιδί, ας πούμε, στο δικό μας, για το δικό σου, στο δικό σου λογικό.
0: Ναι, τι είναι ένα
1: τι
0: παιδί.
1: Τι κάνει ένα παιδί, τι είναι ένα παιδί.
0: Εγώ πάντα έχω το εξής. Για μένα υπάρχει μόνο ένα ρητό. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά τι περιμένει το παιδί, ναι, δείτε, από μικρό και από τρελό και από ό,τι θες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το παιδί. Έτσι. Για παράδειγμα, ναι. Έχουμε το παιδί πρέπει να πηγαίνει σχολείο, να παίζει.
0: Α, εννοείς, ναι, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ναι.
1: Να
0: ναι.
1: Μην εργάζεται, να μην αναλαμβάνει επίσης μεγάλες ευθύνες και πολλά από αυτά δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα προστασία και τα δικαιώματα είναι κατακτήσει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Φυσικά δεν θέλουμε να χάσουμε.
0: Αυτό υποτίθεται σε μια δυτική κοινωνία, έτσι.
1: Α, μπράβο. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι ο δικό
0: κανόνα. Ο κανόνα. Το αυτονόητο.
1: Και το ζήτημα είναι αυτό που συζητάμε, το που πραγματευόμαστε είναι η κοινωνική κατασκευή. Για παράδειγμα, για αιώνες θεωρούσαμε περίπου αυτονόητο ότι οι γυναίκες λόγω της βιολογίας τους ήταν κατώτερες από τους άντρες. Mm-hmm. Και κατάλληλες για ορισμένους κοινωνικούς ρόλους. Σωστά.
0: Ναι.
1: Οι βιολογικές διαφορές υπήρχαν, αλλά η κατωτερότητα όμως δεν βρισκόταν στη βιολογία. Mm-hmm. Ήταν η ιστορία που χτίσαμε πάνω στη βιολογία. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν. Θέλουμε να δείξουμε ότι συμβαίνει και με την ίδια την παιδική ηλικία.
0: Ωραία.
1: Γιατί, για παράδειγμα, από το ταξίδι μου στην, για να το λέμε με παραδείγματα αυτό,
0: ναι.
1: Στην έρημο Καλαχάρη, μπορούσαμε να δούμε παιδιά από την ηλικία των 6 και 7 να αναλαμβάνουν ευθύνες και δραστηριότητες στην κοινότητα που τις αναλάμβαναν, μπορούν να τις κάνουν
0: ναι.
1: Μεγάλοι και τις έκαναν κι άλλες και με τρόπο ο οποίος ήταν και άριστος.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς πολλά από αυτά τα παιδιά ίσως τα χαρακτηρίζαμε στο δυτικό κόσμο ως ΔΕΠΗ, για παράδειγμα, που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Σοβαρά.
1: Άρα δεν θεωρούμε κανονικό.
0: Δεν έχεις κάδικο, δεν έχεις κάδικο.
1: Θα λέγαμε ναι, εμείς στη Δύση ίσως παθολογικοποιούμε σχεδόν την παιδική ηλικία ή την κίνηση την παραπάνω. Που εγώ εκεί η κίνηση, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
0: Καλά, εκεί είναι ο κανόνας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Στο Νεπάλ τι θα κάνεις ακριβώς? Βοήθησέ με λίγο.
1: Λοιπόν, στο Νεπάλ τώρα η παιδική ηλικία που ψάχνουμε, νομίζω ότι είναι μακάρι να πάει καλά, γιατί είναι δύσκολο project. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με τα παιδιά αυτά, προσπαθούμε να τα κάνουμε συνσκηνοθέτες. Δίνουμε από πριν μια κάμερα GoPro που μας δείχνουν αυτά τον κόσμο τους.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το συγκεκριμένο παιδί το οποίο πάμε να κινηματογραφήσουμε και τη ζωή του, δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί,
0: δηλαδή
1: είναι παιδί living godness, δηλαδή είναι θεός, ήταν παιδί θεός, είναι η περίφημη θεά του Κατμαντού, η Τρίσινα, η οποία μπορείτε να το γκουγκλάρετε και στο διαδίκτυο θα δείτε πολλές εικόνες του παιδιού, η οποία από τα 2 στα 12 ζούσε σαν θεός στο Νεπάλ αυτό το παιδί, μέσα σε ναούς, έβγαινε 1-2 φορές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία εμείς κινηματογραφούμε το μετά, δηλαδή πώς αυτό το παιδί όταν έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε ναούς, ξαφνικά συνδιαλέγεται, συναναστρέφεται, κοινωνικοποιείται σαν κανονικό παιδί μέσα, μέσα στην πόλη της, στη γειτονιά της, στο σχολείο της.
0: Τώρα, τώρα τι ηλικία έχει?
1: Τώρα είναι 12 χρονών το
0: Είναι 12.
1: Ναι. Και θα πάμε να πάρουμε συνέντευξη και από τους γονείς της. Επομένως, αν έχετε κάποια ερώτηση, ας τη γράψουν και οι ακροατές.
0: Τρισλασάγκια.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Έτσι, υπήρξε η επίσημη ζωντανή θεά του Κατμαντού.
1: Ακριβώς.
0: Εμφανίστηκε δημόσια σε παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές όπως το φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ που λέει εκεί. Ολοκλήρωσε τα καθήκοντά της και αποσύρθηκε από το ρόλο της θεάς σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα. Περίμενε. Πώς το έχεις προετοιμάσει αυτό?
1: Αυτό θέλει, όπως καταλαβαίνεις, πολλά, να μην πω χρόνια προετοιμασία, θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα logistics που θα μας έφεραν σε επαφή με την οικογένεια, γιατί είναι, νομίζω είναι και συντηρητικό το πλαίσιο εκεί, για να καταφέρεις να μπεις στην οικογένεια, να καταφέρεις να δώσεις το παιδί GoPro να καταγράψει και την καθημερινότητά της. Αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη, νομίζω, αποκλειστικότητα και για εμάς. Δηλαδή, περιμένω κι εγώ με αγωνία να.
0: Γιώργο μου, πας και λίγο στα τυφλά, αν θα σου κάτσουν όλα αυτά που έχεις σχεδιάσει.
1: Η ουσία είναι, πάντοτε ξεκινάω με το μη γνωρίζει, αλλά όχι απορετοίμαστος.
0: Ναι, εντάξει, και προφανώς.
1: Ναι, στην ουσία, επειδή οι συνεννοήσεις έχουν γίνει και με εταιρεία παραγωγής από το Νεπάλ, το τι θα τηρηθεί, τι όχι από όλα αυτά, είναι ζήτημα να το πούμε στην επόμενη εκπομπή, Δημήτρη, για να σου πω τι είδα. Αυτό που μπορώ να σου πω τώρα είναι από προηγούμενα ταξίδια, όπως που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και με τις ίδιες λογικές. Για παιδιά στους κοινικούς τροφοσυλλέκτες που μεγαλώνουν με έναν τελείως.
0: Περίμενε. Εξήγησε μας λίγο, γιατί κάποιος μπορεί να. Ναι, μπορεί να το καταλαβαίνει. Όταν λες κυνηγός τροφοσυλλέκτης, πες μου λίγο την καθημερινότητά τους ή αυτό που είδες εσύ, που έχεις καταγράψει.
1: Είδα, θα το πω για τις μαμάδες τώρα που ακούνε, είδα παιδιά χωρίς tantrums εκεί πέρα, δηλαδή χωρίς κρίσεις, αυτές τις φωνές και όλο αυτό. Είδα παιδιά τα οποία έως τα 5 μεγαλώνουν μαζί με την κοινότητα, δηλαδή είναι μια διευρυμένη οικογένεια. Επομένως, οι γονείς δεν φτύρονται από την ανατροφή ενός παιδιού και όλη η κοινότητα προσέχει τα παιδιά όλων. Επομένως, αυτά τα παιδιά ζουν έως τα 5 σε συνθήκες, νομίζω, ασφάλειας και παίρνουν αυτό τον ασφαλή δεσμό, που λέει η θεωρία δεσμού. Και αυτομάτως, ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια με τους γονείς τους και τους οικείους τους και με άλλα παιδιά, άρα δεν μεγαλώνουν στα παιδιά θεοί δικά μας δυτικού, ότι είσαι το παιδί της οικογένειας και σε θαυμάζω και σου κάνω όλα τα χατήρια και σου καλύπτω όλες τις επιθυμίες πριν τις ζητήσεις. Εκεί τα παιδιά διαμορφώνονται όλα μαζί, με μεγάλες παρέες κοινότητες. Και αυτά τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά που έχουν ανά πάσα στιγμή τους γονείς τους και τα άλλα παιδιά, επομένως. Δεν δημιουργούν αυτές τις ναρκισιστικές τάσεις που παρατηρούμε ίσως σε κάποια παιδικά μας τα παιδάκια. Αυτά τα παιδιά μεθαύριο στα 6 και στα 7 συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις της κοινότητας. Και πραγματικά δεν θέλω να τα εξωτικοποιήσω ούτε να ρομαντικοποιήσω.
0: Δεν τα είδες λίγο γερασμένα για την ηλικία τους?
1: Δεν ήταν γυρασμένα.
0: Όχι, καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Ναι.
0: Επειδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι χάνουν την παιδικότητά τους.
1: Κι όμως παίζουν όλη την ώρα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αυτό που αλλάζει είναι πάνω σε αυτό σε κάθε παιδικό σώμα, κάθε κοινωνία γράφει διαφορετικές ιστορίες. Για παράδειγμα, πόσο αυτόνομο μπορεί να είναι ένα παιδί σε κάθε κοινωνία είναι διαφορετικό.
0: Α, καλά,
1: τι επιτρέπεται να κάνει διαφορετικό. Τι είναι επικίνδυνο είναι διαφορετικό.
0: Ναι,
1: πώς
0: είναι πολύ μεγάλη
1: να μάθει διαφορετικό.
0: Τι νομίζεις ότι σου επιτρέπεται να κάνεις επίσης.
1: Ακριβώς. Πότε το όριμο είναι διαφορετικό. Πόσο πρέπει να προστατεύεται είναι διαφορετικό. Άρα αυτό που ανακαλύπτεις και αυτό έχει σημασία να πούμε, ότι δεν υπάρχει μία παιδική ηλικία, αλλά ας πούμε παιδικότητες. Και σε αυτές τις παιδικότητες μας ανοίγουν το μυαλό. Αυτό θέλω να δείξω, χωρίς να έχω προαποφασίσει τι θέλω να δείξω. Θέλω να δείξω ότι να ανοίξω μια βεντάλια και να δείξω διάφορες παιδικότητες σε αυτό το ντοκιμαντέρ, για να καταλάβουμε ότι είναι λίγο πέρα από το κομμάτι το πραγματικό, ότι είναι λίγο και το κομμάτι κοινωνική κατασκευή το οποίο υπησέρχεται.
0: Ωραία.
1: Για παράδειγμα, να σου πω εγώ την κοινωνική κατασκευή. Πες ότι εσύ τώρα, για να το δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, γιατί νομίζω ότι κάνουμε διάλεξη εδώ πέρα. Για παράδειγμα, λες εσύ, βγάζω εγώ μια ιστορία και πείθω τον κόσμο ότι ο Δημήτρης είναι η φωνή του Θεού στη γη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Επομένως, πες ότι το πιστεύουν 100.000 αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και βγαίνεις εσύ και λες ότι ξέρεις την επόμενη Παρασκευή το σουβλάκι στη Λιβαδιά θα σου δώσει 10 χρόνια ζωή. Αυτομάτω δεν είστε κόκκινοι στη Λιβαδιά.
0: Γιατί μου το χρεώνει τώρα αυτό, Γιώργο.
1: Για να διατηρήσουμε
0: και τι ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά είναι φανταστικό. Αλλά οι υλικέ συνθήκε που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν εφόσον έχουμε πείσει κόσμο είναι να δημιουργηθεί κίνηση στον δρόμο προ Λιβαδιά. Εγώ μπορεί να στήσω και μια επιχείρηση εκεί πέρα λίγο πιο νωρί για να φέρνω νεράκι, αλλά θα βγάλω κάποια χρήματα. Κάποιοι που μπορεί να πέσουν σε μπουτιλιάρισμα να χάσουν τη δουλειά του επειδή θα έχουν αργήσει και θα του απολύσει το αφεντικό του. Επομένω, μπορεί να ξεκινάει κάτι σαν κοινωνική κατασκευή, αλλά υπάρχουν υλικέ συνέπειε τη κάθε κατασκευή. Για παράδειγμα, ο Άριε μελετούσε την παιδική ηλικία στο Μεσαίωνα και να καταλήξει ένα ανθρωπολόγο ιστορικό ότι δεν υπάρχει παιδική ηλικία. Δεν υπήρχε στο Μεσαίωνα παιδική ηλικία όπω γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένω, λοιπόν, γι' αυτό τα συζητάμε και όλα αυτά και
0: τέλεια.
1: Γι' αυτό τα ερευνούμε όλα.
0: Πρόσεξε. Θα σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Τι ώρα φεύγει αύριο?
1: Βραδάκι.
0: Πώς θα πας εκεί, δηλαδή τη διαδρομή, να μου πεις?
1: Τώρα είναι στο Κατμαντού το γύρισμα.
0: Ναι, θα πας αεροπορικός πού?
1: Μέσω Ντουμπάι,
0: μια χαρά.
1: Ελπίζω να είναι καθαρός ο ενέργειος.
0: Περίμενε, θα κάνετε καμιά παράκαμψη. Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα πετάξετε λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλό ταξίδι. Στείλε μου μήνυμα μόλις με το καλό γυρίσεις. Και να πάνε όλα όπως τα έχεις σκεφτεί, γιατί είναι και κόπος, αλλά είναι και ευτυχία αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια,
0: λοιπόν,
1: και καλό βράδυ.
0: Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε άμεσα. Να σου κάνω όλα καλά. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Μπείτε στην μηχανή αναζήτηση και βάλτε σχολείο αταξία με λατινικούς χαρακτήρες για να δείτε τι έχουν κάνει εκεί. Μας τα εξήγησε. Αύριο θα σας διαβάσω πώς έγραψαν τα παιδιά μια έκθεση. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Να πω την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα. Ο οποίος μου λέει το εξής: καλό βράδυ σε όλους σας. Απλά εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασε. Έτσι, για την αναφορά στην μαγική ταινία Βαλκανίζατερ. Και φυσικά η παλαιά αληθινή εικόνα της μαγικής Ελλάδας, η ταινία του Το Ρεπό του Βαφέα το 1982. Καλή εκπομπή. Πόσο σε ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Και μου στείλε και ο Αθανάσιος μια φωτογραφία. Τα είπες όλα, μου λέει, με τον Βαλκανίζατερ και μια φωτογραφία εξαιρετική από τη δεκαετία του 80. Και είναι διάφοροι τώρα εκεί. Δεν μπορώ να την πατήσω γιατί φοβάμαι να πατήσω. Είναι και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος. Ο τελευταίος ψηλός αριστερά από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Κουτσούμπας. Α, είναι όλοι. Α, είναι όλοι. Τώρα το πιάσα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με λαμέ. Είναι fake, έτσι. Και καλά γλεντάνε όλοι μαζί τη δεκαετία του 80. Είναι AI, αλλά είναι έξυπνο AI. Καλό είναι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο ο οποίος μου λέει το εξής, ο Γιώργος. Είναι, λέει, μια εκπομπή της Κωνσταντίνας πέρυσι που είχε, νομίζω, καλεσμένο τον κύριο Δρυμιώτη, τον ιδρυτή της Δέλτα που συγχωνεύτηκε με τη Σίγκουλα. Βρείτε, λέει, και βάλτε να ακούσετε πώς καμαρώνει ότι έπεισαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους χαρίσει το παιχνίδι της μετάδοση αποτελεσμάτων εκλογών. Fast forward. Συγγνώμη, στο σήμερα, να έρθουμε στο σήμερα δηλαδή, και στην παγκόσμια πρωτοτυπία του My Data και του παρόχου και τα εξασφαλισμένα έσοδα που αυτό συνεπάγεται για το συγκεκριμένο καρτέλ. Οι εταιρείες πληροφορικής και τα μην αγχώνεσαι κοστίζουν ακόμη, απλά βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν το κόστος στον ελεύθερο επαγγελματία. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου σε έναν άλλο Γιώργο. Μου λέει καλησπέρα από το γυμναστήριο, η πιο ωραία παρέα. Ακόμα και εκεί, στο διάδρομο δηλαδή, υποψιάζομαι, έτσι. Χρωστάς μια απάντηση από την Παρασκευή. Φέτος επισκέφτηκες και στην Κάρπαθο, υπέροχο νησί, φαγητό άχαστο και παραλίες πάρα πολύ καλές. Τώρα, αν θέλεις, στείλε έναν αριθμό κινητού να μας πεις την εμπειρία σου από την Κάρπαθο. Όντως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Εγώ το έχω χαρεί, έχω να πάω χρόνια, αλλά ξαναπήγαινα άνετα. Ο κύριος Γιώργος μου λέει το εξής. Σίγουρα θετικό το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησαν να αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Τα είπαμε τα θετικά. Το δύσκολο είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας να εξηγήσει και να πείσει στον απλό πολίτη ότι αυτό είναι σημαντικό. Τώρα που το σκέφτομαι, σε αυτόν εδώ το σταθμό άκουσα για πρώτη φορά το ποσοστό της κοινωνίας που δεν είναι αυτό που λέμε ψεκασμένη, δεν είναι 40%. Άντε, βγάλε άκρη δηλαδή, τι να πεις. Ο Θεός να φυλάει από τους αναβαθμισμένους. Εμάς τους αναβαθμισμένους, συγγνώμη. Έτσι. Α, θεωρείς τον εαυτό σου αναβαθμισμένο. Στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το τι είναι θέμα προσυζήτηση. Αν το ζούμε αληθινά, είναι η ψηφιακή ζωή να βγαίνουμε στο ραδιοφωνικό αέρα αποστολή μηνυμάτων. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ωραίο το μήνυμά σου. Αν θες να το συζητήσουμε. Κοίταξε, τα μηνύματα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Έτσι. Δεν είναι. Επίσης, δεν κατάλαβα όμως την ουσία τώρα. Θεωρείς ότι ο ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας σου ακυρώνει κάτι άλλο? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω το μήνυμά σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πέρασε, παιδιά, η πρώτη ώρα. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, λέω. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Δύσκολα καθόλου. Λοιπόν, σε λιγάκι σας έχω και μια έκπληξη. Μετά τις 10.30. Μια ωραία έκπληξη. Μετά όμως θέλω να σταθούμε λίγο και στο Δήμο της Αθήνας. Και υπάρχει λόγος, αφορμή κάτι που έγραψε ο Στάθης Καλύβας, τον ξέρετε, τον διαβάζετε, τον έχετε ακούσει και εδώ σε εκπομπές του Sky. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οπότε έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για το Δήμο και για τα πεζοδρόμια και για την... το λέει πάρα πολύ ωραία, είναι ο Δήμαρχος της Μάκας. Αναφέρεται στο Δήμαρχο της Αθήνας. Θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Λέει και τα καλά βέβαια, έτσι, αλλά λέει και αρκετά αρνητικά. Οπότε, εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε κι αυτά.

να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα υποδεχτούμε έτσι με Elvis Presley την... Η Άσπα Παναγωπούλου είναι. Η Άσπα έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 11.

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις που είχε στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Βίντια, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η

0: χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστό εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσου να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Παύρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα υπογράψουν η Δανία, η Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία, οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα 4 μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στη Χιρόνα κοντά στη Βαρκελόνη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατσόγλου.

0: σαντέ, υπέροχη έτσι. Και μου εξηγεί εδώ ο άνθρωπος που ξέρει από μουσική πως το είπες, είναι όλο ένας τόνος και πάει, τον τίνει με τη φωνή, έτσι. Υπέροχη, υπέροχη. Ο Παπακαλούσης είναι ο γνώστης της μουσικής. Και ήθελα πριν πάω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, εννοείται. Ζούμε αληθινά όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11. Ο Τάσος Γιαννίτσης δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του και διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Βέβαια, απ' την άλλη, ούτε χαϊδεύει και αυτιά. Ήταν σε μια συζήτηση, ένα πάνελ για τη διαφθορά. Ήταν μια συζήτηση στο Action 24. Και εκεί λοιπόν υπενθύμησε πως ο Άγγης Τσοχαντζόπουλος καλώς μπήκε στη φυλακή, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει με νόημα ότι κακώς δεν μπήκαν πάρα πολλοί άλλοι. Και βάζοντας στη ζυγαριά, νομίζω Γιαννακίδης το έγραφε, το οικονομικό αποτύπωμα των παλαιών σκανδάλων διαφθοράς, δηλαδή πώς ήταν, παιδί μου, τα σκάνδαλα παλιά, εναντί κάποιων σύγχρονων υποθέσεων όπως αυτή του ο ΠΚΠ. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Γιαννίτσης? Πως η αναλογία φτάνει στο εξωφρενικό 1 προς 200. Ή να την κάνεις την πίσνα ή να την κάνεις. Ή να είσαι επαγγελματίας, ξέρω εγώ, στο είδος, ή να μην είσαι. Τι, ο ερασιτέχνης τώρα συζητάμε. Παρέπεμψε μάλιστα στους διεθνείς δείκτες διαφθοράς, διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι η καμπύλη της διαφθοράς στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε ανησυχητικά επίπεδα, αφήνοντας τη χώρα πίσω, εννοείται, σε σχέση με τους συνήθεις υπόπτους του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όχι, εμείς μπορούμε. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίτσης θέλει λίγο να το σκεφτούμε, ότι πώς ήταν παλιά τα σκάνδαλα, γιατί είπε για τον Τσοχαντζόπουλο ότι καλά μπήκε, έκανε και μπήκε στη φυλακή, βέβαια θα έπρεπε να έχουν μπει πολλοί ακόμη, είπε. Αν η διαβάθμιση ενός παλιού σκανδάλου σε σύγκριση με ένα σύγχρονο μπορεί να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, είπε ότι είναι 1 προς 200. 1 προς 200. Εγώ ξαναρωτάω πάντως, σύμφωνα με την είδηση που σας λέμε, ότι στο ιατρείο και στην Καρνεάδου έγιναν 7 έλεγχοι από το 2013. Και επειδή άκουγα και τον υπουργό που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε και ατομική ευθύνη. Έβγαλε και αυτά τα app, έτσι, καθάρισε. Καλά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για τα app, θα την κάνουμε κάποια στιγμή, τις εφαρμογές που βγήκανε. Αλλά απ' την άλλη σου λέει, υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπεις όλο αυτό το εικονοστάσι και να λες όλα είναι εντάξει, λειτουργούν εδώ. Τις φωτογραφίες έχετε δει. Δηλαδή, συγγνώμη, οι 7 που μπήκαν έλεγχοι και έχει ατομική ευθύνη ο και καλά ασθενής, δεν το είδαν αυτό το πράγμα? Ξαναρωτάω. Έγιναν, λέει, 7 έλεγχοι από το 2013 και μετά. Τι σόι έλεγχος ήταν αυτός ο καθένας ξεχωριστά, που ο πολίτης έχει την ατομική ευθύνη να καταλάβει σε τι χώρο μπαίνει, αλλά οι έλεγχοι ήταν έλεγχοι? Για πείτε μου, τι δεν έχω καταλάβει καλά? Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, και πάμε. Τρόποι επικοινωνίας. Το εξαιρετικό Viber. 6981231003 6981231003 www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και γράφει λοιπόν ο αγαπητός Στάθης Καλύβας, εξαιρετικός επιστήμονας, δήμαρχος Μάκας. Η Μάκα είναι η Μάκα, ξέρετε, δεν είναι, δεν λείπει κάποια συλλαβή. Λέει λοιπόν ότι η καθαριότητα δεν είναι το μόνο πρόβλημα της Αθήνας ή δεν είναι μόνο στην Αθήνα, έτσι. Έχει όμως ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Παρατηρώντας, λέει, το κέντρο της πόλης εδώ και μια 20 ετία, θεωρώ την διαπίστωση αυτή προφανή. Τόση βρωμιά σε μόνιμη βάση δεν θυμάμαι ούτε μέσα στα χειρότερα χρόνια της κρίσης. Ούτε τα πεζοδρόμια να ζέχνουν από συσσωρευμένα εννοείται στρώματα γλίτσας και μάκας, να η μάκα, που κυριολεκτικά κολλάει στα παπούτσια σου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σύνθετο και δεν είναι σφάλμα να το φορτώνουμε αυτομάτως στο Δήμο. Μπορεί η καθαριότητα να είναι ευθύνη του Δήμου. Η βρωμιά όμως συνδέεται με την έκρηξη του τουρισμού στην Αθήνα που έχει οδηγήσει σε μια παράλληλη έκρηξη της εστίασης του κέντρου. Μέχρι εδώ δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Προσθέστε σε αυτά και τα εκατοντάδες ξενοδοχεία και τα χιλιάδες διαμερίσματα βραχυχρόνιας εκμίσθωσης και το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση του όγκου των απορριμμάτων. Υπολογίζεται πως μόνο στο ιστορικό κέντρο παράγονται καθημερινά σκουπίδια που αντιστοιχούν σε έναν μεσαίο ελληνικό δήμο. Καθώς μάλιστα οι σακούλες με τα αποφάγια χιλιάδων γευμάτων σέρνονται ολιμερείς στα πεζοδρόμια για να καταλήξουν στους κάδους, αναπόφευκτα αφήνουν πίσω τους τη χαρακτηριστική μάκα. Ξανά εδώ η μάκα. Και καθώς αυτή γίνεται μόνιμη κατάσταση, αναπαράγεται πολλαπλασιαστικά. Γιατί να πετάξω τη συσκευασία του καφέ μου σε ένα γεμάτο καλάθι απορρίμματα, θα σκεφτεί εύκολα κάποιος, όταν όλα εδώ γύρω μου είναι βρώμικα. Αφήνω και τα κενά λίγο έτσι να τα σκεφτούμε. Ούτε ευθύνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Το αντίθετο. Παρατηρώ, λέει ο Στάθης Καλύβας, ότι οι εργαζόμενοι αγωνίζονται καθημερινά υπηρετώντας την αποστολή τους, εννοείται, με απίστευτη καταπώνηση. Η μετακίνηση των βυθιζόμενων κάδων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Νομίζω έχουμε δει πώς γίνεται. Και μπόλικο φιλότιμο. Πραγματικά αξίζουν αρκετά συγχαρητήρια. Βλέπω επιπλέον πως οι βάρδιες των απορριμματοφόρων έχουν πολλαπλασιαστεί στο κέντρο προς αγανάκτηση των οδηγών, εννοείται και τα ταξί μαζί και όλοι οι υπόλοιποι και τον βαν που αντιπροσωπεύουν μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος. Δίχως αυτή την προσπάθεια λοιπόν τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Όλα αυτά όμως δεν απαλλάσσουν τη Δημοτική Αρχή από τις ευθύνες της. Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να καθαρίζονται τα πεζοδρόμια πιο συχνά ή, να το πούμε διαφορετικά, λιγότερο σπάνια. Δεν θα μπορούσαν να εκπονηθούν στοχευμένα προγράμματα αποκομιδής σκουπιδιών της εστίασης και να επιβάλλονται και ποινές για τις συνεχείς παραβιάσεις. Πολιτικές και πρακτικές υπάρχουν πάρα πολλές, μπόλικες. Εκείνο που απουσιάζει εμφανώς είναι ένας σχεδιασμός και πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά, που βεβαίως απαιτούν χρόνο, όπως και η προσπάθεια και κυρίως, τι άλλο, το ενδιαφέρον. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ευθύνη του Δημάρχου. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τόσο βαριά κατάσταση, δεν χρησιμοποιείς και μάλιστα από την πρώτη στιγμή το αξίωμά σου σαν πολιτικό εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε φθήρεσαι σε κάποιες αρχοντοχωριάτικες επιχειρήσεις διεθνών δημοσίων σχέσεων, όπως για παράδειγμα τα πάνελ στο Παρίσι για τις κοινές μάχες και προκλήσεις για την δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή. Προφανώς βρέθηκε σε κάποιο τέτοιο ο Δήμαρχος. Ή ακόμη περισσότερο κάποια βαρύγδουπα συνέδρια στην Αθήνα με εξόδο του Δήμου, υποθέτω, λέει ο κύριος Καλύβας, για να βρει η δημοκρατία τις ρίζες της και η Ευρώπη τον κοινό προϋπολογισμό της. Ούτε απορρίπτεις και μάλιστα απαξιωτικά τη δημόσια κριτική. Αντιθέτως, συγκεντρώνεσαι στο έργο σου με σοβαρότητα, με σεμνότητα, για να παράγεις το αποτέλεσμα που κάνει τη διαφορά. Εκεί λοιπόν καταλήγει ο Στάθης Καλύβας αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στην Καθημερινή Πάντα. Εκεί λοιπόν οφείλεται και η οικουμενική κατακραυγή κατά του Χαριδούκα στην εξόφθαλμη απουσία φροντίδας και ενδιαφέροντος για την πόλη. Μπορεί να μην μακροημερεύσει ως δήμαρχος, η μάκα όμως εννοείται θα μας συνοδεύει για αρκετό καιρό ακόμη. Όπως και τον ίδιο. Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο. Να πω την καλησπέρα μου στην Αγγελική από το Παλαιό Φάληρο. Α, πλάκωσαν τώρα και άλλοι δημάρχοι Μάκας. Από Παλαιό Φάληρο μου λέει και άλλος έτερος δημάρχος Μάκας. Βυθίζεται η πόλη στη Βρωμιά. Κωνσταντίνος ήταν καλυμμένο με σεμεδάκι, ρε παλικάρι, τι δεν καταλαβαίνεις. Είχαν μερική απώλεια όρασης οι ελεγκτές μάλλον. Α, όχι, εγώ δεν λέω για το μηχάνημα. Δεν λέω για το μηχάνημα, Κωνσταντίνε μου, όχι, δεν λέω για το μηχάνημα. Λέω γενικότερα για την όλη αισθητική. Ας το πω και έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε κάτι τώρα. Επειδή υπήρξε μια συγκλονιστική μαρτυρία από έναν άνθρωπο που τον προσωπικά έχουμε κάνει και τηλεόραση μαζί, τον εκτιμώ, είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Και μάλιστα τώρα έγραψε η Ελένη Τσαλικοπούλου ένα ποίημα για το παιδί της και της το μελοποίησε και το τραγουδάνε τώρα στα social. Είναι πάρα πολύ ωραία συγκινητική στιγμή με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Ο Σπύρος Γραμμένος κακοποιήθηκε στα 13 του και έδωσε ένα συγκλονιστικό, μας έδωσε βίντεο μέσα από μια συνέντευξή του στη Life. Θα ήθελα να τον ακούσουμε όλοι με προσοχή. Ο Σπύρος Γραμμένος λοιπόν μας διηγείται.
1: Ο κακοποιητής αυτό που κάνει τη στιγμή της κακοποίησης, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σε κάνει συνένοχο. Ο δικός μου είπε μαλάκα, επειδή εμένα ήταν και λίγο περίεργη η φάση, γιατί ήταν παθητική κακοποίηση, που δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το πέος μου. Πώς να το πω τώρα πιο... Όταν σηκώθηκα να φύγω, με σκούντιξε και μου είπε «Μαλάκα, αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γάμισαν». Οπότε εγώ στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Και έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα αυτή η φάση, η δικηγόρος, η μία δικηγόρος που μίλαγα τότε που ήταν να μιλήσω, μου είπε ότι τα κακουργήματα του κακοποιητή, και μου είπε ότι μέσα στα 13 κακουργήματα είναι και ο βιασμός. Το πιο βιασμός, αφού δεν... Και εκεί συνειδητοποίησα και εγώ ότι και στο μέτωπο να με είχε χτυπήσει με το πουλί του, ξέρω εγώ, ήταν βιασμός για ένα 13χρονο παιδί. Αλλά αυτό, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο μετά, τον επόμενο καιρό. Και ακόμα έρχεται κόσμος ή μου στέλνει και μου λέει, ξέρεις, μου συνέβη αυτό. Είχα ένα μήνυμα που με σκότωσε, που ξέσπασα. Δηλαδή εγώ από τα μίλησα και έκλαψα εκεί που μίλησα, το κόψαμε βέβαια. Να μην πουλήσουμε το κλάμα μου στο The Press Project. Αλλά δεν είχα ξεσπάσει. Τη μεθεπόμενη μέρα που είχε κυκλοφορήσει το βίντεο, μου έστειλε ένας άνθρωπος ένα μήνυμα στα social media που μου έλεγε ότι «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Έχω καλέσει όλη μου την οικογένεια αύριο στο σπίτι για να τους πω ότι από όταν με θυμάμαι μέχρι την ενηλικίωσή μου, κακοποιητής μου ήταν ο πατέρας μου». Ήταν η στιγμή που έσπασα, πραγματικά. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν κάτι πολύ, πολύ πέρα από αυτό που μίλησα εγώ. Και συνήθως σε αυτά τα πράγματα σε πονάει πιο πολύ ο πόνος του άλλου. Ακούς πιο πολύ τον πόνο του άλλου. Το παθαίνουμε σαν άνθρωποι αυτοί γενικά, όταν χτυπάς εσύ και ένας φίλος, ένας άνθρωπος, θα πας να κοιτάξεις αυτόν. Οπότε ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να το μοιραστώ, είχα την ανάγκη να το κάνω. Είχα καιρό που έλεγα ότι θέλω να μιλήσω και το συζητούσα με την ψυχοθεραπευτριά μου. Βγήκε και εκεί που εγώ το συζητούσα και προετοιμαζόμουν, το θέμα ήταν, που είναι φοβερό αυτό η συνενοχή, ότι ο φόβος μου για το να μιλήσω ήταν ότι θα κάνω κακό στον περίγυρό μου, που ο περίγυρός μου είχε ανθρώπους από το περιβάλλον και του κακοποιητή, γιατί ήταν οικογενειακός φίλος. Και πέρασε πολύς καιρός για να καταλάβω ότι, ξέρεις, δεν φταίω εγώ που εσύ καταστρέφεις αυτή τη στιγμή τα πάντα της σχέσης σου. Εσύ το έκανες αυτό και δεν μπορώ να το κουβαλήσω άλλο. Ο κακοποιητής, αυτό που έλεγα πριν, τη στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα μέσα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή, και τη στιγμή που θα μιλήσεις είναι σαν να ξερνάς αυτή τη μαύρη μπάλα στα μούτρα του.
0: Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ήταν μια συγκλονιστική, ήταν μεγάλη μαρτυρία, ένα απόσπασμα είναι. Βέβαια, εντάξει, ακούστηκαν τώρα και κάποιες κουβέντες, μην μου πείτε τώρα, εντάξει, ζούμε αληθινά, τα λέμε όλα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι το ζήτημα της συνενοχής στο οποίο αναφέρθηκε μέσα από αυτή την κατάθεση ψυχής ο Σπύρος Γραμμένος. Ότι στα 13 του συνέβη ότι συνέβη με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον. Και προσέξτε, δεν νομίζω ότι αυτά τα πρόσωπα μένουν μόνο εκεί ή μόνο σε μία περίπτωση. Το έχουν πει πάρα πολύ ειδικοί. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια ο Σπύρος, ο κάθε Σπύρος, η κάθε Μαρία, δεν ξέρω τι, έχουν αυτή την αίσθηση της συνενοχής. Του το είπε όταν έγινε η πράξη αυτή στα 13, ότι πρόσεξε, αυτό είναι το μυστικό μας. Και για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, αυτό ήταν το μυστικό. Αλλά ακούσατε τι είπε όταν ένα άλλο παιδί άκουσε τη μαρτυρία του Σπύρου Γραμμένου, ότι σε ευχαριστώ, και ήταν κάτι που συγκίνησε το Σπύρο Γραμμένο, γιατί αύριο θα τους φωνάξω όλους στο τραπέζι το Κυριακάτικο και θα πω ότι τόσα χρόνια με κακοποιούσε ο πατέρας μου. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Και λίγο τώρα Σπύρος Γραμμένος, αθλητικός τύπος κατά τα άλλα,

Εδώ ταιριάζει το για πάντα χοντρή. Εντάξει. Λοιπόν, το λέμε και για τον εαυτό μας αυτό. Κυρίως για τον εαυτό μας. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μου λέει, έχοντας ζήσει με τέτοιες μαρτυρίες στο περιβάλλον μου, απλά μένω σιωπηλός. Και κάνω το σταυρό μου, θα αγγίξει πολύ κόσμο. Ευχαριστώ για ό,τι ακούστηκε. Να είσαι καλά. Μου λέει ο Σωτήρης από τα Μελίσια, καλησπέρα. Μεγάλο πρόβλημα οι βυθιζόμενοι κάδοι. Μέχρι να ασφαλιστούν, να αναδυθούν, να ξεκλειδώσουν, να πάνε στο σκουπιδιάρικο και μετά όλο αυτό να γίνει και αντίστροφα. Η ουρά έχει φτάσει στην Κηφισίας ή στην Κηφισιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εντάξει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων 10.30 με την Αθηνά Μαράκη. Glorieuse passe, j'en ai plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργοπετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΕΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα μυτικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονομένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: βαριά η ψυχή να μου το πει που θα σταθώ.
1: Να μου το πει.

0: δεν το κόβεις με τίποτα. Ένα τραγούδι που πρέπει να σας πω ότι μου έχει κάνει παρέα. Μπορεί να τα ακούω λούπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, συνέχεια, σε πολύ ωραίες διαδρομές. Φοβερό τραγούδι και βέβαια φοβερή αυτή η προσέγγιση με την Ιρωσαία και τον ίδιο τον Σταύρο Εξαρχάκο. Μάλιστα, έβλεπα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί τους παρακολουθώ το βράδυ της γιορτής του σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, ένα ωραίο ταβερνάκι, μια παρέα και τραγούδι και χαρά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τα ερωτικά λοιπόν τραγούδια του Σταύρου Εξαρχάκου συναντούν την Ιρωσαία και τον Μπάμπη Στόκα. Ωραίο πάντρεμα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ιρωσαία να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ωραία βραδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, αγαπημένα μου, τι κάνεις?
0: Ιρώ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη διάθεση να τα πούμε και για ό,τι μας χαρίζεις γενικότερα. Έτσι.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Τι καλό έχει αυτή η βραδιά, γιατί νομίζω ότι έχει προηγηθεί και sold out συναυλία, έτσι δεν είναι?
1: Έχει προηγηθεί η sold out συναυλία της 5ης Σεπτεμβρίου, αλλά έχουν προηγηθεί και τρία τραγούδια που εντάσσονται στον δίσκο μας που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι και το «Δεν έχει αρχή», αλλά όχι στην εκδοχή που έβαλε στη διασκευή του Νεοκλίνου Φοιτίδη, αλλά στην εκδοχή του Papercut, που αξίζει να το ακούσει και αυτό αφού σου αρέσει τόσο πολύ αυτή η διασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και το ντουέτο μαζί με τον Μπάμπη Στόκα, το «Ταξίδι για το Σάντα Φε», σε μουσική Σταύρου Εξαρχάκου και Σταύρου Εξαρχάκου μικρού, του γιού μας.
0: Αλήθεια?
1: Και στίχους Ρόζας Θεοτόκη, ναι. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τον
0: Μπάμπη.
1: Απρόσμενο ντουέτο. Ναι. Και θα το παίξουμε και στο Λυκαβητό. Όπως επίσης και το «Ένα πρωινό» σε μια εκδοχή του Μπομπ Κατσιόν, εντελώς ροκ, αν έχει τύχει να το ακούσει.
0: Το έχω ακούσει στο τρέιλερ του Σύριαλ.
1: Για μια σειρά.
0: Μπράβο. Και να σου πω την αλήθεια, έψαξα να το βρω.
1: Τώρα μπορεί να το βρει, γιατί εδώ και καμιά εβδομάδα το έχουμε.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, είναι άλλο τραγούδι, έτσι?
1: Ναι, είναι άλλο τραγούδι.
0: Α, τι ωραία. Δηλαδή, μπορώ αύριο να προσπαθήσω να το βάλω, λες, ή όχι?
1: Και τα τρία. Και το «Δεν έχει αρχή», αλλά Papercut, και το «Ένα πρωινό».
0: Τέλεια.
1: Και το «Ταξίδι για το Σάντα Φε».
0: Ωραία, τέλεια. Θα τα βρω όλα και θα παίξουν άμεσα. Πώς είσαι? Πώς είσαι γενικά?
1: Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Το είδα στο βίντεο το βράδυ της γιορτής του Σταύρου Εξαρχάκου.
1: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Ήσουν απίστευτη. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά,
1: λέω,
0: γιατί να μην είμαι εκεί.
1: Αυτός που τις δημοσίευσε, κακώς τις δημοσίευσε, διότι αυτές είναι προσωπικές στιγμές.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε, αλλά αυτές είναι προσωπικές στιγμές.
0: Εντάξει.
1: Και κάτι θα έκανε αυτός που τις έβγαλε. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, πες μου πώς είσαι τώρα, σε αυτή την περίοδο.
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη, περιμένω τη συναυλία μας.
0: Ναι.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου. Περιμένω με μεγάλη χαρά να βγει και ο δίσκος με καινούρια τραγούδια και με παλιά τραγούδια με διαφορετική ενορχήστρωση, με τραγούδια του Σταύρου Εξαρχάκου. Γενικώς είμαι τιμόγενη, που θα λέγαμε.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Το πάντρεμα με τον Μπάμπη Στόκα πώς προκύπτει? Γιατί είναι μια πολύ ωραία ιδέα για μένα.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σταύρος Εξαρχάκος ψάχνει πολλές φορές φωνές. Και του Μπάμπη του άρεσε πολύ η φωνή του Μπάμπη, γιατί έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη χρειά, αλλά και μια ευελιξία στο να τραγουδάει από λαϊκά μέχρι ροκ κομμάτια. Και έχει ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο στυλ και μια δική του ιστορία που κουβαλάει αυτή η φωνή. Γνωρίστηκαν ως ψάρια και οι δύο και νομίζω ότι συμπαθήθηκαν πολύ. Και προέκυψε αυτό το ντουέτο και θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψουν και άλλα πράγματα με τον γιο τους, θα δείξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ ιδιαίτερη έτσι συνεργασία, νομίζω.
0: Δεν μου λες, ας δανειστώ λίγο τον τίτλο, τι είναι για σένα το «Ταξίδι στο φως»? Πρώτα απ' όλα, τι είναι φως για σένα?
1: Φως για μένα είναι η ίδια η ζωή. Είναι η αγάπη, είναι όλα τα ευχάριστα της ζωής. Είναι η μουσική, βασικά. Θα βρω ξαχάκος εμπνεύσει. Εμπνεύστηκε αυτό το τίτλο από τη μουσική, γιατί αν μπορούσε κάποιος να το επεκτείνει είναι ταξίδι στο φως στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αν μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, γιατί ναι. Αυτές οι συναυλίες που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο του 24 στο Σούνιο, πρέπει να τη δεις αυτή τη συναυλία. Mm-hmm. Υπάρχει στο YouTube, αν δεν την έχει δει, είναι ιστορική συναυλία.
0: Ναι, ξέρω λοιπόν, απόλυτα τη λες.
1: Ξεκίνησαν κάποιες συναυλίες σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους, εξού και το φως, που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη ενέργεια και ιδιαίτερο φως αυτοί οι χώροι. Γι' αυτό και το ταξίδι στο φως. Και πάντα με ρεπερτόριο Ξαρχάκου. Mm-hmm. Με κατάληξη πέρυσι στο Ηρώδιο, σε δύο sold out συναυλίες. Και φέτος θέλησε να επαναλάβει αυτές τις συναυλίες. Και αφού το Ηρώδιο είναι κλειστό πλέον, τις κάνουμε στον υπέροχο χώρο
0: του
1: μπαλκονιού του Λυκαβητού.
0: Στο Λυκαβητό.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ουσιαστικά φέτος αυτή η διαδρομή, αυτή η συναυλία. Και το φως είναι, ναι, είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm.
0: Είπες η τελευταία δουλειά θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πρώτα ο Θεός, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ναι. Ας βάλουμε ανωτελεία. 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Η Ρωσαΐα και ο Μπαμπιστόκας και όλα τα υπόλοιπα που μας έχεις περιγράψει. Να είσαι πάντα γεννητή.
1: Και ο Μπομπ Κατσιόνης,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Η Χόδραση. Και 10 υπέροχη μουσική. Η Χόδραση του Νίκου Τουλιάτου.
0: Του Τουλιάτου, έτσι. Του
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, περιμένω.
0: Εγώ θα τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε κάτι από αυτά που μας είπες. Τρία μας είπες, έτσι.
1: Ναι, ταξίδι για το Σάντα Φε,
0: ναι.
1: Ένα πρωινό και δεν έχει αρχή.
0: Και το δεν έχει αρχή. Μάλιστα, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρώμου, να είσαι γερή δυνατή.
1: Εγώ, Δημήτρη μου αγαπημένη, και εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Το τέλεια.
0: Τις επόμενες μέρες θα τα ακούσουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το ένα πρωινό σε ροκ εκδοχή. Εγώ το έχω ακούσει στο τρέιλερ ενός σίριαλ που θα παίξει. Αλλά είναι ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι. Οπότε θα το δούμε. Εδώ ας κλείσουμε με η Ρωσαΐα μετά την συνέντευξη σε κάτι άλλο.

Να πω στο Γιάννη την καλησπέρα μου. Σου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές και ωραία. Τέλεια. Να τα ακούσουμε και το κάποια στιγμή το όλα τέλεια της Μποφίλιου. Και το έχεις βάλει στο repeat με λίγο μουζουράκι από τότε. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό, βοήθησε με λίγο. Επίσης, τώρα εδώ θα τσακωθούμε. Γιατί μου λέει, ωραία ήταν και τα τετράωρα και τα εξάωρα καλοκαιρινά μας. Μας γέμιζαν περισσότερο. Τι, θες τίποτα άλλο? Να έρθω και σπίτι να ρίξω και ένα σφουγγάρισμα. Δηλαδή. Και αν όχι στο σπίτι εδώ, άκου λέει ωραία τα τετράωρα και τα εξάωρα. Τι λες ρε φίλε? Εμένα δεν με υπολογίζει κανείς, έτσι. Εσείς τα αυτιά σας μόνο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Κρήτη. Είναι λίγο μεγάλο. Γρηγόρη μου, τώρα θα το πω σιγά σιγά, δεν το έχω διαβάσει. Ελπίζω να διαβάζετε. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στο Ηράκλειο της Κρήτης και στον Γρηγόρη. Προφανώς μου λέει, όλοι μας ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Όταν μπαίνουμε σε έναν οποιονδήποτε χώρο για να λάβουμε μια υπηρεσία ή να αγοράσουμε ένα προϊόν, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Το ίδιο ισχύει και στην οδική κυκλοφορία. Έχουμε την ευθύνη να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει όμως και η τροχέα, υπάρχουν και οι έλεγχοι, οι κάμερες, τα πρόστιμα. Έχουμε την ευθύνη όταν βγαίνουμε έξω να μην καταναλώνουμε αλκοόλ και στη συνέχεια να μην οδηγούμε προφανώς. Υπάρχουν όμως και τα αλκοτέστ και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Έχουμε την ευθύνη όταν οδηγούμε μηχανάκι να φοράμε το κράνος. Και πάλι όμως υπάρχει έλεγχος και επιβολή του νόμου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτές οι αυτονόητες αρχές, ευθύνη του πολίτη αλλά και ουσιαστικός έλεγχος από την πολιτεία, να ισχύουν και σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα όπως η περίθαλψη, η ιατρική και γενικότερα η υγεία? Καλά, εδώ αγαπητέ μου Γρηγόρη, δεν μιλάμε καν ούτε για περίθαλψη, ούτε για υγεία, ούτε και εγώ, για τσαρλατάνους μιλάμε. Το ότι υπήρχαν τσαρλατάνοι, προφανώς και κάποιοι φταίνε. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που λένε μόνο ατομική ευθύνη. Οι ράμπο της υγείας κακώς και διαλύθηκαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζει το μήνυμά του ο κύριος Γρηγόρης. Εκεί λέει δεν αρκεί να λέμε ότι ο πολίτης έχει ευθύνη να προσέχει. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειάζονται έλεγχοι, διαφάνεια και μηχανισμοί που να λειτουργούν στην πράξη. Και δυστυχώς βλέπουμε διαχρονικά το ίδιο πολιτικό παιχνίδι. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για πράγματα που αν βρισκόταν εκείνη στην κυβέρνηση, πιθανότατα θα καλούνταν να διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο, ενώ η σημερινή κυβέρνηση θα ασκούσε την αντίστοιχη αντιπολιτευτική κριτική. Γι' αυτό τελικά η ευθύνη επιστρέφει σε εμάς τους πολίτες. Στην κάλπη έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε πρόσωπα, πολιτικές, έργο και αποτελέσματα και να ελέγχουμε την μεγαλύτερη κρίση και λιγότερο την κομματική συνήθεια. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο δικαίωμα ψήφου, είναι και ευθύνη για την επιλογή που κάνουμε, Γρηγόρης. Τι ωραίο μήνυμα. Γρηγόρη μου, βοήθησε με και πες μου, αν θέλεις, με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια, για την ουσία του μηνύματος, για την οποία ειλικρινά όμως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου με τι ασχολείσαι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Τώρα βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από τις σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις που ανέδειξαν οι περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή σε κρατήδια της Γερμανίας με το CDU του καγκελερού Friedrich Merz να καταγράφει βαριές απώλειες και την ακροδεξιά του AfD να ενισχύει σημαντικά τη θέση της στο ένα κρατήδιο τουλάχιστον. Τα αποτελέσματα αυξάνουν την πίεση προς τον Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο χαμηλή δημοτικότητα και εντυνόμενες εννοείται ανησυχίες για την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Βλέπετε τι γίνεται σε τεράστιες βιομηχανίες, βλέπετε τι γίνεται με το κόστος παραγωγής εκεί. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφή, αλλά έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού του προγράμματος. Το CDU στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα σε εκλογές κρατηδίου από το 1949. Φανταστείτε τώρα. Ενώ η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό της σε σχέση με τις εκλογές του 2021 και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, κατέγραψε σημαντικά κέρδη και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η AfD εκεί έχει τερματίσει στην τρίτη θέση. Τώρα, το θέμα εκεί είναι η οικονομία.
η οικονομική αβεβαιότητα αποτέλεσε βασικό παράγοντα των εκλογών, η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει παρατεταμένη στασιμότητα, ενώ η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι υψηλές τιμές εννοείται ενέργειας και οι νέες περικοπές θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ενισχύουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Είδατε τι έγινε στην Volkswagen. Χιλιάδες θέσεις εργασίας και με υπόσχεση εντός εισαγωγικών ότι θα φύγουν και καμιά πενταριά ακόμη χιλιάδες. Κλείνουν εργοστάσια, γίνεται πανικός. Βέβαια εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος της Γερμανίας και προσέξτε, αύριο θα σας παρουσιάσουμε και ένα θέμα για το τι κάνει η Κίνα. Βλέπετε τι γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι. Θα μας έχει συγκεντρώσει ένας εξαιρετικός συνάδελφος στοιχεία για το τι γίνεται και στην Ελλάδα με τα κινέζικα αυτοκίνητα. Οπότε, εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, έχει να κάνει και με την εισβολή της Κίνας, ας πούμε για παράδειγμα, στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο Βερολίνο η αριστερά επικεντρώθηκε κυρίως στην εκστρατεία για την στεγαστική κρίση, γιατί και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, προβάλλοντας προτάσεις για περισσότερες οικονομικά προσιτές κατοικίες και περιορισμό των υψηλών ενοικίων. Αντιθέτως, η AfD αξιοποίησε την ενεργειακή κρίση, τη ζήτησε την επαναλειτουργία, εδώ έρχονται και οι ρωσόφιλοι, του Nord Stream, και την επαναφορά των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως μέσο περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, εκεί λέει στο Μέρτς, πήγαινε στον Πούτιν και δώσ' το ό,τι θέλει. Γη και είδωρ. Αρκεί να ξαναέχουμε φθηνό αέριο από την Ρωσία. Αυτό λένε. Έτσι λοιπόν η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα και οι δυσκολίες στη διακίνηση κάποιων πετρελαϊκών προϊόντων επαναφέρουν λοιπόν στην ευρωπαϊκή συζήτηση ακόμη και σενάρια περιορισμού στην κατανάλωση, ξέρετε. Ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που θα σκεφτούν και το δελτίο. Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλα δεδομένα έχει εδώ. Εμείς εξάγουμε κιόλας μέσα από τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι οι αυξήσεις προφανώς δεν περιορίζονται μόνο στις αλληλίες. Έχει να κάνει και με τη βιομηχανία, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την παρατεταμένη ακρίβεια που μπορεί να περιορίσει ακόμα και τις οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή το ένα τώρα είναι κρίκι αλυσίδας. Εδώ ας πούμε κάπου διάβαζα ότι το αν πέσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγω του κόστους των καυσίμων θα επηρεαστούν και τα έσοδα από τα διόδια. Αμέ! Και βεβαίως την ίδια ώρα εννοείται ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος εντείνει την πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα το γερμανικό παραγωγικό μοντέλο. Αυτά τα ολίγα για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Περιμένω τα ελληνικά τραγούδια που βάζετε είναι μια όση πολιτισμού. Ειρήνης αναπόλυσης και ελπίδας. Το ειρήνης, μισό λεπτάκι Γιώργο μου, προσδιορίσε το λίγο γιατί δεν το καταλαβαίνω. Το όση πολιτισμού το δέχομαι. Το αναπόλυση ελπίδας επίσης. Το ειρήνης. Και μου ήρθε για ένα μήνυμα αφού μου λέει, αν θέλουν οι Γερμανοί τους δανείζουμε με χαμηλό επιτόκιο. Γιατί τους αγαπάμε. Καλό, μου έχετε κέφια. Περιμένω από το φίλο τον Γρηγόρη από το Ηράκλειο να μου πει τι δουλειά κάνει. Έτσι από περιέργεια. Άλλον έστειλε το μήνυμα και σταμάτησε να ακούει γιατί άρχισα να το διαβάσω. Δεν θέλω τέτοια. Και να σας πω και κάτι ακόμη που έτσι μου έκανε εντύπωση. Αλλιεύω εκεί διάφορα. Υπάρχει ένας φοβερός συνάδελφος, 25 ετών είναι αυτό το παιδί, κάνει θαύματα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Και έγραφε λοιπόν στα νέα του Σαββατοκυριακό, προσέξτε, υπάρχει μια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας το οποίο αρνήθηκε την έκδοση στην Ελλάδα Ιρλανδού υπηκόου υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών. Να το ξαναπώ, το καταλάβατε? Παπακαλούς, το κατάλαβες τι έγινε? Βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο στην Ιρλανδία, έχει έναν που είναι ύποπτος για αδίκημα διακίνησης μεταναστών και λέει το Ιρλανδικό δικαστήριο. Κρίνει ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού
στις ελληνικές φυλακές μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του, γιατί προφανώς εδώ κάτι έπαιξε, θα παραβίαζαν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να το πω απλά, ότι αυτό που λέει το Ιρλανδικό Δικαστήριο, το ανώτατο, ότι οι ελληνικές αρχές δεν εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Το πιάνουμε λίγο. Το μπορούμε να το καταλάβουμε τι εννοούν. Αρνήθηκε λοιπόν την έκδοση υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών λόγω των ακατάλληλων συνθήκων κράτησης. Και έτσι λοιπόν καταλήγει το Ιρλανδικό Δικαστήριο στην άρνηση έκδοσης του κατηγορουμένου, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές εκθέσεις για την κατάσταση των ελληνικών φυλακών, τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, αλλά και τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών που εμέσως αρνήθηκαν να εγγυηθούν ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού υπηκόου θα είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν θα καταπατούν την αξιοπρέπειά του. Όχι. Μου λέει ο Παπακαλούς η ρόμπα. Το ρόμπα είναι λίγο. Τι ρόμπα γίναμε. Για φανταστείτε το λίγο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό και αν θέλετε να το συζητήσουμε κιόλας. Τι είπε το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας. Να το επαναφέρω αύριο που θα να το πούμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Αύριο θα είσαι εδώ. Όχι. Γιατί κουράστηκες. Τους βάζουμε τις φωνές, γιατί όλοι πρωί θέλουν να είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πολλά λέει από τα οποία γνωστά ελληνικά τραγούδια, έντεχνα και λαϊκά, βασίζονται στην ποιήση σπουδαίων δημιουργών όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ηλίτσης, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Τάσος Λιβαδίτης. Οι ποιητές αυτοί είχαν βαθύτατα. Α, ωραία, τώρα καταλαβαίνω τι μου λες. Και έγραφαν για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία και την αγάπη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, πρώτα απ' όλα για την ευαισθησία. Έτσι, να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Πάμε για φινάλε. Αυτό ήτανε για 2 ώρες. Είπαμε πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Και τι δεν σχολιάσαμε και μαζεύουμε εμείς. Και σχόλια που νομίζω ότι ανοίγουν έτσι λίγο κάποια μονοπάτια στη σκέψη μας. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας εκεί. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Δεν το περίμενα έτσι τόσο πολύ. Οπότε ευχαριστούμε και τον φίλο τον Γιάννη. Να ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, την ομάδα φίλων εννοείται της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. www.facebook.com/groups/zoome.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση, τον Θανάση Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αργυρό Γεμελιάρη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σόφη μου, τι ωραία φωτογραφία αυτή που μου στείλες. Πάλι μου λέει γρήγορα τελειώσαμε. Ε, τι θες να κάνουμε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2 ώρο που πέρασε. Έρχεται η Αθηνά Μαράκη για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διυλιστήριων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης

0: Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κουστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοση τους στην Υπουργό Υπολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάση της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα υπογράψουν η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία, οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα 4 μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε στιγμή ότι Πασκάε 100,3 2-10-48-0-1-104 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και μέσω Viber ο νέος αριθμός αποστολής των μηνυμάτων στο 698-123-1003. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, εδώ τα λέμε όλα απόψε και απόψε στον αέρα του Sky. Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, το φυσικό περιβάλλον που ακόμα αντέχει όλους εμάς και ο καλός φθινοπορεινός καιρός δεν λέει να πιάσει το ψηλόβροχο και το πρώτο κρύο, οπότε αν

0: είστε του καλοκαιριού, αν είστε ικανοποιημένοι κυρίες και κύριοι με αυτή τη θετική διάθεση, καλό πόρευό μας, γιατί τα υπόλοιπα είναι υπέροχα, άγρια και διαπλεκόμενα, συνεπίσης ότι η καθημερινότητά μας όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις επιλογές τρίτων ή μάλλον του γνωστού άνθρωπου που κατοικοδοτρεύει στο Λευκό Οίκο. Εξού κυρίες και κύριοι και η ιστορία, εκτός των άλλων, με την κατάσταση τα καύσιμα.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αντλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν στο τέλος. Αν φτάνουμε να λέμε τα αυτονόητα, τα λένε και οι υπουργοί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να λυθεί μόνο εδώ εσωτερικά, διότι η κατάσταση είναι αρκούντος περίπλοκη. 11 και 9 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, μπορεί να ρωτηθεί κανείς. Δείτε τι αποφασίζει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, αποκλείοντας μια σειρά από κορυφαία αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα θεωρεί εχθρικά. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς το CNN, το MS Now και το Politico βρέθηκαν εκτός ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο και προσέφηκαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενη την πρώτη τροπολογία, ήρθε η συνδρομή των υπολείπων μέσων ενημέρωσης της χώρας, του CBC, του ABC, του ABC και του NBC και του Fox, ακόμη και του Fox, για να συνδράμουν, διότι είναι βασικό στοιχείο η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι αν ξεκινήσει με τρία εχθρικά εντός εισαγωγικών, θα περάσει και στους αντιπάλους. Οπότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, κυρίες και κύριοι. Και εδώ βλέπουμε απλώς στην Ελλάδα τη μικρή εκδοχή με την ιστορία όλων αυτών των εντός εισαγωγικών τσαρλατάνων, οι οποίοι εκ του θαύματος είχαν παρουσία, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στα μικρά περιφερειακά μία διαδοτημένα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και στους μεγάλους σταθμούς, στις εκπομπές δίθεν ψυχαγωγίας. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, ιστοσελίδα 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και στο νέο τεχνολογικό όπλο στάσεις του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν ενταχθεί εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα σαρώνουν αδιάκοπα το διαδίκτυο για να εντοπίσουν τις παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις. Και αυτό έχει την δική του σημασία, θα δούμε στην δευτερόλεπτα το πώς λειτουργεί. Σημειώνουμε μόνο ότι την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χρήστο Ξεγανάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, πώς λειτουργεί αυτή η νέα εφαρμογή και τι προβλήματα μπορεί ενδεχομένως να ανακύψουν. Καλησπέρα, κύριε Ξεγανάκη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Το σύστημα εντοπίζει με την συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης τα παράνομες παραπλανητικές διαφημίσεις στον χώρο της υγείας και τα ευρήματα σύμφωνα με το σχεδιασμό διαβάζονται απευθείας στο Υπουργείο για να ενεργοποιούνται οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι και Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διασφαλίζοντας την τήρηση νομιμότητας και την προστασία του κοινού από παραπλανητικές πρακτικές. Αυτό είναι το σχέδιο.
4: Ναι,
0: πάμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη τεχνολογικά.
4: Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά διατρέχει όλο το διαδίκτυο, ψάχνει για διαφημίσεις, αναρτήσεις και ανακοινώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ιατρικές υπηρεσίες και την παροχή ιατρικών πράξεων και έτσι ουσιαστικά μπορεί να εντοπίσει πιθανές ύποπτες διαφημίσεις, ιατρικές πράξεις οι οποίες χρήζουν έλεγχο. Ναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια προληπτική προστασία των ασθενών, προκειμένου να μην επαναληφθούν πάλι τα θλιβερά φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Ήδη κατά την πιλωτική του εφαρμογή υπάρχουν κάποια ευρήματα. Στην Αττική έχουν καταγραφεί 8.563 δομές και έχουν εξεταστεί 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις, και έχουν εντοπιστεί 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάθηκαν τεχνητή νοημοσύνη κόκκινες και 324 κίτρινες. Αυτά σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη. Ένας μεγάλος αριθμός με το καλημέρα σας.
4: Πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε...
0: Που σημαίνει ότι ήταν και ένα Ελντοράντο, έτσι, ο καθένας έμπαινε.
4: Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά αυτό που εδώ, τουλάχιστον εγώ σαν άνθρωπος τεχνολογίας, θα πρέπει να επισημάνω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε αρχικό στάδιο, όταν δεν έχει ελεγχθεί κιόλας, ενδέχεται να δώσει αυτό που ονομάζουμε να κάνει ψευδείς μετρήσεις. Mm. Δηλαδή να δώσει ψευδή θετικά ή αρνητικά στοιχεία, αποτελέσματα αναλόγως με το τι εμείς ψάχνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβαθμίσω αλλά αυτή είναι μία παράμετρο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στα πρώτα βήματα, όταν αρχίζουμε να δουλεύουμε ένα σύστημα, μέχρι να μάθει αυτό, αλλά και να το μάθουμε εμείς ώστε να το ρυθμίσουμε σωστά, ενδέχεται να έχει ένα μεγάλο αριθμό ψευδών αποτελεσμάτων.
0: Ναι, ή τέλος πάντων αποτελέσματα που πρέπει συνέχεια να ελεγχθούν. Δεν είναι πανάκι δηλαδή, γιατί τώρα λειτουργεί. Πώς, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Ξανάκη, πώς στην πράξη γίνεται ο εντοπισμός αυτών των παράνομων διαφημίσεων?
4: Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι κρόλες, υπάρχουν κάποιες μηχανές οι οποίες διατρέχουν το διαδίκτυο και διαβάζουν και επισημαίνουν ανακοινώσεις οι οποίες σχετίζονται, όπως σας είπα πριν, με ιατρικές πράξεις. Αυτά φυσικά καταγράφονται και με βάση κάποιους αλγορίθμους που έχουμε βάλει μπορούν να γίνουν classified, όπως λέμε, να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές οι οποίες είναι ύποπτες και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και σε αυτές οι οποίες λειτουργούν στο νόμιμο πλαίσιο των ιατρικών παροχών, ιατρικών πράξεων. Γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, πιθανόν να τρέχουν και δεύτερο και φίλτρα και σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατατάξουμε, να αξιολογήσουμε, να βρούμε αυτές που ενδέχεται να είναι οι πιο ρίσκοι, όπως λέμε, έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο ανακοινώσεις. Και εκεί πέρα φυσικά νομίζω ότι θα μπουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου ή των Ιατρικών Συλλόγων για να πάνε να κάνουν κατατόπους επιτόπιες έρευνες και να δουν πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Άρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει το εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα μάλλον να γίνει ο πρώτος εντοπισμός, να γίνει το ξεσχαρτάρισμα των εισαγωγικών και να υπάρχει ένας οδηγός για το Υπουργείο για τους ελέγχους.
4: Αυτές οι υπηρεσίες είναι από τις πρώτες υπηρεσίες που μας δίνει και μας έδινε και παλιότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μπορεί εύκολα να καταναλώσει μεγάλο όγκο δεδομένων, να τον κατηγοριοποιήσει και με βάση κάποιους κανόνες που θα βάλουμε εμείς να μας πει ποιες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με βάση τους κανόνες όμως που έχουμε βάλει εμείς. Έτσι.
0: Ναι, πάντα εμείς θέτουμε.
4: Εμείς θέτουμε τους κανόνες και αυτό μας βγάζει τι χρειάζεται να δούμε περαιτέρω. Εδώ θα θέλω να βάλω και άλλο ένα σημείο, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, φυσικά. Ναι.
4: Είναι το σημείο ότι οι γιατροί ή τα ιατρικά κέντρα τα οποία έχουν έντονη παρουσία στο διαδίκτυο, θα πω εγώ, κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών περισσότερο, διότι αν κάποιος δεν έχει παρουσία στο διαδίκτυο, παρά αυτά οι υπηρεσίες του είναι ύποπτες ή δεν ξέρω, δεν είναι αυτές που θα πρέπει να είναι, τότε θα είναι δυσκολότερο να τον εντοπίσουμε. Άρα μπαίνει και αυτή η παράμετρος μέσα μαζί με τους ψευδείς συναγερμούς που θα πρέπει να λάβουν υπόψη άνθρωποι του Υπουργείου και που σχεδιάζουν αυτό το σύστημα και λειτουργούν το σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάνουμε στην πραγματικότητα είναι τα πρώτα βήματα. Είναι η γνωριμία με το σύστημα και με τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης. Και από εκεί πέρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξελεκτική.
4: Ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως ότι το σύστημα αυτό κινείται προς θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, φυσικά είναι.
4: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσουμε να ελέγξουμε τέτοιου είδους ιατρία.
0: Να σας μεταφέρω μια εμπειρία παλαιότερη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όταν είχαν πάρει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο ονομαζόταν Πανόπτης 20 πανάκριβα. Δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, χρόνια πριν. Και υποτίθεται εντόπιζε τον ήχο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και έτσι συγκέντρωνε στοιχεία για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, για να καταλάβετε πώς γινόταν ο έλεγχος.
4: Εντάξει. Στα σπάργανα του αυτοματισμού.
0: Ναι. Έχουμε περάσει λοιπόν από την εποχή των δεινοσαύρων, την εποχή των παγετώνων, τώρα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο
4: ραδιόφωνο της Πειραιάς.
0: Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, 11 και 19 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα, στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών.
5: 9.30 ώρα χτες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
6: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει.
7: Ναι, ούτε να πω από μόλις είναι πολύ κρίμα την κοπέλα ή τίποτα άλλο. Για το δράστη, ας πάει σοβία.
0: Έντεκα και 21 λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3, μια γυναικοκτονία ακόμη, κυρίες και κύριοι, στη χώρα αυτή, στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών. Ο κατομολογεί ανδράστης είναι ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, είναι εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Το θύμα έφερε τουλάχιστον 10 πλήγματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο λαιμό, καθώς και αμυντικό τραύμα στα χέρια. Ο 27χρονος αρχικά είπε μια άλλη ιστορία στους αστυνομικούς, ότι ήταν θύματα ληστείας, αλλά επί άπεσης αντιφάσεις, οι οποίες πρόδωσαν και τις κινήσεις τους. Στα ένα από τα ρεπορτάζ, μάλιστα, ακούσαμε και την παλιά αορολογία, έγκλημα πάθους, που συγκαλύπτει, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό πραγματικό συμβαίνει. Κυρία Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας, είναι και απόψε μαζί μας για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα σας, κυρία Πάλι.
8: Καλησπέρα, κύριε Πόπλε.
0: Να δούμε, σας παρακαλώ, τα δεδομένα.
8: Ναι, νομίζω ότι αυτή η περιγραφή είναι πάρα πολύ άγρια, έτσι όπως τη διάβασα στην εφημερίδα, πραγματικά. Και οι γυναικοκτονίες έχουν αρχίσει και γίνονται τόσο συχνές, μιλάμε τόσο πολύ για αυτές και τις ακούμε τόσο πολύ να συμβαίνουν, που θα αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πιο τρομακτικό και από το πόσο τρομακτικές είναι στην πραγματικότητα. Έχει σημασία να μιλάμε γι' αυτό, έχουν σημασία να τις αναγνωρίζουμε και να τις στιγματίζουμε κιόλας. Σαν συμπεριφορές που δεν είναι σωστές και σαν συμπεριφορές που πρέπει να αποφευχθούν, γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης κάποιων ανδρών ότι μπορούν να εξουσιάζουν τη γυναίκα, ότι δικαιούνται να ελέγχουν πλήρως τη ζωή της και τη σχέση μαζί της, και αυτή είναι μια πατριαρχική αντίληψη που έρχεται από τα παλιά χρόνια, αλλά πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Εδώ είδαμε έναν άντρα που σηκώθηκε και πήγε από την Αθήνα, σηκώθηκε και πήγε στην Ιγουμενίτσα να βρει μια πρώην σύντροφό του με σκοπό να ασκήσει βία. Μπορεί ο σκοπός του να μην ήταν να τη σκοτώσει, αλλά σίγουρα ήταν να ασκήσει βία, να συγκρουστεί μαζί της και κυρίως να επιβεβαιώσει την κριτικότητά του και το ότι αυτή η γυναίκα ανήκει σε αυτόν. Και βλέπουμε ότι η κλιμάκωση αυτή η τρομακτική κλιμάκωση που είχε, είναι το αποκορύφωμα στην πραγματικότητα ενός κύκλου βίας που τον συναντάμε ξανά και ξανά. Και η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από κάποια σχέση, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν από μια σχέση και έχουν αυτή την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κτήμα τους, έχουν μια αδυναμία να αποδεχτούν ότι τελείωσε αυτή η σχέση και ότι ακυρώνεται αυτή η κτήση που έχουν. Και αυτό κάποιες φορές οδηγεί σε αυτή την τραγική εξέλιξη που να είναι ότι η αντίληψη ότι αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα υπάρχεις. Αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα είσαι με κανέναν. Και φτάνει μέχρι αυτό το φοβερό σημείο που έχουμε σήμερα. Της Πινελόπης, το όνομα το έψαχνα μέσα στο άρθρο, γιατί σκεφτόμουν ότι όταν μιλάμε για αριθμούς και λέμε τόσο γυναικοκτονίες και αυτά, είναι απρόσωποι οι αριθμοί. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν ένα όνομα, ακόμα και όταν έχουν πεθάνει, όταν έχουν δολοφονηθεί, αποκτούν και μια οντότητα διαφορετική. Στο μυαλό μας λοιπόν θα μείνει ως Πινελόπη αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι. στην πραγματικότητα, που έχασε τη ζωή της έτσι με αυτόν τον τρομερό τρόπο και έχασε τη ζωή της αφού είχε τολμήσει να χωρίσει από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται από τα δημοσιεύματα ότι ήταν κακοποιητικός και σε άλλα επίπεδα, ότι είχε δηλαδή ιστορία βίας στο παρελθόν του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και κάτι απαραίτητο να συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι. Απλώς υπήρχε στη διαδρομή του. Το γεγονός ότι αρχικώς είπε ότι θόλωσε και στη συνέχεια, αλλά στους αστυνομικούς, αλλά είχε ήδη σκαρφιστεί μια ιστορία και μετά την ανάκριση αναγκάστηκε να παραδεχτεί να ομολογήσει, τι μπορεί να σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο?
8: Και είχε και τραυματιστεί, γιατί διάβασα.
0: Και είχε τραυματιστεί, αυτό είναι η δεύτερη ερώτηση. Ναι. Να το συγχωνεύσω.
8: Είχε τραυματιστεί σοβαρά από αυτό. Δείχνει, κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν ξέρω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι κατά κανόνα οι δράστες δεν το μετανιώνουν.
0: Δεν το μετανιώνουν.
8: Ότι δεν το μετανιώνουν, γιατί θεωρούν ότι πραγματικά αυτή η γυναίκα ήταν εκτίμα τους και ότι κακώς απομακρύνθηκε από αυτούς και ότι σαν να έχουν δικαίωμα πάνω της, σαν να είχαν δικαίωμα να είναι δική τους, θέλει ή δεν θέλει. Η γνώμη δηλαδή της γυναίκας δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η δική του αντίληψη ότι μπορεί να έχει αυτή τη γυναίκα επειδή θέλει, με οποιοδήποτε όρο και με οποιοδήποτε τίμημα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε συνήθως ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καν μεταμέλεια ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι έτσι μετά σε θεραπείες μπαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν ψυχικά και να μεταμεληθούν για αυτό που έγινε, γιατί είναι και μια κατάσταση, μια πολύ ζωώδης κατάσταση το να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου, πόσο μάλλον όταν το κάνεις με αυτόν τον ομό τρόπο, έτσι, γιατί 10 μαζεβίες λέει αυτή η κοπέλα, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είχε διάρκεια, επιμονή, συνέχεια.
0: Και δεν πρόλαβε καν να αντισταθεί. Η περισσότερη έχει μόνο ένα αμυντικό τραύμα.
8: Ναι. Αλλά ακόμη και να προλάβαινε πάλι, νομίζω ότι η έκβαση θα ήταν πάλι η ίδια. Δείχνει έτσι μεγάλη αποφασιστικότητα και δείχνει και ότι αυτό δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Δηλαδή η πορεία του από την Αθήνα στην Οικουμανίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καθοριστική. Φωτογραφίζει την πρόθεση. Φωτογραφίζει δηλαδή το μέγεθος της θνητικότητας και του θυμού αυτού του άντρα που δεν δεχόταν αυτή η γυναίκα να είναι μαζί του. Που νομιμοποίησε στο μυαλό το δικαίωμά του να πάει και να τη σκοτώσει γι' αυτό.
0: Είναι όντως για μια ακόμη φορά ένα σοκαριστικό γεγονός. Για ακόμη μια φορά οι γυναίκες βρίσκονται χωρίς καμία άμυνα. Σας παρακαλώ κύριε πάλι, πείτε μας για μια ακόμη φορά να επαναλάβει τα χαρακτηριστικά μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς και πώς πρέπει να, όταν τα δουν για πρώτη φορά οι γυναίκες, τότε πρέπει να κάνουν.
8: Η άνθρωπη βία έχει διάφορες μορφές. Οι μορφές αυτές μπορεί να είναι από ψυχολογική βία, μπορεί να είναι σωματική βία και σεξουαλική. Ξέρουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ασκείται από συντρόφους ή από πρώην συντρόφους, χωρίς να είναι αυτό αποκλειστικό, αλλά είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν βρεθεί κανείς σε μια τέτοια σχέση που στην αρχή μοιάζει με μεγάλο έρωτα και έχει μεγάλο πάθος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ένας έρωτας και πάθος, αλλά είναι μια τάση κτητικότητας. Δηλαδή αυτή η απόλυτη αφοσίωση είναι το να ελέγχω τη γυναίκα και να είμαι σίγουρος ότι είναι μαζί μου, ότι είναι δικιά μου και ότι ακολουθεί αυτά που λέω. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία όταν οι γυναίκες ή τα κορίτσια βλέπουν ότι βρίσκονται σε μια σχέση που αρχίζει να ασκείται βία σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα, να μιλάνε με άλλους, να μιλάνε με τους συγγενείς τους, με τους φίλους τους, με ειδικούς, να συζητάνε για αυτό που τους συμβαίνει, να μπορεί να αξιολογηθεί και να μπορούν να πάρουν βοήθεια. Γιατί αν ανοίξουν την πόρτα και αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό, κάποιος θα τους βοηθήσει σίγουρα και κάπως θα βοηθηθούν να απομακρυνθούν. Δεν είναι εύκολη απομάκρυνση από ένα τέτοιο άνθρωπο και ακόμα και όταν η γυναίκα θέλει να φύγει, έχω δει αρκετές φορές γυναίκες στη φάση που φεύγουν, είναι τρομοκρατημένες από αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει αν έρθει και τις συνεχίσει και τις απειλεί? Γιατί ξέρουν, έχουν βιώσει αυτές τις απειλές.
0: Άρα πρέπει να ζητήσουν και τη σύνδρομη της αστυνομίας πέρα από ειδικούς.
8: Φυσικά, εάν θεωρούν ότι απειλούνται, πρέπει να ζητήσουν και τη συνδρομή της αστυνομίας οπωσδήποτε. Αλλά και σε πιο προηγούμενα στάδια, που φαίνεται ότι μία σχέση αρχίζει και έχει βία έχει ένα τρομερό έλεγχο της ζωής της γυναίκας, μία απομόνωση, έλεγχο των κινητών, το που είσαι, το, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να αρχίσει κανείς να υποπτεύεται και να αρχίσει να ζητάει βοήθεια.
0: Θα σας πάω σε ένα ακόμη θέμα που προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έχουμε άμλη μία απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, όπου υπήρξε μια λογομαχία αρχικά σε δύο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, 76 ετών ο ένας, ο οποίος συνόδευε μια 20χρονη γυναίκα άτομο με αναπηρία, που ήρθε σε λογομαχία με τον 82χρονο, ο οποίος υπέστη ανακοπή και συνέχεια κατέρευσε, όπου κατέληξε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο Ασκληπείο Βούλας. Πώς το αξιολογείτε?
8: Έχουμε και εδώ μια ακραία περίπτωση θυμού, μια άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο υπερήλικες ανθρώπους. Δηλαδή αυτό πια είναι ακόμη πιο σπάνιο και πιο ιδιόμορφο. Γιατί έχουμε μια άγρια συμπλοκή σε τόσο ηλικιωμένους ανθρώπους που γίνεται για ένα ασήμαντο λόγο. Το διακύβευμα είναι μικρό, μια ξαπλώστερη ή κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα ήταν στην παραλία. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα, ένα πάρα πολύ ασήμαντο πράγμα και ένα δυσανάλογα μεγάλος θυμός. Και έχει μια άγρια συμπλοκή και ένα τόσο μεγάλο θυμό για κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει κανείς να κερδίσει κάτι σπουδαίο. Και θα έλεγα εδώ πέρα ότι ο θυμός είναι διαφορετικός, γιατί εδώ δεν είναι θέμα κτητικότητας, όμως και εδώ είναι θέμα εξουσίας. Ένα μικρό κοινό με την προηγούμενη περίπτωση θα το βρω. Και θα πω ότι και εδώ πέρα αυτό που διακυβεύεται είναι η εξουσία που έχω, δηλαδή το στάτους που έχω, το να υπερασπιστώ την αίσθηση ότι οι άλλοι οφείλουν να με υπολογίζουν. Και αφού οφείλουν να με υπολογίζουν, φτάνω μέχρι αυτό το τρομακτικό σημείο, έτσι, να συγκρούμε τον άλλον σωματικά και να χάνει τη ζωή του. Μοιάζει λίγο και με αυτά που συμβαίνει μερικές φορές στους δρόμους και στα αυτοκίνητα. Η αίσθηση ότι μας αδικούν, ότι παραβιάζουν την επιθυμία μας, ότι προσβάλλουν το στάτους μας, μας κάνει να κάνει κάποιους ανθρώπους να περνάνε από μια διαφωνία για κάτι ασήμαντο σε ένα τεράστιο καυγά, σε μια τεράστια σύγκρουση και η συζήτηση να ξεφεύγει από το θέμα. Δηλαδή, η συνηθισμένη διάλογη δεν είναι να συζητάμε για την ξαπλώστρα, αλλά ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ και ποιος νομίζει ότι είμαι εγώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και τελικά να φτάνουν εκεί. Δηλαδή, να φτάνουν στο ότι για να με υπολογίσουν οι άλλοι, φτάνουν μέχρι αυτό το άκρο και εκεί κουβαλάω και όλη την ιστορία της ζωής μου και πώς πιστεύω ότι η ζωή μου αδίκησε και τώρα πρέπει να εκδικηθώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Sky 100,3, 11 και 31 πρώτα λεπτά. Τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας. Στιγμιότητα Πάσχα 100,3 και τα καλά νέα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς ανακλήθηκε η απόφαση του ανώτατου συμβουλίου στην Γερμανία που ασχολείται με τα ραδιοτηλεοπτικά και το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και έτσι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα συνεχίσει να υπάρχει στο διαδίκτυο και εδώ ζωντανά στα FM μέσω του Sky. Δόθηκε ένας πολύ σκληρός αγώνας από πολύ κόσμο, από τους ίδιους δημοσιογράφους που άσχησαν για τη θέση εργασίας τους, τις ενώσεις και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΥΑ. Η μάχη αυτή δόθηκε ευτυχώς σε ανώτατο επίπεδο και κερδίθηκε, διότι η αρχική απόφαση ήταν ότι μόνο η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα έκλεινε την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο αγώνας έφερε το αποτέλεσμα. Στα σχόλια, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που καταντήσαμε, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης, να κάνει κήρυγμα στην Ολομέλεια της Βουλής ένας τυρχάρπαστος πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, λέγοντας ότι αυτό ανακηρύστηκε πρόσωπος κόμματος που στηρίζουν Ναζί κατανόμασης μετά τους βάστικες. Και επειδή αρκετά ασχοληθήκαμε με δάφτους, η λύση να θωρακιστεί η δημοκρατία μας είναι μία. Εφόσον είναι καταδικασμένο στο Λεσίδι και κακούργημα, σαν ηγετικό στέλεχο εγκληματική ναζιστική οργάνωση, πρέπει να στερηθεί ισοβία των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αν θυμάμαι καλά, αυτό κύριε Καραπουλάκη άλλαξε τον ποινικό 12 του 2019. Δεν ξέρω μετά από και πέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τα βήματα. Είναι όμως πρόβλημα ότι ξαφνικά πέφτουν τα σύννεφα για το τι είναι οι Σπαρτιάτες, πώς λειτουργούσαν και τι χρηματοδότηση έπαιρναν από όλους εμάς. Από τους δικούς μας φόρους, ως νόμιμο κόμμα. Στιγμιότητα Πάσχα 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος, διότι οι προκλήσεις για τα μικρά παιδιά είναι πάρα πολλές και δεν είναι μόνο αυτές που φανταζόμαστε. Τώρα, οι προκλήσεις τώρα για τις επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι άλλες και έχουμε το παράδειγμα της Revolut, μπορώ να πούμε το όνομά της, διότι είναι γνωστή η επίθεση που δέχτηκε με την υποκλοπή των δεδομένων των πελατών της. Μια ομάδα hacker κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο επίσημο mail των Ιταλικών αρχών και προσφαλιόμενοι τις ιδιωτικές αρχές που διεξάγουν έρευνα έστειλαν νόμιμα αιτήματα στην εταιρεία Revolut ζητώντας στοιχεία συγκεκριμένων πελάτων. Είναι και μαζί μας η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, η οποία μας βοηθάει όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα, κύριε Καταλαγαριανού.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς λοιπόν κατάφεραν με ένα απλό, με το κυβερνητικό domain των Ιταλικών αρχών, κατάφεραν να εξαπατήσουν μια τόσο μεγάλη εταιρεία?
1: Ναι, για την ακρίβεια αυτό που έγινε ήταν ότι παραβίασαν το email του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών και παρίσταναν τις αρχές, την αστυνομία ουσιαστικά, και υπέβαλαν σε δύο αιτήματα στη Revolut και ζητούσαν για λόγους αρφών και για διάφορες υποθέσεις, ζητούσαν να τους παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα που αυτά συμπεριλάμβαναν ταυτότητες, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτοποίησης, διευθύνσεις, συναλλαγές. Και αυτό συνέβη περίπου σε 700 προφίλ, κυρίως σε κατόχους και των νομισμάτων, να πούμε, επίσης.
0: Τρομερό. Δηλαδή είναι και δείχνει ότι έχει πολλές τρύπες στο σύστημα, διότι είναι μια εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας που διαφημίζει ότι έχει υπερβεί τις παραδοσιακές τράπεζες και όλα στηρίζονται στην online ενημέρωση και πληροφόρηση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως στη συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο κενό ήταν το ότι δεν υπήρχαν διαδικασίες για διασταύρωση και επαλήθευση ετοιμάτων, ακόμα και αν αυτά προέρχονται από τις αρχές. Αν υπήρχε αυτό το βήμα, θα μπορούσε να γίνει επιβεβαίωση της γνησιότητας μέσω, ας πούμε, κάποιου παράλληλου καναλιού, για παράδειγμα κάποιου τηλεφώνου, να μην βασίζονταν απλά και μόνο μέσα στα email. Τότε θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί, και επίσης θα μπορούσαν να υπήρχαν κάποια πρωτόκολλα εσωτερικά, όταν αφορούν κυρίως λογαριασμούς με μεγαλύτερες καταθέσεις, να υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες.
0: Ναι, προφανώς. Διότι στις τράπεζες άλλες τώρα, τις κλασικές παραδοσιακές, πλέον μετά τις πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλές απάτες, υπάρχει μια διαδικασία σχεδόν τριπλού ελέγχου ηλεκτρονικά σε σχέση με τους όσους έχουν αιτήματα και τους πελάτες που κάνουν συναλλαγές.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές διασταυρώσεις είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των καινούριων τραπεζών τύπου Revolut, που για τη διευκόλυνση του πελάτη συνήθως προχωράνε πιο γρήγορα τα αιτήματα, αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα.
0: Ναι. Και έχουν ζήτησαν λίτρα τριών εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα Monero, απειλώντας να πουλήσουν τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, ζήτησαν το νόμισμα Monero. Κυρίως ρώτησαν αυτά γιατί είναι πιο δύσκολο. Ζήτησαν το Monero γιατί δεν μπορεί να ανιχνευτεί τόσο εύκολα. Σύμφωνα με τη Revolut, δεν έλαβαν απευθείας το αίτημα για την κοινωνία. Δηλαδή, ενώ ανακοινώθηκε από το ίδιο από τους ίδιους τους hacker ότι θέλουν κάποια λίτρα, η ίδια η Revolut δεν το έλαβε απευθείας, οπότε υπήρχε κάποια καθυστέρηση εκεί. Αυτοί ενημέρωσαν και τις αρχές. Μέχρι στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, δεν έδωσαν τα χρήματα.
0: Ναι. Και με τους πελάτες, τι γίνεται που έφυγαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τα ταυτότητα, χρήματα. Ωραία η εταιρεία. Ωραία. Θέλω να πω, είναι η hacker, η εταιρεία και είναι και τα θύματα.
1: Ακριβώς. Οι πελάτες ενημερώθηκαν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη με τα θύματα των ίδιων των πελατών, αν κλάθηκαν θύματα ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να συνέβη αυτό. Οι πελάτες ενημερώθηκαν για να αλλάξουν τα δεδομένα τους. Αλλά παρόλα αυτά, όχι και να τα αλλάξουν, αυτά έχουν
0: γίνει. Η ταυτότητά τους είναι δεδομένη. Δηλαδή, τώρα πλέον θα έχουν. Αν ο Μιλόν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν πελάτης της Revolut, θα έχουν την ταυτότητά μου, εσά ή κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και κάποιος που μπορεί να κάνει συναλλαγή. Η ερώτηση είναι εξής. Αν κάποιος έχει τα προσωπικά στοιχεία, μετά μπορεί να κάνει συναλλαγή, να υποδίεται τον ομιλούντα.
1: Κανονικά, υποθέτω πως η Revolut έχει πάρει κάποια μέτρα για αυτό, για τους συγκεκριμένους πελάτες, ότι και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν κάποιο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά, σε άλλες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένος το κάθε θύμα, υποθέτω, να βγάλει καινούργια στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Έφτασε μέχρι εκεί.
0: Πρόληψη παντού και πολλαπλός έλεγχος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο αυτοματισμός πια δεν αρκεί που προσφέρουν οι υπηρεσίες. Παρενθετικά το λέω, το τελευταίο διάστημα βαρδιζόμαστε με μηνύματα από δίθεν τράπεζες ή δίθεν υπηρεσίες της ελληνικής δημοκρατίας που ζητάνε και να μπούμε μέσα και να κάνουμε μια ταυτοποίηση και να ακολουθήσουμε. Όλα αυτά είναι απάτες και δεν πρέπει να το κάνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Κανονικά καμία τράπεζα και κανένα κυβερνητικό site δεν θα ζητήσει επιβεβαίωση των στοιχείων έτσι χωρίς κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίνουμε στην ίδια την τράπεζα ή στο ίδιο το κυβερνητικό site και αλλάζουμε εμείς τους κωδικούς μας χωρίς να μας παραπέμψει κάποιος από κάποιο link.
0: Ναι, μυρίζει απάτη ή είναι απάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνοασφάλεια. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης ήταν εδώ στον Sky. Μίλησε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό που ανησυχεί τους πολλούς.
2: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
0: Για να δούμε αν αρκούν, διότι είναι προεκλογική χρονιά και πάρα πολλοί κόσμος ήδη αισθάνεται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν τα βγάζει πέρα και φύγεται από την εικόνα, από τα πολυετελή αυτοκίνητα ή τις γεμάτες ταβέρνες. Όλα αυτά υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι δεν φαίνονται και υπάρχει αυτή κάθε φορά η αθόρυβη οργή η οποία συμπυκνώνεται και αρκεί κάποιος λαϊκιστής ή ενδεχομένως και κάποιος ναζιστής που του έχουν επιτρέψει το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ενδεχομένως κάποιοι εντός του πολιτικού πεδίου, οι δικηγόροι, οι άνθρωποι που θα ψευδορκήσουν αν χρειαστεί, οι άνθρωποι που δεν θα δουν ότι είναι ο Κασιδιάρης πίσω από τον Κασιδιάρη, όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, σε νέες σκληρές πραγματικότητες. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη λίμνη Κορώνια, η οποία δυστυχώς είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο εξαφάνισης. Διότι η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νέα δορυφορικά δεδομένα. Έχουμε σχετικές φωτογραφίες βεβαίως στο sky.gr. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αποτυπώνουν το μέγεθος της υποχώρησης, με τη λίμνη να έχει χάσει περίπου, κρατηθείτε, το 94% της αρχικής υδάτινης έκτασής της. Μιλάμε για μια λίμνη η οποία αποτελούσε την πέμπτη μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Έκταση 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία και επιβεβαιώνεται από την ανάλυση δορυφορικής εικόνας του Landsat της 20 Αυγούστου του 1984, την οποία βεβαίως επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα. Έχουμε τα σχήματα και τις σχετικές φωτογραφίες, όπως είπαμε, στο sky.gr. Να πούμε ότι το 2016 η υδάτινη έκταση της λίμνης είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη βεβαίως κατά 20% της αρχικής έκτασης, ενώ την τελευταία τριετία η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα 2024, 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025 πέρσι, και φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα περίπου 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για απίστευτα τα αποτελέσματα, και βεβαίως σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, να πούμε, και μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε μεν προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, και με την εξέλιξη αυτή να αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της. Μακάρι να δούμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 45 πρώτα λεπτά, και στις ζωές των πολλών, όχι μόνο των επωνύμων, μπήκε και αυτός ο περίφημος εντός εισαγωγικών ύπνοθεραπευτής. Δεν είναι επιστημονική ιδιότητα. Μην μπερδεύεστε. Παλιότερα είχαμε το κλασικό τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες». Ή για όσους είναι λάτρεις παλαιού κινηματογράφου, υπάρχει και η «Καφετζού». Με την, αν θυμάστε, με την με τη Βασιλιάδου. Είναι το Άλτς Χάρμεν. Πάμε να κάνουμε μαθήματα ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε με καλή τηλεφωνική σύνδεση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός.
4: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, νόμιζα ότι
0: θα έλεγες. Ναι. Απλώς την προηγούμενη φορά είχαμε ταλαιπωρηθεί πάρα μα πάρα πολύ με τη σύνδεση. Μας στοιχείο ήταν προβληματική η επικοινωνία μας με το νησί. Τώρα είναι καλύτερα και έχουμε μπροστά, έχουμε μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την οποία θα ήθελα, σε παρακαλώ, να αναφερθούμε σήμερα. Η καταστροφή της Σμύρνης είναι μια επέτειος διαρκείας για τον Ελληνισμό και για τους ανθρώπους που έφυγαν από τις απέναντι ακτές και στην παλαιά Ελλάδα ως πρόσφυγες.
4: Εδώ και πολλά χρόνια αυτό που με έχει απασχολήσει, γιατί είχα κάνει συνεντεύξεις με Σμυρνιούς, όχι με καταγωγή από τη Σμύρνη, ανθρώπους που μεγάλωσαν στη Σμύρνη και με κάποιους συνδεθήκαμε κιόλας, δηλαδή συναντηθήκαμε πολλές φορές. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι πως συνθέτουμε εμείς ένα γεγονός το οποίο το έχουν ζήσει χιλιάδες άνθρωποι, και άνθρωποι οι οποίοι έχει σημαδέψει τη ζωή τους, και το έζησε ο καθένας με τον δικό του τρόπο πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια ιστορία, αλλά με διαφορετικές τις λεπτομέρειες, διαφορετικούς τους τρόπους που βρέθηκαν σε αυτό το θέατρο της βίας και της βαρβαρότητας, όπως αποδείχθηκε η πυρκαγιά, η προκυμαία της Μύρνης, και τελικά πώς κατέληξαν. Αλλά εδώ έχουμε μία παραξενιά, δηλαδή τις ιστορίες για τα θύματα, τις ιστορίες για τις βιαιότητες, τις έχουμε κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν. Όχι από τα ίδια τα θύματα. Και έχουμε τις ιστορίες οι οποίες δεν μας μιλούν τόσο πολύ, και αυτό είναι μια παραξενιά, δεν μας μιλούν τόσο πολύ για τον τρόπο που σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερες ιστορίες, έχουν απομείνει πολύ περισσότερες ιστορίες για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες, ίσως γιατί είναι οι πιο σοκαριστικές, αυτές οι ιστορίες που μου κίνησαν το ενδιαφέρον ήταν ιστορίες για τις κακοποιήσεις των γυναικών, γιατί πολλές φορές προσπάθησα να θυμηθώ, να φέρω στο μυαλό, να σχηματίσω αυτή την εικόνα, στρατιώτες ή άτακτοι οι οποίοι πήγαιναν στην προκυμαία, όπως μας περιγράφουν οι μαρτυρίες, άρπαζαν κορίτσια τα οποία τα έσερναν λίγο πιο εκεί και τα κακοποιούσαν. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση μία μαρτυρία από έναν εργάτη, μάλλον στην κοινωνική του ταυτότητα, που κατέληξε Σμυρνιό, που κατέληξε στη Μυτιλίνη, και ο οποίος αφηγείται την κακοποίηση δύο κοριτσιών, και μάλιστα την αυτοκτονία τους περίπου σύθηκαν μετά τα γεγονότα, σύθηκαν από τους γονείς τους στην άκρη του λιμανιού και έπεσαν στα νερά του λιμανιού, και βέβαια τα κορίτσια χάθηκαν, οι γονείς όμως σώθηκαν. Και αναφέρεται ο ίδιος στο πως σε μια μέρα έχασαν τα μαλλιά τους, και μετά από λίγα χρόνια τους βρήκαμε σε φωτογραφίες από την αποκατάσταση να είναι δύο άνθρωποι πολύ γέροι, πολύ πιο γέροι από ό,τι ήταν όταν έζησαν τα γεγονότα. Οι ιστορίες της Μύρνης δεν σώθηκαν πάρα πολλές. Σώθηκαν πολύ λίγες. Ένα οικοτροφείο γυναικών φρόντισε να μαζέψει κάποιες μαρτυρίες, και ανάμεσα σε αυτές έχουμε και κάποιες μαρτυρίες της Μύρνης, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι και τον τρόπο με τον οποίο σώθηκαν κάποιοι άλλοι. Οι πιο σημαντικές τέτοιες μαρτυρίες έχουν δημοσιευτεί, όμως νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πλήρως, εκτός από λίγους ανθρώπους που έχουν πάει, τι συνέβη πραγματικά εκείνο το βράδυ, γιατί αυτό που έζησαν οι Αρμένοι, και είχαμε μια παράσταση εδώ τα τετράδια της Ανσέρ Κουρτιάν με την κυρία Αλεξανιάν, μια καταπληκτική παράσταση. Οι Αρμένοι λοιπόν έζησαν τη δική τους την ιστορία, γιατί ξεκίνησε η φωτιά και η σφαγή από τις δύο αρμένικες συνοικίες. Οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι που έμειναν στο κέντρο της Μύρνης είχαν την δική τους ιστορία, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά από τα σπίτια τους στο λιμάνι. Οι άνθρωποι των συνοικιών που ήταν μακριά πέρασαν τον δικό τους το Γολγοθά, γιατί έπρεπε να περάσουν μέσα από την πόλη που κεγόταν ή που είχε ήδη καεί για να φτάσουν στο λιμάνι, και βέβαια τα πιο μακρινά προάστια έζησαν, εκτός από τον τρόμο των γεγονότων, τον τρόμο της αναμονής εκείνης, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι κάτι συνέβαινε, ένιωθαν ότι κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής από μια πόλη που, ενώ ήταν παράλια, ενώ ήταν πάνω στη θάλασσα, οι επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες είχαν εμποδιστεί, και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το ποια πλοία έφτασαν, το ποια πλοία έσωσαν και ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο, είτε οι Ιάπωνες είτε οι Αμερικάνοι Ιεραπόστολοι, για να σωθούν οι άνθρωποι που σώθηκαν πριν να κοπάσει τέλος πάντων αυτή η σφαγή και να φύγουν κάπως πιο συγκροτημένα.
0: Θυμάμαι, έχω διαβάσει, αλλά ήμουν πολύ μικρότερος, τις αφηγήσεις για τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν σε κάποια από τα πολεμικά πλοία ξένων δυνάμεων και τους χτυπούσαν με ξύλα, με ρόπαλα. Μου διαφεύγει τώρα το τίτλος του βιβλίου.
4: Για πολλά χρόνια ένας άνθρωπος που πολέμησε πάρα πολύ για να αναδειχθούν τα γεγονότα του 1922 ήταν ο Γιάννης ο Καψής.
0: Ναι, χαμένες πέτρες.
4: Πράγμα το οποίο τον βοήθησε σε αυτή την προσπάθειά του, τον βοήθησε και η πολιτική του ιδιότητα και η δημοσιογραφική, βέβαια παλιότερα, και η πολιτική του ιδιότητα, γιατί είχε έρθει σε επαφή και με πηγές που ένας καθημερινός, ας πούμε, ένας κανονικός ερευνητής ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να είχε διαβάσει ποτέ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ιστορίες πρακτικά δεν αφορούσαν πολύ κόσμο. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτά που ζήσανε,
0: ναι,
4: αυτοί που επέσαν, οι χιλιάδες άνθρωποι που ήταν στη Σμύρνη, σκέψω ότι στη Σμύρνη είχε συνοστιστεί ένα τεράστιο πλήθος από ανθρώπους.
0: Με τη λέξη τώρα, θα μπλέξουμε με τη λέξη.
4: Από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Σμυρνοί,
0: ναι,
4: με την καθεαυτό έννοια του όρου, δεν διέμεναν δηλαδή στη Σμύρνη, αλλά είτε είχαν καταφύγει από λίγο πριν λόγω των εχθροπραξιών και την καταστροφή άλλων πόλεων και χωριών γύρω από τη Σμύρνη, ή ήταν πρόσφυγες της τελευταίας στιγμής, αυτοί δηλαδή που οθήθηκαν στην παραλία της Σμύρνης κυνηγημένοι,
0: ναι,
4: από τους εχθρούς, οι οποίοι κάποια στιγμή μοιραία φτάσανε στη θάλασσα. Ήταν λοιπόν ένας πληθυσμός που δεν αφορούσε μόνο στους κατοίκους της Σμύρνης, αλλά μπορεί να ήταν και διπλάσιος από την πόλη.
0: Προφανώς.
4: Από όλους ανθρώπους.
0: Μια διακοπή εδώ. Θυμήθηκα το βιβλίο «Ο θάνατος της Σμύρνης» του Γάλλου δημοσιογράφου Ρενέ Πο.
4: Του Πιό, ναι, ναι.
0: Πιό, Πο, δεν θυμάμαι. Πιό, πολεμικός ανταποκριτής.
4: Πιό.
0: Ρενέ Πιό, το είχα διαβάσει χρόνια πριν με ένα μπλε εξώφυλλο.
4: Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι έφτασαν και έχει μείνει αυτή,
0: ναι,
4: η εικόνα, έχει αναπαραχθεί και σε τραγούδια και σε θεατρικά και όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί στατιστικά αποτελούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αυτή η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν είχε καν τη δυνατότητα να μπορέσει να προσπαθήσει να διαφύγει. Η τραγικότητα δεν είχε να κάνει με τους λιγοστούς, γιατί εκείνη την εποχή τα καράβια δεν έδαιναν. Ήταν πολύ λίγα τα καράβια που μπορούσαν να δέσουν στην προκυμαία της Σμύρνης. Τα περισσότερα καράβια ήταν σταθμευμένα, και τα πολεμικά ιδιαίτερα, ήταν σταθμευμένα μακριά από την προκυμαία και κανείς έφτανε εκεί με λάντζες.
0: Ναι.
4: Και πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν στις λάντζες. Υπάρχει μια εκπληκτική φωτογραφία που ανατρέπεται μια άκατος μπροστά από το κεγόμενη πόλη και το πλήθος που ήταν εγκλωβισμένο στην προκυμαία. Μας έχουν μείνει αυτές οι μικρές οι πινελιές, αλλά το γενικό κάδρο είναι ακόμα χειρότερο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ίσως επειδή γερνάω βέβαια και γίνομαι, ας πούμε, και πιο συναισθηματικός ή ανησυχώ περισσότερο, σκέφτομαι την τραγικότητα των στιγμών των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα όχι να ξεφύγουν, ούτε καν να προσπαθήσουν να κινηθούν. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν εξαιτίας των πτωμάτων. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φτάσουν καν στην προκυμαία, γιατί τόσο πολύ ο κόσμος που ήταν αδύνατον,
0: ναι,
4: να φτάσεις. Υπήρχαν όμως και οι τυχεροί, και με αυτούς θα ήθελα αυτό, γιατί η ιστορία πρέπει να έχει μια ευχάριστη νότα. Έχει μια ιστορία που την είδαμε σε ένα ντοκιμαντέρ που κάναμε το 2022, και μια οικογένεια διεσώθη όχι γιατί κατάλαβαν ή γιατί τέλος πάντων υπήρξε κάποια θαυματουργή παρέμβαση του θείου, αλλά γιατί κατά μια δυστυχή συγκυρία αρχικά έχασαν το παιδί τους σε ένα ατύχημα που συνέβη στην Χίο, στην πατρίδα μου, από εδώ που σας μιλάω, λίγες εβδομάδες πριν από την καταστροφή της Μύρνης. Έφυγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ήρθαν στη Χίο για να περάσουν λίγες μέρες, να κάνουν τα 40 ημέρα μνημόσυνα, όπως συνηθίζεται, του παιδιού τους στην περιοχή, στην πόλη που κατέληξε, και έτσι γλίτωσαν όλη την καταστροφή της Μύρνης εξαιτίας ή χάρη σε αυτό το θάνατο. Ίσως αυτές οι ιστορίες είναι αυτές που δεν συλλέξαμε ποτέ, και θα έχει ένα νόημα οι άνθρωποι που τις κληρονόμησαν να τις μοιραστούν με τους άλλους, ακριβώς όπως συνέβη σε άλλες καταστροφές, σε παλιότερες εποχές, που στο τέλος έμειναν αυτές οι ιστορίες της διάσωσης ως το ελπιδοφόρο μήνυμα της ιστορίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Αποτυχία και με καλή τηλεφωνική γραμμή. Είναι μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων τώρα με την Αθήνα Μαράκη.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας Diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εντωμεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τονίσε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων Diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενατορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συνεισφέρουν 8 εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή

0: γραμματών της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Τον ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή, ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επιπροσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κουστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάση της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση τα ABC, CBS, Fox και NBC. Νωρίτερα, CNN και MS Now, καθώς και το Πολίτικο, έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής του στο Λευκό Οίκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας. Είναι τα στιγμιότυπα με τα μεσονύχτια στον Sky 100,3. Είναι ήδη 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι διότι είναι

0: Σήμερα στο ραδιοθάλαμο κοντά μας ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τα παιδιά μας, τη χρήση των οθόνων, των social media και των περίφημων δοκιμασιών που έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Διότι το παιδί μεγαλώνει μέσα στο σπίτι με κάποια χαρακτηριστικά και χωρίς να βγει έξω έχει αποκτήσει κάποια άλλα τα οποία σχεδόν δεν τα ξέρουν οι γονείς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαζάνη που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση γιατί είμαι και ακροατής της εκπομπής.
0: Ναι, είχατε παρέμβει την περασμένη εβδομάδα, πριν από 2 εβδομάδες τηλεφωνικά και πολύ. Σκεφτήκαμε μετά το άρθρο στην Athens Voice ότι υπάρχει επιτέλους, υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα σοβαρά ζητήματα που είναι πλέον μέσα στα σπίτια μας από τις περίφημες οθόνες.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 10 χρόνια παγκοσμίως και φυσικά υπάρχει και στην Ελλάδα. Ακόμα οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς δεν το ξέρουν, δηλαδή εκπλήσονται όταν το ακούνε. Μιλάμε για τις προκλήσεις στα ελληνικά, το challenge που λέμε στα αγγλικά, τα challenges, δηλαδή οι προκλήσεις. Είναι τα κατορθώματα, είναι προκλήσεις που διαδίδονται κυρίως μέσα από το TikTok, από το Instagram, από το YouTube, από το WhatsApp, από το Facebook και καλούν τα παιδιά και τους εφήβους να κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη, αυτό να το βιντεοσκοπήσουν και να την δημοσιεύσουν. Αυτά όμως πολλές φορές είναι επικίνδυνα και εκθέτουν το παιδί σε ενοχλητικό και επιβλαβές περιεχόμενο και θέτουν σε κίνδυνο και την ψυχική του αλλά και τη σωματική του υγεία, διότι κάποια από αυτά είναι πολύ σκληρά και έχουν οδηγήσει τα παιδιά και σε αυτοκτονίες, στο να κάνουν δολοφονίες και από ατυχήματα να χάσουν τη ζωή τους.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιγράψετε συνοπτικά, αλλά είναι το σημείο κλειδί, διότι ξεκινάει ως επικοινωνία μεταξύ μιας παρέας παιδιών που βρίσκονται περίπου στην ίδια ηλικία. Είναι 10, 11, 12, 13, 14, κάπου εκεί.
1: Σωστά.
0: Και επικοινωνούν μαζί του, μεταξύ τους, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, με οθόνες, βρίσκονται σε απόσταση και κάποιος έχει μια ιδέα που δεν ξέρουμε από πού του έχει έρθει. Η ιδέα, αν την έχει διαβάσει κάπου, αν την έχει μιμηθεί ή αν είναι πρωτογενός. Και αυτή η ιδέα που έχει τα χαρακτηριστικά της πρόκλησης, ξαφνικά τους βάζει όλους σε ένα παιχνίδι που είναι υποχρεωμένοι για κάποιον εξήγητο λόγο να το παρακολουθήσουν. Καλά το καταλαβαίνουμε όλους.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Ναι. Και θα μπορούσαμε άμεσα να δώσουμε ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έγινε 16 Αυγούστου. Είναι το τελευταίο challenge που έγινε στην Ελλάδα. Όπου 16 Αυγούστου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, στο δάσος της Πεντέλης συνελήφθησαν 13χρονα τα οποία έκαναν το λεγόμενο challenge εμπρισμού. Δηλαδή άναβαν φωτιά μέσα στο δάσος, το βιντεοσκοπούσανε και προσπαθούσανε να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει φωτιά το δάσος. Αυτό το έλεγαν challenge εμπρισμού, για παράδειγμα. Είναι αυτό το τελευταίο. Ένα άλλο τελευταίο που είναι λίγων ημερών πριν συνέβη στην Ρωσία, όπου ένας influencer, προκειμένου να ανεβάσει πάρα πολύ την θεαματικότητά του, να κάνει τα likes που λέμε, άρχισε να παχαίνει, δηλαδή καθημερινά να τρώει τουλάχιστον 10.000 θερμίδες με ζάχαρη, με λίπη κτλ. Προκειμένου σε λίγο χρονικό διάστημα να πάρει περίπου 20 κιλά μέσα σε ένα μήνα, ώστε μετά να γίνει το challenge που ήταν πιο, να αρχίσει να δυνατίζει. Και αυτό να το κοινοποιήσει. Και πέθανε. Στο μήνα επάνω πέθανε ο Ρώσος αυτός. Η ερώτηση λοιπόν είναι, γιατί το κάνουν τα παιδιά αυτό?
0: Ναι.
1: Είναι περίπου τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, γύρω στα 13 με 15.
0: Υπάρχει καθοδήγηση? Είναι κάποιος που το αποφασίζει ή έρχεται επειδή είναι εντός εισαγωγικών μια τάση?
1: Υπάρχει κάποιος ο οποίος βγάζει ένα challenge στο διαδίκτυο. Ναι. Τα παιδιά το βλέπουν και θέλουν να το αναπαράγουν. Ναι. Υπάρχουν challenge όπου το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να επικοινωνεί με κάποιον άγνωστο για πολλές μέρες και ο άγνωστος αυτός το καθοδηγεί στο να κάνει παραβατικές πράξεις, με αποτέλεσμα, ανάλογα με το challenge, ή το παιδί να αυτοκτονήσει ή να δολοφονήσει κάποιον.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό.
1: Και υπάρχουν, ναι, και challenges τα οποία είναι σαν κατορθώματα αλλά λίγο εξυζητημένα, με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματισμούς. Γιατί όμως το κάνουν αυτό τα παιδιά και γιατί επηρεάζονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας? Διότι έχουν άγνοια κινδύνου. Και γιατί έχουν άγνοια κινδύνου? Γιατί ο εγκέφαλός τους είναι ακόμα ανώριμος. Έχουν μια ανωριμότητα του προμετωπιαίου φλοιού, όπως λέμε. Οπότε το παιδί έχει άγνοια κινδύνου. Και ψυχιατρικά, ας το πούμε, νευροβιολογικά, θεωρούμε ότι είναι ένας νέο ναρκισισμός. Νέο ναρκισισμός των εφήβων. Διότι οι εφήβοι είναι εθισμένοι στην υπερέκθεση στο διαδίκτυο. Είναι εξαρτημένοι από την ανάγκη της καλής εικόνας που θέλουν να δώσουν. Θέλουν φήμη και δόξα μεταξύ των συνομιλίκων τους και αναζητούν την αίσθηση των παράνομων δράσεων. Δηλαδή θέλουν την αίσθηση της αδρεναλίνης να την αισθανθούν.
0: Ξέρετε αυτό που το έχουμε δει και στον περίγυρό μας. Στα βίντεο που αναρτούν τα παιδιά που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα και υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας και το θεωρούν ένα μέγιστο επίτευγμα πριν πάθουν το ατύχημα.
1: Σωστά. Και αν τα ρωτήσετε, θα σας πούνε: θέλω να αισθανθώ την αδρεναλίνη.
0: Ναι, ναι, αυτό που λέτε. Θέλω
1: να αισθανθούν το φόβο.
0: Ναι.
1: Αισθάνονται φόβο. Αλλά αγνοούν ότι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και σε θάνατο.
0: Και είναι εντυπωσιακό γιατί πρόκειται για παιδιά που βρίσκουν ένα αυτοκίνητο, κάπως έχουν μάθει και το παίρνουν και οδηγούν. Έχει συμβεί δηλαδή, το έχουμε δει να υπάρχει στον περίγυρό μας. Και είναι πολύ φοβερά επικίνδυνο.
1: Δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε άμεσα τους εφήβους.
0: Όχι.
1: Και γι' αυτό υπεύθυνοι είναι οι γονείς μέχρι να ενηλικιωθούν. Αν συμβεί κάτι, αυτοί είναι οι ενήλικες πρέπει να λογοδοτήσουν. Ακριβώς διότι η πολιτεία, ο νομοθέτης, αναγνωρίζει την ανοριμότητα που έχει ο εγκέφαλος του παιδιού για να κάνει αυτά.
0: Τη ρίζα ψάχνουμε του προβλήματος.
1: Γιατί συμμετέχουν λοιπόν τα παιδιά? Συμμετέχουν από ανάγκη αποδοχής, αναγνώρισης και ένταξης στην ομάδα τους. Υπάρχει το γνωστό, αν το έχετε ακούσει, που λέγεται φόβος αποκλεισμού. Δηλαδή φοβούνται μήπως χάσουν κάτι. Επειδή παρακολουθούν τι γίνεται στο διαδίκτυο, μην χάσουν τη συνέχεια, θέλουν να συμμετέχουν, να συμμετάχουν και αυτά τα παιδιά. Τώρα, να πούμε γιατί αφορά τον παιδίατρο.
0: Ναι. Προφανώς, η ερώτηση είναι... Καταρχήν ο παιδίατρος συνοδεύει, έχει το παιδί από τις πρώτες ημέρες της γέννησης του. Έτσι, είναι, και αυτό είναι παραδοσιακό, μπορεί να μην υπάρχει ο ιατρός, ο γενικός ιατρός, ακόμη και σήμερα, αλλά ο παιδίατρος σίγουρα υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Μαζί με το φαρμακοποιό, παιδίατρος και φαρμακοποιός.
1: Οι επιπτώσεις είναι και σωματικές και ψυχικές αυτών των challenge. Άρα ο παιδίατρος, επειδή όπως είπατε έχει το παιδί από τότε που γεννήθηκε και το μεγαλώνει και ξέρει και την οικογένεια, μπορεί να κάνει μια πρώιμη ανίχνευση και να καταλάβει εκεί που δεν καταλαβαίνουν οι γονείς ότι στο παιδί κάτι συμβαίνει. Διότι υπάρχει και πιθανότητα υποκαταγραφής. Δηλαδή φτάνουν τα παιδιά στο ιατρείο χτυπημένα, με καρούμπαλα, με τραυματισμούς, με πληγές και φοβούνται να πούνε ότι συμμετείχαν σε ένα challenge. Λένε τσακώθηκα με ένα συμμαθητή μου, γλίστησα και έπεσα στο σχολείο. Και έτσι λοιπόν υπάρχει κίνδυνος υποκαταγραφής και λανθασμένης ταξινόμησης και λανθασμένης διάγνωσης. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα θέμα τεχνολογίας επειδή μιλάμε για τις οθόνες. Είναι ένα θέμα παιδιατρικής πρόληψης και ενδιαφέρει όχι μόνο τον παιδίατρο αλλά ενδιαφέρει και όλες τις υποειδικεύσεις παιδιατρικής, διότι το παιδί που θα χτυπήσει θα πάει στο χειρουργό, θα πάει στον ορθοπαιδικό, θα πάει στον οφθαλμίατρο, θα πάει στον δερματολόγο, θα πάει στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Άρα λέτε εδώ, γιατί είναι το σημείο του κλειδί, ότι ο παιδίατρος έχει υποβρύνει τη γνώση του παιδιού και άρα μπορεί να το ανιχνεύσει πιο εύκολα από τον ψυχολόγο που θα έρθει για πρώτη φορά, την ψυχολόγο που θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το παιδί.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Και θα θέλει περισσότερο χρόνο ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτή την κατηγορία. Ναι.
1: Να δώσουμε μερικούς αριθμούς. 1 δισεκατομμύριο είναι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές κάθε μήνα. 1 δισεκατομμύριο. Παγκοσμίως το 20% του πληθυσμού έχει λογαριασμό στο TikTok. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 45% του πληθυσμού και στην Ευρώπη το 32%. Στην Ελλάδα το 30%. Δηλαδή στην Ελλάδα 3,5 εκατομμύρια είναι χρήστες του TikTok, όπου μέσα από αυτό τώρα τελευταία γίνονται περισσότερο αυτές οι δημοσιεύσεις. και το 21% εμπίπτει στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό στην πλατφόρμα. Αυτό είναι με στοιχεία του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου.
0: Συγγνώμη, το ποσοστό επαναλάβετε.
1: Το 21% των αυτών που παρακολουθούν TikTok εμπίπτουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό στην πλατφόρμα. Δηλαδή ένα στους πέντε που βλέπει το TikTok είναι επικίνδυνο να εθιστεί.
0: Πολύ σκληρό. Μιλάμε για σκληρό. Μικρά παιδιά και είναι αυτό που πριν το τσιγάρο, πριν τους άλλους τους εντός εισαγωγικών κλασικούς κινδύνους που έρχονται λίγο αργότερα.
1: Και η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα το 2023 έδωσε στοιχεία και είπε ότι το 95% των παιδιών σερφάρουν από το κινητό. Το 95% των παιδιών.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το 17% των παιδιών έχει δεχτεί παρενόχληση.
0: Και παρενόχληση. Μάλιστα. Κύριε Μαζάν, θα μας παρουσιάσετε συνοπτικά, αλλά είναι σοκαριστικά και τα στοιχεία και φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει τέλος, διότι όλο ένα περισσότερα παιδιά μπαίνουν από πιο μικρά στη χρήση της οθόνης, αργότερα μέσω ενός τάμπλετ, αργότερα του κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια όταν βρεθούν σε αυτή την κρίσιμη ηλικία από το δημοτικό στο γυμνάσιο, αρχίζει εντός εισαγωγικών η παράξενη συμπεριφορά. Σωστά. Δεν ξέρω πώς θα την αξιολογούσαμε, ποιος θα είναι ο χαρακτηρισμός, αλλά βλέπουμε ξαφνικά τα παιδιά να είναι κάπως άλλα. Σαν να έχουν μεγαλώσει απότομα και να έχουν κάποιες ιδέες που δεν τις έχουν μάθει μες στο σπίτι.
1: Σωστά. Θα έχετε ακούσει ότι το πιο επικίνδυνο, στην προηγούμενη εκπομπή σας είχατε κάνει για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, ναι,
1: και είχαμε πει και αυτό υπάγεται μέσα στα challenges.
0: Και παρεντόδος δεν υπάρχει καμία μέχρι τώρα συλλογική αντιμετώπιση του φαινομένου, ούτε η στατιστική καταγραφή που λέγατε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι παραμένει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται και εδώ, μια και ανοίξει παρένθεση, εδώ ο Σταύρος Κωνσταντινίδης που είναι συγκοινωνιολόγος, ζήτησε εντός εντυμίων να υπάρχει στατιστική καταγραφή, δηλαδή ακολουθώντας και τη δική γραμμή. Χωρίς το γνωρίζει, και να δουν εάν από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν τόσο σοβαρά προβλήματα από τη χρήση των πατινιών, των ηλεκτρικών, οπότε να απαγορευτούν. Διότι διαφορετικά λέει δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο έτσι όπως έχει εξελιχθεί και υπάρχει πολύ μεγάλος και σοβαρός κίνδυνος. Κλείνω την παρένθεση γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό που απασχολούν τα παιδιά. Δηλαδή.
1: Έχουμε χιλιάδες κρούσματα κάθε χρόνο, χάνουμε πολλές ζωές παιδιών. Αδικαιολόγητα για την Ελλάδα και επίσης και πάρα πολλά παιδιά τραυματίζονται, νοσηλεύονται, μένουν ανάπηρα κτλ. Θα σας θυμίσω ένα πολύ σοβαρό challenge, ναι. Το οποίο ήταν η μπλε φάλαινα. Αυτό
0: που οδηγούσαν να πηδήσουν αυτό.
1: Ήταν ένα φωνικό διαδικτυακό παιχνίδι που εμφανίστηκε το 2016 στην Ρωσία, όπου μπαίνοντας ένα παιδί παρακολουθούσε 50 καθημερινές προκλήσεις, το ξυπνούσαν περίεργες ώρες, να παρακολουθεί ταινίες τρόμου, μέχρι να αυτοκτονήσει. Αυτό ο δημιουργός ήταν ένας Ρώσος 21 ετών, που είχε πρόθεση να καθαρίσει την κοινωνία μέσω αυτοκτονιών. Και είχε φανταστεί και είχε φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Και ο ακριβώς αριθμός των θυμάτων δεν μπορεί να εξακριβωθεί. Όμως και στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό. Μία 15χρονη στην Κατερίνη που χάραξε με ξηράφι τα πόδια της κατανοώντας υπνοτικά χάπια παρακολουθώντας αυτό το παιχνίδι, την μπλε φάλαινα.
0: Είναι σοκαριστικά δυστυχία. Και όλα αυτά γίνονται με την... Είναι η ιδιωτική η θέαση και η παρακολούθηση των παιδιών. Δηλαδή, δεν θα δώσουν, αν οι γονείς δεν θα ασχοληθούν, δεν θα ενημερώσουν, δεν θα λογοδοτήσουν.
1: Θα σας πω και ένα περίεργο challenge, το οποίο έγινε την εποχή του κορονοϊού, γιατί μιλάμε για τα επικίνδυνα, ας πούμε και ένα επικίνδυνο το οποίο όμως είναι και λίγο γελίο. Το Μάρτιο του 2020, στην πανδημία του COVID, μία κοπέλα τράβηξε τον εαυτό της να γλύφει ένα κάθισμα τουαλέτας αεροπλάνου. Αυτό ήταν το challenge, έθεσε τον εαυτό της σε κίνδυνο με τα μικρόβια. Αυτό, το οποίο λεγόταν coronavirus challenge, έγινε trend και εξαπλώθηκε. Και διάφοροι άνθρωποι έγλυφαν διάφορα πράγματα που έφεραν μικρόβια. Στήλους του μετρό, χειρολαβές, τα βιντεοσκοπούσαν και τα πρόβαλαν, για παράδειγμα.
0: Πώς μπορεί να ερμηνευτεί μια τέτοια συμπεριφορά? Η ανωριμότητα, η οποία είναι εξαρτήτου παιδικής, είναι εξαρτήτου ηλικίας. Ναι. Η ανωριμότητα μπορεί να είναι και κάποιος ανώριμος στα 20, στα 30, στα 40.
1: Ακριβώς.
0: Και να κάνει αυτή την παλαβομάρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή την επικίνδυνη πρόκληση. Παλαβομάρα είναι και επιγικές.
1: Ένα άλλο για να πούμε λίγο και στα δικά μας είναι το Superman Challenge. Το οποίο είχαμε και, δηλαδή οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν σε ένα θρανείο, σε καρέκλα ή σε γραφείο και πηδάνε, ελπίζοντας ότι οι συμμαθητές τους θα τους πιάσουν να μην πέσουν. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό, πέφτουν κάτω και έχουμε πολύ μεγάλους τραυματισμούς. Είχαμε τέτοια περιστατικά και στη Ρόδο το 25, ένας 13χρονος έπεσε με το κεφάλι και έκανε κρανιοκεφαλική κάκωση, και στην Πάτρα ένας 14χρονος έσπασε τον καρπό του χεριού του. Δεν τα ξέρετε αυτά.
0: Δεν το έχουμε στοιχειολογήσει.
1: Τα ακούνε.
0: Μένουμε άφωνοι, αλλά και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο κριτήριο της έλλειψης της ανοριμότητας. Τα παιδιά δεν το εκλαμβάνουν αυτό ως παιχνίδι.
1: Το εκλαμβάνουν σαν μια πρόκληση και θέλουν να το κάνουν.
0: Πώς παραμερίζουν τις συνέπειες, δηλαδή ξέρουν ενδεχομένως ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν το πόδι τους.
1: Ναι.
0: Ότι κάποιος μπορεί να μην τους κρατήσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αυτό τα βλέπουν στο διαδίκτυο,
0: ναι.
1: Το διαδίκτυο είναι η σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου, αυτά τα challenges. Δηλαδή, υπάρχουν πάνω από 100.000 σχετικές ιστοσελίδες, οι οποίες προβάλλουν αυτά τα πράγματα. Και το διαδίκτυο δεν είναι αθώο, διότι προβάλλει αυτά τα εντυπωσιακά
0: και τα challenges,
1: τα πρημοδοτεί, και τα παιδιά απολαμβάνουν τα likes και γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα εν αγνία των γονιών τους, έτσι, παρακολουθούν, διότι τα social media δεν είναι ουδέτερα, προωθούν το ακραίο, ευνοούν την κλιμάκωση. Τα παιδιά λένε, αφού το κάνουν κι άλλοι και φαίνεται στο διαδικτύο, είναι ασφαλές, θα το κάνω κι εγώ. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς φίλτρα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα. Και γι' αυτό είναι ένα δημόσιο παιδιατρικό υγειονομικό ζήτημα. Και γιατί οι γονείς δεν το ξέρουν.
0: Δημόσιο παιδιατρικό υγειονομικό ζήτημα η χρήση των social media.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα εδώ ερχόμαστε στη συζήτηση που αφορά πλέον όλη την Ευρώπη.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Καταρχήν στην Ευρώπη, γιατί προγραμματίζουν αυτόν τον νόμο για την απαγόρευση χρήσης των social media κάτω των 15 ετών. Και θα το μεταφέρουν αυτό στις εταιρείες. Και αυτή η συζήτηση μάλιστα επεκτείνει και στην Ιρλανδία, γιατί η Ιρλανδία φιλοξενεί αυτές τις εταιρείες και έχει έσοδα και υποστηρίζουν ότι θα μπορέσουν να το επιβάλλουν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί.
1: Δεν αρκεί αυτό, όπως το είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι έχει αντιληφθεί πλέον η κοινωνία παγκοσμίως, οι ειδικοί, οι κυβερνήσεις, ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το διαδίκτυο και με τις πλατφόρμες αυτές, και πρέπει να μπει ένα μέτρο. Θεωρώ ότι η άμεση απαγόρευση είναι μόνο ένα μέτρο, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση
0: των
1: παιδιών από τις μικρές ηλικίες. Τι σημαίνει κατάλληλη εκπαίδευση? Θα σας πω, όταν σήμερα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σε γονείς που έχουν πάρει διαζύγιο, που χωρίζουν και υποχρεώνουν βάσει της απόφασης του δικαστηρίου ένα παιδί το οποίο είναι 2 χρονών, 20 μηνών, 2,5 χρονών, κάθε μέρα 9 η ώρα, ας πούμε, πριν κοιμηθεί, να βλέπει για 1/4 20 λεπτά τον άλλο γονιό μέσα από βιντεοκλήση, αυτό εθίζει το παιδί, το δίχρονο, από τη μικρή ηλικία στη φιλική χρήση της οθόνης.
0: Ναι.
1: Βλέπει το γονιό του.
0: Φυσικά.
1: Στην οθόνη μέσα. Άρα είναι φιλικό. Πώς θα μπορέσεις μετά αυτό το παιδί να του βάλεις κανόνες, να μην χρησιμοποιεί τις οθόνες, να μπουν οι κανόνες? Το ίδιο πάθαμε, σε εισαγωγικά, μέσα στην κρίση του κορονοϊού.
0: Εκτάμε.
1: Διότι εκεί επιβάλαμε στα παιδιά να κάνουν εκπαίδευση από το σπίτι, μέσα από τις οθόνες, και μετά όταν τελείωσαν τα 2 χρόνια του κορονοϊού λέμε, όχι, τώρα δεν χρησιμοποιήσεις τις οθόνες. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο εγκέφαλος των παιδιών είναι πλαστικός. Δηλαδή αλλάζει σχήμα βάσει αυτόν το οποίο δεν έχει πλέον οριμάσει να έχει σταματήσει η εξέλιξή του. Τα κύτταρα εξελίσσονται. Άρα ό,τι του έχεις δώσει αυτό το καταγράφει. Δεν μπορεί να το αλλάξεις.
0: Ναι. Και είναι και εξελικτική πορεία με βάση αυτή την καταγραφή. Το θεωρεί
1: ακριβώς
0: ορμητήριο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αφετηρία. Ναι. Δεν είναι όπως λέγαμε έξω τα παιδικά παραμύθια που είναι φτιάχνουν τη φαντασία κτλ. Τώρα η οθόνη σαρώνει τα πάντα.
1: Πάνω σε αυτό θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό. Στα παλιά τα χρόνια, στα σπίτια μας, όταν είχαμε ουίσκι ή βότκα, το είχαν οι γονείς μας μέσα στα ντουλάφια.
0: Φυσικά,
1: και τα έβγαζαν στις γιορτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στις γιορτές. Γιορτές, έτσι. Κάποια στιγμή μπήκε η μόδα να γίνουν τα μπαρ.
0: Ναι,
1: τα σπίτια
0: ναι, ναι,
1: μέσα είχαν μια γωνία για μπαρ.
0: Ναι.
1: Οπότε και σήμερα υπάρχουν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκτεθειμένα όταν μπαίνεις σε ένα σαλόνι, σε ένα σπίτι, βλέπεις ουίσκι, βότκα, βλέπεις ποτά. Όταν είπε το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται, μπουσουλάει και βλέπει τα ποτά μέσα στο σπίτι και τα πίνουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, του χρόνου, της εβδομάδας, γίνεται το αλκοόλ φιλικό προς το παιδί.
0: Εξοικειώνεται.
1: Εξοικειώνεται. Ο εγκέφαλός του το γράφει ότι είναι φιλικό. Άρα πολύ πιο εύκολα μετά το παιδί, μεγαλώντας στην εφηβεία που ακόμα έχει πλαστικότητα ο εγκέφαλός του, θα δεχτεί να πιει αλκοόλ. Αφού το πήραν οι γονείς, αφού το βλέπει τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Μαζί
1: με τον μπιμπερό, βλέπει και το μπουκάλι με το αλκοόλ στο σπίτι.
0: Γι' αυτό παλιότερα τα είχαν στα κελάρια, ήταν τα κρασιά.
1: Ναι.
0: Και ήταν απαγορευμένοι.
1: Κάπως έτσι λειτουργεί σήμερα το διαδίκτυο και οι οθόνες πάνω
0: ωραίο
1: στον εγκέφαλο των παιδιών.
0: Ωραίο παράδειγμα. Ο παιδίατρος κ. Σπύρος Μαζάνης στο ραδιοθάλαμο του Sky. Τίτλοι των ειδήσεων τώρα από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Χθες το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα $100 το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με το πεδίο του Σπύρου Μαζάν στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για τις περίφημες προκλήσεις, τα challenges που έρχονται μέσω διαδικτύου στα παιδιά, χτυπούν την ευάλωτη παιδική ηλικία και τα οθούν σε πρωτοφανείς κινδύνους που σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν. Σε προηγούμενα χρόνια, στο μικρό κύκλο γνωρίζαμε ποιος είναι εκείνος που είχε κάποιες παράξενες σκέψεις και φρόντιζαν οι γονείς να κρατούν λίγο τα παιδιά μακριά από εκείνον ή εκείνη. Τώρα η πραγματικότητα της τεχνολογίας θέλει, επιβάλλει νέους κανόνες και μας είπατε, κύριε Μαζάνη, τα social media δεν είναι ουδέτερα, δεν είναι αθώα.
1: Δεν είναι καθόλου αθώα, διότι προβάλλουν τα ακραία, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους νέους το ακραίο, κάνουν κάτι για να πάρουν την επιβράβευση, το likes.
0: Σωστά.
1: Αυτό το like.
0: Εδώ μισό λεπτό, σε αυτή την παρέμβαση λέτε ότι δεν είναι ουδέτερα, δεν είναι αθώα. Εσείς ο παιδίατρος ελέγχεστε. Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος. Έτσι δεν είναι. Γιατί έχετε να κάνετε με την παιδική ψυχή και την σωματική ακαιρεότητα των παιδιών που εξετάζετε. Πρέπει να έχετε απόλυτη επιστημονική επάρκεια, γνώσεων, νέων κτλ. Και φέρετε ευθύνη εξ αρχής και πρωτογενώς. Και ο όρκος στον Ιπποκράτη. Εδώ έχουμε κάποιες πλατφόρμες που είναι παντού και δεν λογοδοτούν πουθενά. Έτσι δεν είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, λέτε ότι σωστά παρατηρείτε ότι δεν είναι ουδέτερη, δεν είναι αθώα. Κάποιος όμως τα έχει. Αυτός είναι αόρατος. Το κάνει, είναι παντού. Καθυποβάλλει, καθοδηγεί σκέψεις ή φτάνει σε αυτά τα κρέα, σε αυτές τις κρέες, χωρίς να λογοδοτεί. Συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εστράφησαν οι πλατφόρμες, μια σειρά από πολιτείες εναντίον της Meta.
1: Της Meta.
0: Και αποφάσισαν να συμβαστεί οικονομικά για να μην δώσει στοιχεία για τον αλγόριθμο και την εξάρτηση και τον εθισμό.
1: Ναι.
0: Αν εσείς κάνετε το ελάχιστο ένα από αυτό, θα σας τρέχανε. Για τον κάθε γιατρό που θα έχει αυτό. Έχετε ευθύνη, όπως όλοι μας. Ενώ ξαφνικά εδώ είναι παντού και είμαστε. Υποκλεινόμαστε. Σε μια δημοκρατία όλοι ελέγχονται. Δεν είναι αυτό. Λέμε με βάση τις σκέψεις ότι δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι ούτε ουδέτερα ούτε αθώα τα social media. Συγγνώμη για την παρέμβαση.
1: Στο σκέλος που είπατε προηγουμένως ότι θα απαγορευτούν τώρα στην Ευρώπη
0: για τα 15 χρόνια,
1: για κάτω από 15 χρόνια, ξέρετε ότι και αυτή η απαγόρευση, η απότομη απαγόρευση, ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και έχουν ήδη να δημιουργούνται προβλήματα σε κάποια σχολεία, σε κάποιες οικογένειες στην Αγγλία, διότι τα παιδιά είναι θυσμένα. Και όταν τους κόψεις απότομα τη χρήση, τρελαίνονται. Έτσι, και έχουμε μεγάλα προβλήματα. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε καταστάσεις αυτοκτονικές. Αυτοκτονίες παιδιών που θα τους κόψεις την επαφή με το κινητό, ειδικά με το διαδίκτυο. Το έχουμε δει και εδώ και στην Ελλάδα, όπου παιδιά τα οποία είναι θυσμένα και μικρά παιδιά. Πάει να τους πάρει το κινητό, να τους το κρύψει το κινητό. Τρελαίνονται. Γίνεται ο χαμός μέσα στο σπίτι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδάκια τα περισσότερα είναι θυσμένα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε μέσα στο σπίτι μας το παιδί και είναι θυσμένο, διότι τα παιδιά στην Ελλάδα βλέπουν 7-8 ώρες την ημέρα κινητό. Εμείς έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό. Έχουμε πάει και σε νησιά στην Ελλάδα, σε απομακρυσμένα μέρη, για να δούμε πώς ζουν οι νέοι. Και εκεί, μελετώντας, για παράδειγμα, την παχυσαρκία των παιδιών στην επαρχία, όπου λες ότι εδώ τα παιδιά είναι στην εξοχή, θα παίξουν, θα τρέξουν, έχουν περιθώρια, είναι έξω, δεν είναι μέσα στο διαμέρισμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα παχυσαρκίας σε απομονωμένα μέρη και στην επαρχία. Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά είναι παχύσαρκο, όχι απλώς παχύ, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Και αν τα ρωτήσεις στη μελέτη που κάνουμε, βλέπουμε ότι βλέπουν πάρα πολλές ώρες κινητό. 7, 8, 10 ώρες τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι. Μεγάλο το θέμα αυτό. Αλλά για να επανέλθουμε στα challenges, επειδή οι γονείς δεν τα ξέρουν και πολλοί άνθρωποι δεν τα ξέρουν, να σας πω ένα άλλο challenge, το οποίο εμφανίστηκε το 2024, που ξεκίνησε από το Βελιγράδι μέχρι την Ιταλία. Είναι το sex roulette challenge. Δηλαδή, ανήλικες συνευρίσκονται με αγνώστους σεξουαλικά και χάνουν όσες μένουν έγκυες. Έτσι. και μπορεί να επιλέγουν να υπάρχει άτομο θετικό στο AIDS χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι. Άγριο challenge αυτό. Στην Ιταλία 14χρονη διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης εξαιτίας αυτού του challenge. Και επίσης στην Ιταλία υπάρχουν και δύο υπο-challenge αυτού, δηλαδή ανήλικες ταξιδεύουν σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας για σεξουαλική επαφή με αγνώστους, το καταγράφουν και το δημοσιεύουν. Άγριες καταστάσεις δηλαδή.
0: Ναι, εδώ όμως είναι πλέον είναι η σωρία των ποινικών αδικημάτων. Τουλάχιστον με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ένα χώρα δεν μπορεί να έχει σεξ με ένα ανήλικο παιδί με κάποιον μεγαλύτερό του και να μένει έγκυο. Ναι. Μένει έγκυο το κορίτσι.
1: Ναι, έχει τα επακόλουθα. Αλλά ξεκινάει από την ίδια την ανήλικη, η οποία το κάνει για πρόκληση, για challenge, για να το καταγράψει και να το δημοσιεύσει.
0: Μεταφέροντας το παιδί δηλαδή και την ευθύνη. Πολύ σκληρό.
1: Πολύ σκληρό. Ένα άλλο είναι το παιχνίδι της ασφυξίας. Δηλαδή κάποιος ανήλικος κλείνει το λαιμό του με το χέρι του, διακόπτει την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό του μέχρι να λιποθυμήσει. Το 10% των εφήβων στην Αμερική το έχουν κάνει αυτό, το έχουν παίξει τουλάχιστον μία φορά.
0: Μπροστά στην οθόνη αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, τα καταγράφουν για να τα δημοσιοποιήσουν.
0: Είναι σοκαριστικές οι καταστάσεις που περιγράφεται και έχετε σταχυλογήσει, κύριε Μαζένη. Είναι ένας ανεξερεύνητος κόσμος.
1: Υπάρχουν κάποια ανόητα challenge. Για παράδειγμα, ανοίγουν ένα τεστ εγκυμοσύνης και καταπίνουν το μικρό απορροφητικό χάπι που έχει μέσα.
0: Ορίστε.
1: Αυτό γιατί το κάνουν? Το κάνουν σαν πρόκληση και υπάρχουν πνιγμονές, αλλά και είναι και μια απερίσκεπτη πρόκληση εγκυμοσύνης. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι δεν θα μείνουν έγκυος καταπίνοντάς το αυτό. Να σας πω ένα πολύ απλό που συμβαίνει. Η μπρίζα διεξόδου λέγεται αυτό το challenge. Δηλαδή βάζουν στην μπρίζα το φύς του φορτιστή, αλλά όχι μέχρι το τέρμα. Αφήνουν ανάμεσα στην μπρίζα και στο φύς ένα διάστημα και βάζουν ένα κέρμα. Και αυτό δημιουργεί βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία. Και έχουμε πολλές ηλεκτροπληξίες παιδιών.
0: Είναι απίστευτος η έκθεση των κινδύνων των.
1: Το πιο έτσι γνωστό, θα έλεγα, ότι είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως με τα αυτοκίνητα, είναι το surfing στο αυτοκίνητο. Δηλαδή ανεβαίνουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο τρέχει με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και προσπαθούν να συγκρατηθούν να μην πέσουν. Έχουν όμως πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Πάνω στην οροφή.
1: Πάνω στην οροφή. Ναι. Λέγεται surfing σε αυτοκίνητο. Γίνεται στην Αμερική συνήθως αυτό. Είχαμε 68 θανατηφόρους τραυματισμούς. Το 2016 είχαμε 7 θανάτους κάτω από 21 ετών. Βέβαια σε μερικούς θα θυμίζει παλιά στην Ελλάδα, όπου ανέβαιναν πάνω στο τραμ από πίσω και σε αλεφορία.
0: Ναι,
1: το έκαναν από ανάγκη βέβαια αυτό, αλλά σήμερα
0: και
1: το κάνουν
0: πιο χαμηλή ταχύτητα σίγουρα στο τραμ φυσικά. Αλλά τώρα δηλαδή είναι ο μηχανισμός, ο εθισμός και η προώθηση σε ακραίες πράξεις και επικίνδυνες είναι τρομερός, έτσι.
1: Πέρσι το 2025, πριν ένα χρόνο ακριβώς, 22 Νοεμβρίου του 2025, πέθανε ο 22χρονος Μάκης από το Κοροπή, φοιτητής πανεπιστημίου στον Πειραιά, επειδή κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ.
0: Ναι, θυμόμαστε το περιστατικό.
1: Ακριβώς πριν ένα χρόνο ήταν αυτό. 22 Νοεμβρίου του 2025 έγινε αυτό.
0: Και είναι αυτό το στοιχείο της πρόκλησης, δηλαδή αυτό που λέμε μεταξύ την παρέα, αν μπορείς να το κάνεις.
1: Αν μπορείς να το κάνεις, το κατόρθωμα, η μαγιά, ας πούμε.
0: Αυτό όμως βέβαια και στα προηγούμενα χρόνια πριν από τις οθόνες υπήρχε. Πάντα μεταξύ της παρέας έλεγαν μπορείς να το κάνεις ή δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Αλλά ήταν σε τοπικό επίπεδο.
0: Σε τοπικό επίπεδο.
1: Ήταν στη γειτονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η μαγιά.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα, ποιος είναι ο πιο μάγκας να κάνει αυτό. Τώρα το κάνουν για να το δείξουν, το βιντεοσκοπούν, για να το προβάλλουν. Για ποιο λόγο? Για να πάρουν τα likes.
0: Ναι. Όπως και εδώ είναι και η ξυλοδαρμή. Οι συναντήσεις μεταξύ ανηλίκων και καταγραφή των βιοπραγιών σε κινητό και η ανάρτηση του στο διαδίκτυο είναι στην ίδια κατηγορία, πιστεύετε?
1: Και αυτό είναι. Ναι. Και αυτό είναι, ναι. Και αυτό. Και υπάρχουν και νέες τάσεις του 26 που είναι φτιάξε μόνος σου τα δόντια σου.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή λυρμάρισμα των δοντιών, Παρασκευή σκευμασμάτων για λεύκανση, που τις κάνουν από μόνοι τους. Σφραγίσματα με λαστιχένια λουράκια.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά το κάνουν αυτό.
0: Δηλαδή θα υποβληθούν σε τέτοιο πόνο χωρίς γνώση. Και...
1: Ακριβώς όπως το είπατε, το κάνουν για να νιώσουν τον πόνο. Αν θα ρωτήσει τα περισσότερα αυτά challenge που κάνουν τα παιδιά, είναι γιατί θέλουν να νιώσουν τον ακραίο πόνο.
0: Πόσο γιατί αντέχουν. Όμως αυτό, κύριε Μαζάν, τι είναι αυτό που τους σωθεί?
1: Είναι η εφηβεία.
0: Η εφηβεία.
1: Η εφηβεία που θέλει να κάνει το κατόρθωμα. Θέλει να κάνει την επανάστασή του. Αλλά αντί να το κάνει προς την καλή κατεύθυνση. Έτσι, προς
0: είναι το... αυτό κάτι, είναι μέσα χτυπημένα τα παιδιά στην οικογένεια και αναγκάζονται να δείξουν τον πόνο τους έτσι με αυτόν τον ακραίο τρόπο.
1: Ένας παράγοντας είναι και αυτός. Ναι. Ανοιγόμαστε πάρα πολύ για να μιλήσουμε για την ναι. ψυχοσύνθεση των σημερινών εφήβων. Έτσι, καθώς θεωρούμε πια ότι τα παιδιά είναι θυμωμένα από πολύ νωρίς. Γιατί όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και οικογενειακό αλλά και κοινωνικό. Mm-hmm. Έτσι, γονείς οι οποίοι δεν ζουν καλά μεταξύ τους, τσακώνονται, χωρίζουν, βλέπουν τα παιδιά πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Δεν υπάρχει πια η παλιά οικογένεια όπου ήταν ο παππούς, η γιαγιά, τα αδέλφια, οι θείοι και υπήρχε μια ασφάλεια, ένιωθε το παιδί ότι υπήρχε σε μια συνοχή, σε μια ομάδα. Τώρα τα παιδιά είναι μόνα τους και έτσι είναι θυμωμένα. Εξελίσσονται, μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου θυμώνουν, διότι αισθάνονται και ανασφάλεια τα παιδιά. Ξέρουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα βλέπουμε δηλαδή καθημερινά.
0: Και έρχεται λοιπόν η πρόκληση λοιπόν από η διαδικτυακή
1: που οδηγεί. Είναι εύκολος δρόμος.
0: Θα
1: του δείξει ότι κάποιος είναι. Κάποιος είναι
0: αυτό. Ακόμα και αν πονέσει.
1: Ναι. Παίρνουν μία γόμα. Δεν θέλω να μας ακούνε οι ανήλικοι για αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι προτροπή. Ό,τι λέμε τώρα είναι καταγραφή. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προτροπή.
1: Λοιπόν, υπάρχει πρόκληση της γόμας. Τρίβουνε με μία γόμα το γυμνό δέρμα δυνατά μέχρι που αυτό κάνει έγκαυμα. Ουλές και μόλυνση.
0: Ναι.
1: Τρίβοντας τη γόμα αυτή που σβήνουμε, έτσι, φτάνει στο σημείο να κάνουν έγκαυμα. Επίσης, αν πάρεις αλάτι και το βάλεις πάνω στο δέρμα και μετά από πάνω βάλεις ένα παγάκι και το κρατήσεις, δημιουργείται μια χημική αντίδραση, πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία και δημιουργείται έγκαυμα από κρύο. Κρυοπαγήματα δηλαδή.
0: Κρυοπαγήματα, ναι.
1: Έτσι, τα μαθαίνουν αυτά και τα κάνουν. Επίσης στο σχολείο έχουμε δει αυτό το challenge που κάνουν, συμμετέχουν τρεις, ο ένας πηδάει ψηλά και οι άλλοι του βάζουν τρικλοποδιά από κάτω και πέφτει. Και έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα. Και στην Αμερική υπάρχουν ακόμα πιο περίεργα έτσι αμερικανιές που λέμε. Δηλαδή υπάρχει challenge το οποίο σε προκαλεί να φας ένα ολόκληρο κοτόπουλο το οποίο το μαγειρεύεις, το τηγανίζεις με φάρμακα ή με οδοντόκρεμες και να το φας. Για να νιώσεις αυτή την αηδία, να νιώσεις τον πόνο ενδεχομένως, το κάψιμο, γιατί καταναλώνουν και τρόφιμα πάρα πολύ ζεστά. Παίρνουν νερό βραστό και το ρίχνουν πάνω σε ένα κοιμισμένο φύλλο ή και πάνω στον εαυτό τους και δημιουργούνται εγκάβματα. Τώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα?
0: Σοκαριστικά όλα αυτά.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Δεν χρειαζόμαστε άλλες.
1: Έχω ψάξει ακριβώς. Είναι περίπου 50 challenge που έχω βρει στο διαδίκτυο που εξελίσσονται τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ φρικτά.
1: Είναι φρικτά, ναι.
0: Συγγνώμη διακοπή, αλλά είναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμη και η απλή περιγραφή τη, πολύ τυπική, είναι. Πολύ σοκαριστική, φρικτή σχεδόν. Στην Ελλάδα,
1: στην Ελλάδα δεν εμφανίζονται πάντα στην ακραία τους μορφή ακόμα, υιοθετούνται όμως γρηγορότερα.
0: Α,
1: πάντοτε η Ελλάδα είναι που το
0: θέλει να καλύψει το κενό.
1: Ναι. Προσαρμόζονται στη σχολική κουλτούρα, υποτιμάται ο κίνδυνος και από τους γονείς και από τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα που λέμε αυτά, φαντάζομαι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε: έλα μωρέ, σιγά μη συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν. Υποτιμάμε τον κίνδυνο. Αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένη βιβλιογραφία επιστημονική, έτσι. Η πίεση των συνομιλίκων είναι ο βασικός παράγοντας συμμετοχής. Τους πιέζουν οι συνομιλίκοι. Κάντε ωραία μαζί στην παρέα.
0: Γιατί εκεί είναι η ιστορία του φίλου. Φίλου, φίλος, φίλη.
1: Έτσι. Και περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα παιδιά για τα challenge που σχετίζονται με αντοχή στον πόνο. Είναι μιμητικές συμπεριφορές, δηλαδή έχουμε λιποθυμία και επικίνδυνες δοκιμές. Ξεκινούν για πλάκα. Περισσότερα ξεκινούν για πλάκα. Και οι γονείς λένε δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Συζητιούνται στα διαλύματα του σχολείου. Ναι. Μεταφέρονται από κινητό σε κινητό. Εκδηλώνονται περισσότερο εκτός σχολείου και γι' αυτό δεν γίνονται αντιληπτά. Τώρα, όσο περισσότερα βίντεο βλέπει ένα παιδί, τόσο μειώνεται η αντίληψη του κινδύνου. Η επανάληψη που βλέπει, σου λέει είναι ασφαλές. Αφού το κάνει άλλος, θα το κάνω κι εγώ.
0: Αδρανοποιεί το σύστημα κινδύνου, το εσωτερικό δηλαδή, το παιδί.
1: Να δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος του παιδιάτρου.
0: Ναι.
1: Να ρωτά έμεσα για τα social media. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η παιδεία την, να ρωτάμε στα παιδιά. Να μην λέμε μόνο πονάς κάπου, τρως, έφαγες το πρωινό σου, τι φαγητό σου αρέσει, τι τρως, έφαγες καλά. Να ξεφύγουμε από αυτές και να πάμε αλλού. Να μην γελιοποιούμε τη συμπεριφορά των παιδιών, ούτε οι γονείς, άμα μας πούνε κάτι. Να ενημερώνουμε τους γονείς πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Να τους λέμε, να όπως κάνουμε αυτή η εκπομπή απόψε, όσοι μας ακούν, είναι πολύ χρήσιμη εκπομπή. Ενημερώνουμε τους γονείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να έχουν τις κεραίες τους τεντωμένες. Η πρόληψη είναι η συζήτηση και όχι η απαγόρευση.
0: Συμφωνώ.
1: Το παιδί φοβάται την τιμωρία. Δεν φοβάται τον κίνδυνο. Φοβάται την τιμωρία. Τι δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί η απόλυτη απαγόρευση. Δεν λειτουργεί η τιμωρία. Δεν λειτουργεί ο εκφοβισμός, διότι αυτά αυξάνουν τη μυστικότητα και μειώνουν την εμπιστοσύνη. Τι λειτουργεί όμως? Λειτουργεί η ενημέρωση των γονιών, αυτό κάνουμε απόψε, ενημέρωση, συζήτηση χωρίς ενοχοποίηση με τα παιδιά. Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι η πρόληψη, η ερώτηση για τα social media, καθοδήγηση, να είναι σύμμαχος και όχι κριτής. Τα διαδικτυακά challenges αποτελούν αναδυόμενο παιδιατρικό κίνδυνο. Θα δείτε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι στην εκπομπή που κάνουμε απόψε. Η επιστημονική τεκμηρίωση υποστηρίζει την πρόληψη μέσω ενημέρωσης και όχι απλής απαγόρευσης. Ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν και εδώ εξειδικευμένες επιδημιολογικές μελέτες, όπως και με τα πατίνια που είπαμε. Αναγνωρίζει βέβαια οι θεσμοί της δημόσιας υγείας, αναγνωρίζουν την αύξηση του κινδύνου και των συμπεριφορών στους εφήβους. Υπογραμμίζουν το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση συμπεριφοράς και υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες, πρόληψη τραυματισμών και ψυχής υγείας παιδιών και εφήβων. Όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά.
0: Δεν έχει υπάρχει ακόμα δηλαδή κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι πολύ βασικό. Άρα δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχει κεντρική πολιτική, υπάρχει μόνο βούληση.
1: Να βοηθήσουμε και λίγο τους γονείς.
0: Ναι.
1: Ένας γονιός δηλαδή μπορεί να ρωτήσει, ποιες είναι οι πιο πιθανές ερωτήσεις. Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου συμμετέχει σε challenge? Καλά μας τα λες, γιατρέ.
0: Ναι.
1: Πώς θα καταλάβω? Σημάδια μπορεί να είναι ανεξήγητοι τραυματισμοί, μυστικότητα στο κινητό, άγχος ή φόβος να μιλήσει και ξαφνικές αλλαγές της συμπεριφοράς. Λέει ένας γονιός, να του απαγορεύσω τότε τα social media, να του τα κόψω? Όχι. Η πλήρης απαγόρευση συχνά οδηγεί σε κρυφή χρήση και σε μειωμένη εμπιστοσύνη.
0: Παρανομία δηλαδή.
1: Σε ποια ηλικία υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος? Παιδιά κάτω των 13-14 που έχουν μειωμένη εκτίμηση κινδύνου και αυξημένη μιμητική συμπεριφορά. Τι μπορώ να κάνω πρακτικά ως γονιός? Τι μπορώ να κάνω? Εντάξει, καλά μας τα λες, γιατρέ, τι να κάνω? Ρωτάτε τακτικά τι βλέπει το παιδί στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Συμφωνήστε κανόνες χρήσης κινητού. Μην κοροϊδεύετε ή υποτιμάτε αυτό που βλέπετε και ζητήστε τη συμβολή του παιδιάτρου αν ανησυχείτε. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι να υπάρχει στο σπίτι ένα πάρκινγκ κινητών. Με το που μπαίνουν μέσα,
0: να
1: αφήνουν τα κινητά ή όταν πάνε να φάνε.
0: Να
1: φύγουν
0: ναι,
1: τα κινητά.
0: Ναι.
1: Να το λέμε πάρκινγκ κινητών. Ένα παράδειγμα, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Πότε χρειάζεται να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία υγείας οι γονείς? Όταν υπάρχει τραυματισμός, όταν το παιδί επιμένει σε επικίνδυνες συμπεριφορές και όταν παρατηρείται άγχος, απόσυρση ή αλλαγή διάθεσης.
0: Μάλιστα. Πολλές είναι κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να ενεργοποιήσουν. Αυτή η μετάπτωση δηλαδή που θα δει κανείς το παιδί, η μυστικότητα ή η αγχωτική.
1: Πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί.
0: Εννοεί.
1: Να το ακούμε το παιδί, γιατί το πρόβλημα σήμερα είναι περισσότερο των ενηλίκων, δεν είναι των ανήλικων. Διότι οι ενήλικες δεν ακούν τα παιδιά. Οι ενήλικες πρέπει να ακούν τα παιδιά.
0: Και είναι και από πάνω, πρέπει να είναι από πάνω, από δίπλα τους, χωρίς να τα περιορίζουν. Έχετε γράψει και κάποια παραμύθια, μου λέγατε.
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Και
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι, είμαι συγγραφέας παραμυθιών υγείας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Και παίρνω το θάρρος να το συζητήσω μαζί σας, γιατί όλα τα βιβλία αυτά υγείας, που έχω, μέχρι τώρα είναι 3 παραμύθια υγείας και θα κυκλοφορήσουν άλλα 2, είναι όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα παραμύθι υγείας το οποίο βοηθάει το παιδί να καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά τα συγγραφικά έσοδα πηγαίνουν για συγκεκριμένο φιλανθρωπικό σκοπό ή σε νοσοκομεία ή σε ιδρύματα.
0: Δηλαδή, δώστε, τι σημαίνει παραμύθι υγείας, δώστε ένα παράδειγμα.
1: Παραμύθι υγείας είναι οι απορίες που έχουν οι γονείς και τα παιδιά, και μπορούμε μέσα από ένα παραμύθι να του δώσουμε να καταλάβει τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, το πρώτο παραμύθι λέγεται Βόλιος Εμβόλιος. Είναι ένα μικρόβιο με ονοματεπώνυμο, Βόλιος Εμβόλιος. Μέσα από αυτό το παραμύθι λοιπόν διδάσκεται το παιδί τι συμβαίνει στον οργανισμό του όταν ο γιατρός με μία σύριγγα, που εμείς την περιγράφουμε ότι είναι μία τσουλήθρα, που βάζει μέσα ένα μικρόβιο καλό και θα το βοηθήσει για να μην αρρωσταίνει.
0: Ωραίος τρόπος για να το μάθει το παιδί, έτσι, να φοβάται εμβόλια.
1: Ακριβώς.
0: Και το άλλο που λέγεται σούπερ παράξενος.
1: Το πάρτι της κυρίας ίωσης. Μαθαίνει στο παιδί γιατί όταν είναι άρρωστο δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και δεν πρέπει να πηγαίνει στα σπίτια των φίλων του που έχει ένα πάρτι η φίλη του, για να μην κολλήσει τους συμμαθητές του και τους φίλους του. Και μαθαίνει τη χρήση της μάσκας, το πλύσιμο του χεριού, τους κανόνες υγιεινές. Και το τελευταίο που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες είναι η περιπέτεια στη νοσοκομιούπολη. Δηλαδή, μαθαίνεις ένα παιδί το οποίο πρέπει να μπει στο νοσοκομείο να κάνει ένα χειρουργείο, τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, και γίνεται το νοσοκομείο φιλικό προς το παιδί, διότι το μαθαίνει ότι όταν μαθαίνεις για το φόβο, τον μοιράζεσαι. Τον μοιράζεσαι με τους γονείς σου, με τον γιατρό, με τις νοσοκόμες.
0: Πολύ, πολύ βασικό αυτό.
1: Όταν μοιράζεται αυτός ο φόβος, τότε είναι πιο ανώδυνος.
0: Γιατί παλιότερα οι γιατροί σκορπούσαν φόβο στα παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην σου φαντάζει παράξενο, γιατί δεν ήταν.
1: Και φοβίζαν τα παιδιά με τον γιατρό. Φάει το φαγητό σου και θα πάω στον γιατρό.
0: Ναι. Ήταν το φόβητρο. Ή το νοσοκομείο, δεν πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχε τέτοια χρήση. Γιατί ήταν μια ταλαιπωρία, γιατί πολλά. Και δεν υπήρχε αυτή η εξοικείωση με το θεσμό της υγείας σε όλες τις διαστάσεις.
1: Σωστά.
0: Και αυτό. Χρειάστηκαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν έχει ανατραπεί, αλλά χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια ώστε να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές.
1: Γίνονται προσπάθειες, γιατί και τα νοσοκομεία πια είναι πιο σύγχρονα, είναι μέσα με animation, με χαρούμενα χρώματα κτλ. Ναι. Έχουν χάσει αυτή την. Έχει φύγει αυτή η αυστηρότητα.
0: Η σκληράδα
1: που είχαν. Έτσι. Αλλά αυτά τα παραμύθια, που είναι παραμύθια υγείας, ήδη είναι 3 παραμύθια, διδάσκουν στα παιδιά πολύ χρήσιμα πράγματα να τους απαλύνουν το φόβο και να μάθουν τι συμβαίνει με την υγεία τους.
0: Κύριε Μαζένα, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Θα σα μεταφέρω μόνο αυτό τη Παρασκευή. Εννοείται, μου έχει κοπεί το οξυγόνο. Παρακαλώ αυτή την κουβέντα με τον καλεσμένο να επαναλαμβάνετε κάθε βράδυ. Θα σώσετε παιδιά, οικογένειες. Και έχουν σοκαριστεί ακροατές με τα στοιχεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαζένα, που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναέρθετε να μας δώσετε τα φώτα σας, με αφορμή ενδεχομένως και το επόμενο σας βιβλίο. Πρέπει να γίνει, ίσως είναι και μια αφορμή και για σε θεσμικό επίπεδο να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και της σωματικής ακαιρεότητας. Είναι 2 ταυτόχρονα. Μαζί. Γιατί τα παιδιά, από ό,τι καταλάβαμε, από τα στοιχεία που μας παραθέσατε, έχουν πολλαπλούς αόρατους κινδύνους που είναι μέσα στα σπίτια.
1: Σωστά. Από εκεί ξεκινάνε.
0: Φαντάζει λίγο απειλητικό, αλλά δεν κινδυνολογείται. Καταναφέρεται τα δεδομένα που υπάρχουν και πώς αυτός ο μηχανισμός, ο αλγόριθμος, οι οθόνες φτάνουν και βαράν τον εγκέφαλο και την ψυχή των παιδιών.
1: Και πρέπει να κάνουμε γρήγορα πράγματα, όπως ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτά που λέτε, διότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο άγρια.
0: Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, Γεργιώργο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στη μία από το Sky με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά τορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συνεισφέρουν 8 εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 ελέγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι ο ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παραδοσή τους στην Υπουργό Πολιτικών

0: επίσης στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Ο Τραμπ προανήγγειλε ουσιαστικά έφεση κατά της απόφασης του δικαστή Τιμ Κέλι, τον οποίο και επέκρινε για την απόφασή του. Υποστήριξε ότι οι μέσα ενημέρωσης που κατά τον ίδιο απειλούν την εθνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρνητική δημοσιότητα που δέχεται δεν αντανακλά τα αποτελέσματα της προεδρίας του. Ο Τραμπ επέμεινε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και χαρακτήρισε τα fake news απειλή για την δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του στα ABC, CBS, Fox και NBC. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στις άλλες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.
16: Έλα ρε Αλέξη, εντάξει ρε παιδάκι, μια κουβέντα είπαμε, σιγά να μου, σιγά, εντάξει, μην το παίρνεις και εσύ κατάκαρδα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής, όπως και εσείς, παρακολουθεί με τρομερό ενδιαφέρον τη συζήτηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και το λέω ειρωνικά, το με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον το πόσο θα είναι η τιμή των καυσίμων, όσο το ότι το λέω γιατί η συζήτηση είναι για τα πανηγύρια. Έτσι, ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση η οποία μπορεί να μας φροντίσει, μπορεί να προνοήσει, μπορεί να ρίξει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και έτσι να μειωθούν λίγο. Να το ακούσουμε, να το λέει και ο Πρωθυπουργός.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

0: όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
1: Και κάτι ακόμα.
2: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αν μας αφήσουν, παιδιά, να το κάνουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Θέλουμε, γιατί είναι πολύ. Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Απλώς δεν μας παίρνει τώρα. Αν μας δώσουν όμως την άδεια, αμέσως τρέχοντα, πρώτοι θα είμαστε που θα το επιβάλλουμε και θα το εφαρμόσουμε. Παρότι δεν λειτουργεί.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το ότι ένα μέτρο δεν δουλεύει δεν είναι λόγος να μην το εφαρμόσουμε. Όπως θέλω να πω, τώρα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Μπορεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να παθαίνει αυτό που παθαίνουν πολλοί πολιτικοί. Είναι δύο. Τους έχουν κλωνοποιήσει και είναι ο ένας και ο ένας δεν θυμάται τι λέει ο άλλος. Και όταν ο ένας μιλάει, ο άλλος είναι κλεισμένος σε κάποιο μπουντρούμι. Και μετά αφήνουν τον άλλον και κλείνουν. Θέλω να πω, κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει.
0: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
3: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
2: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ή κάποιος κλόνος? Ο ίδιος, βρε, είναι. Α, σου λέει, άμα θέλουν, δεν θα το κάνουμε ειδικό. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, σιγά, τι έγινε τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς η συζήτηση, παιδιά, για ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία είναι για τα πανηγύρια, κυρίως με ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί οι πολιτικοί κάνουν το κομμάτι τους, έτσι. Γιατί ποτέ δεν συζητιέται το πιο βασικό. Τι γίνονται τα λεφτά των φόρων όταν οι φόροι μειώνονται? Ποιοι χάνουν? Δεν ξέρω αν είναι σαφές, έχει γίνει σαφές σε όλους. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Ο Μητσοτάκης δεν θα ανοίξει το σεντούκι του και θα πει θα δώσω αυτά για τη βενζίνη. Δεν θα το κάνει κανένας υπουργός, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά από τη μείωση ή από οποιαδήποτε παροχή είναι δικά μας λεφτά. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος ή οποιοδήποτε άλλος φόρος μειωθεί, το δημόσιο ταμείο θα έχει λιγότερα χρήματα. Με λίγα λόγια, θα γλιτώσουμε όλοι κάτι τις από την τιμή της βενζίνης, αλλά θα μειωθεί αντίστοιχα κάτι τις και το κοινό μας ταμείο. Θα τα πάρουμε από τη μία τσέπη να τα βάλουμε στην άλλη. Ναι, αλλά θα φαίνεται ότι πήραμε μέτρα. Και ξέρετε ότι μετά από τόσα μαθήματα θα πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η μείωση φόρων δεν ευνοεί όλους το ίδιο. Κάποιος μπορεί και να του ζημιώνει. Γιατί όσο πιο ασθενής οικονομικά είναι κάποιος, τόσο περισσότερο βασίζεται στην κρατική πρόνοια και στις κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, τόσο λιγότερο φόρο πληρώνει, αφού είναι οικονομικά ασθενής. Με λίγα λόγια, όταν μειώνεται το κοινό μας ταμείο, αυτοί που ενδεχομένως να υποστούν περισσότερο τις συνέπειες αυτής της μείωσης είναι οι πιο αδύναμοι. Αντιθέτως, αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι αυτοί που πληρώνουν φόρο. Τα πιο κορόιδα, γιατί πήγα να πω οι πιο δυνατοί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι στη χώρα μας. Είναι παγίδα το να συζητάμε για το ύψος της φορολογίας, εκτός αν φορολογούμαστε πάρα πολύ, είμαστε τίποτα εκατομμυρίου και λέμε παιδιά, να γλιτώσουμε κανένα. Εμάς έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας δεν πάνε σε δημόσια σχολεία, εμείς δεν πάμε σε δημόσια νοσοκομεία, ας μειωθεί η δαπάνη από εκεί. Οι υπόλοιποι, αυτοί που χρησιμοποιούμε τις δημόσιες δομές, αυτοί που εξαρτώμαστε από τις πρόνοιες του κράτους, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί κάθε φορά που ακούμε μείωση φόρων. Και να σκεφτόμαστε, μήπως δεν μας συμφέρει και τόσο πολύ, ή μήπως είναι μία ή άλλη. Στην πραγματικότητα, εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει κάτι σε σχέση με την ακρίβεια, που ξαναλέω είναι έχουμε πολέμους, έτσι, έχουμε δύο πολέμους εδώ κοντά, όχι κάπου αλλού και μακριά να ήταν πάλι όλο τον πλανήτη επηρεάζω, έχουμε δύο πολέμους. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξαν πόλεμοι που να μην επηρέαζαν τις γύρω χώρες ή τώρα πια τον πλανήτη. Δεν γίνεται να τη βγάλουμε καθαρή, παιδιά, όταν γίνονται πόλεμοι. Και μακάρι οι συνέπειες που θα υποστούμε από τους πολέμους αυτούς να έχουν να κάνουν μόνο με την τιμή της βενζίνης. Τι να κάνουμε, είναι η ζωή έτσι, έτσι. Δεν μου ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ένα κράτος, μια κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τους πολίτες και κάπως να απαλύνει, ρε παιδί μου, τις συνέπειες από αυτήν την αναπόφευκτη ακρίβεια, δεν θα μείωνε το φόρο, δεν θα τα έπαιρνε από τη μία τσέπη να τα βάλει στην άλλη, θα μείωνε υποχρεωτικά τα κέρδη των δηληστηρίων, των εταιριών που εμπλέκονται, των πιο μεγάλων εταιριών σε αυτήν την αλυσίδα των καυσίμων. Και εκεί που μπορούσε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να κάνεις άμα θες να βοηθήσεις τους πολλούς. Άμα θες να παραστήσεις όμως, μειώνεις φόρους.

0: Είναι εύκολο, φυσικά. Άμα ήταν εύκολο, παιδιά, θα γινόμασταν όλοι πρωθυπουργοί. Άμα ήταν εύκολο, θα κάνουμε και τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Αλλά τα λέω αυτά για να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Δηλαδή, μην κουνάμε σημαιάκια κάθε φορά που ακούμε για μείωση φόρου. Ειδικά όσο χαμηλότερα είναι τα εισοδήματά μας, τόσο πιο πολύ πρέπει να προβληματιζόμαστε. Αυτά για την κυβέρνηση. Ευτυχώς υπάρχουν. Συγγνώμη. Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές, παιδιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές στα έτη πρώτη ή το Πασόκ.
1: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
2: Αν είναι το
1: με
2: Πασόκ.
0: Ο Αλέξης τίποτα, δεν παίζει μπάλα. Είναι η πασοκική πραγματικότητα. Τι δεν μου αρέσει από την πραγματικότητα, δεν μου αρέσει που είναι ο Τσίπρας εκεί ανάμεσα σε μένα και τη Νέα Δημοκρατία και με έχει τρίτο ή σχεδόν δεύτερο, όπως θα έλεγε ο σύντροφος Τσουκαλάς. Οπότε το αφαιρώ αυτό το στοιχείο της πραγματικότητας από το μυαλό μου και λέω ή εμείς θα έρθουμε πρώτοι ή εκείνοι. Το κόμμα που είναι ανάμεσα σε εμάς και εκείνους το διαγράφουμε τελείως. Λέμε, δεν μετράει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, πρωτιά το Πασόκ θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον άλλον, έτσι το έχουμε μπεδώσει αυτό. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει και ψήφος στον Τσίπρα. Εκτός βέβαια αν χτυπήσει κάνα τριαντάρι το Πασόκ, 35 που μπορεί να συνεργαστεί και με πιο μικρά κόμματα, ας πούμε την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκι, όλους αυτούς για τους οποίους κατά καιρούς έχουν μιλήσει ως πιθανούς, τους έχουν αναφέρει ως πιθανούς συνεργάτες τα μεγαλοστελέχη του κόμματος. Πάση περιπτώσει το Πασόκ το κοροϊδεύουμε, αλλά φαίνεται παιδιά δυναμώνει συνεχώς, παίρνει διάφορους Σιριζέους. Να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, έλα Νίκο μου, τι κάνεις, πες μου τι μου κάνεις.
3: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλόνιτη, ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ένα Σιριζέο. Εννοείς που μετά πήγε με τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, Νίκο?
3: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, μάλιστα, πολιτική αλλαγή. Χαίρεται και ο Αυλονίτης ή μόνο εσύ χαίρεσαι?
3: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια του, όχι στα μάτια του, είναι μπροστά. Είναι τα μάτια του και μπροστά από τα μάτια του φαίνεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, βουλευτές είμαστε, τα ελληνικά μας δεν είναι και το πιο, η σκέψη δεν είναι το πιο δυνατό μας κομμάτι. Ο σύντροφος Αυλονίτης, άλλος ένας Σιριζαίος στο Πασόκ, στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος να το μεταμορφώσει σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Σιριζαίος που δεν θα πήγαινε, παιδιά, στο Πασόκ.
4: Το Πασόκ θα μπορούσε να συμπράξετε?
3: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
4: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
3: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι στο ήθος μου, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Θα πάω εγώ στον κολλητό μου τώρα να είμαστε και οι δύο στο Πασόκ και να τσακωνόμαστε ποιος από τους δύο θα βγει. Δεν θα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου.
3: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξουμε το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου ότι έκανε τέτοια λαθροχειρία.
0: Τελικά την έκανε. Τώρα δεν είναι λαθροχειρία, είπαμε τα ελληνικά είναι ένα πρόβλημα. Γενικά, αλλά την έκανε. Την έκανε, πήγε στο Πασόκ. Δεν θα μπορεί να πιστέψει βέβαια τον εαυτό του, αλλά σου λέει εδώ είναι δουλειά. Καλές οι φιλίες, καλοί και οι φίλοι, αλλά πρέπει να πέφτουν και τα μισθά. Ή να καβαλήσουμε τα καλά με μιας. Δεν ξέρεις τι από τα δύο είναι τα μισθά, είναι το ψώνιο, είναι και τα δύο αυτά μαζί. Πάντως τελικά ο σύντροφος Αυλονίτης, που δεν υπήρχε περίπτωση για τα λαθρογυρία να πάει στο Πασόκ, πήγε στο Πασόκ και όχι μόνο πήγε στο Πασόκ, άρχισε να, πώς να το πούμε, να ρίχνει τώρα τι γέφυρες, δεν χρειάζονται και γέφυρες, κολλητά είναι τα δύο βαποράκια, δεν χρειάζεται ούτε σανίδα να βάλεις, κάνεις έτσι ένα βήμα και πας από το ένα στο άλλο.
5: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό, έτσι κι αλλιώς εγώ από τον Τσίπρα.

πάει πολύ καλά το Πασόκ. Πόση ώρα έχουμε, Δήμητρα, ακόμα? Μισό λεπτό έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μετά το Πασόκ. Τα έχουν μπερδέψει λίγο εκεί με τα νίκια, τα νούμερα που. Τέλος πάντων. Ο Γιάννης πολύ σωστά να μειώσουμε τα κέρδη των δηληστηρίων. Ακόμα καλύτερα να τα κρατικοποιήσουμε. Γιάννη μου, δεν κατάλαβες τι σωστή είπα. Ίσως εγώ δεν το είπα καλά, που είναι το πιο πιθανό. Δεν είπα να το κάνουμε. Λέω, ο μόνος τρόπος πραγματικά να πούμε ότι ναι, πληρώνουμε λιγότερο, δεν είναι να τα πάρουμε από τη μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη. Είναι να μειωθεί η τιμή των δηληστηρίων. Μπορεί και να μην γίνεται αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Λέω ότι ποια θα ήταν πραγματική μείωση. Που και εκεί πάλι θα μειώνονταν φορολογικά έσοδα. Γενικά, παιδιά, το τέτοιο μου είναι, προσέχουμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί κάθε φορά που ακούμε μειώσεις φόρων. Ένα. Εξαρτάται, όχι όλοι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και δεύτερον, δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι στον πλανήτη και να μην έχουν συνέπειες για όλο τον πλανήτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν τη βγάζεις καθαρή εντελώς όταν υπάρχει πόλεμος. Και μέχρι στιγμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που έχουμε υποστεί είναι αυξήσεις σε τιμές, καλά είναι. Για πόλεμος, μακάρι σε όλους τους πολέμους αυτό που θα υφιστάμεθα, μακάρι να είναι μείωση, αύξηση τιμών. Και να είναι η χειρότερη απώλεια που θα έχουμε σε πόλεμο.

0: δεύτερο δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
2: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτησή του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Εν τω μεταξύ, τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανα μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μιχάλης, η ακατοίκητη νησίδα Πολύ, εγώ αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση και μπορείτε να τη δείτε και στην Καθημερινή. Είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στο οποίο επιτρέπονται μόνο αγροτικές δραστηριότητες. Το προηγούμενο Σάββατο κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πάρτι, μεταφέρθηκαν στο νησί, ηχοσυστήματα, τέντες και τραπεζοκαθίσματα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας μάλιστα έδωσε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού με ferry boat, χωρίς να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του, δεν ξέρω τι είναι, ο ΦΠΚ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κτηματικής Υπηρεσίας. Μόνο αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν, η άδεια ανακλήθηκε και τελικά χάθηκε το πάρτι. Δεν έγινε το πάρτι. Πήγαν και ράφτηκαν οι κυρίες και δεν έγινε το πάρτι. Χούντα! Δεν ξέρω, η νησίδα Πολύ, εγώ στην Κύμολο, δεν την ξέρω. Ξέρω ότι πήγανε κάποιοι να κάνουν παρτάρα γιατί έτσι, γιατί μπορούν. Και αν δεν είχε δημοσιευτεί τίποτα, θα είχα κανονικά άδεια Υπουργείου Ναυτιλίας. Όλοι ήτανε βεβαίως και να κάνετε το πάρτι. Τι μας νοιάζει εμάς, δικό μας είναι. Αυτά συμβαίνουν όταν μια κυβέρνηση είναι σίγουρη για τον εαυτό σου. Λέει, δεν απειλείται. Γι' αυτό είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει. Θα μου πεις γι' αυτό? Όχι, αλλά και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του ίδιου προβλήματος. Ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση της προκοπής. Να αισθάνονται ότι λίγο απειλούνται, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια υπάρχει το Πασόκ, να μην τα... Το Πασόκ, στο οποίο σήμερα το πρωί άκουσα τον σύντροφο Μάτζο να λέει...
1: Υπάρχει η Eurostat μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Με όλο το σεβασμό. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Η Eurostat μας είπε ότι ένας στους τέσσερις από τους συμπολίτες μας πληρώνει πάνω από το 25% του εισοδήματός του για τη στέγαση.
0: Οι άλλοι πληρώνουν λιγότερο άρα από 25% για τη στέγαση. Λογικό, γιατί πάρα πολλοί έχουν και δικό του σπίτι και δεν πληρώνουν τίποτα. Ή πληρώνουν, κάποιοι άλλοι όμως έχουν δάνειο και μπορεί να πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, το 25% παιδιά, επειδή πετάνε οι Πασόκοι νούμερα έτσι χωρίς να τα σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι ελάχιστο για στέγη. Είναι να πληρώνεις, αν έχεις μισθό 1000, να πληρώνεις 250 για νίκη. Αν έχεις 2000, να πληρώνεις 500 για νίκη. Τίποτα. Πού είναι αυτά τα νίκια? Και που τα ξέρουν οι Πασόκοι και δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι συμπολίτες που ψάχνουν. Λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο σύντροφος πρόεδρος, ο Νίκος, είχε πει κάτι άλλα νούμερα.
2: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Αυτό όλα τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται ο ένας στους τέσσερις να δίνει πάνω από 25%, εννοώντας ότι οι τρεις στους τέσσερις δίνουν λιγότερο, και το μέσο να δίνει 36%, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να φταίω εγώ, είμαι έτοιμος να μάθω, αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Πώς μπορεί όλοι μαζί να δίνουμε το 36% για στέγη, αλλά το αυτό που υποφέρει περισσότερο, το ένα στους τέσσερις που έχει, είναι το πιο δύσκολο που δεν τα βγάζει, που τα βγάζει δυσκολότερα πέρα, να δίνει από 25% και πάλι. Λογικά, μα ένας στους τέσσερις δίνει πάνω από 25% και πάνω και οι υπόλοιποι τρεις στους τέσσερις είμαστε καλύτερα, τότε ο μέσος όρος όλων έπρεπε να ήταν κάτω από 25%. Κάτι δεν γίνεται καλά εκεί στο διάβασμα των πινάκων. Σε κάθε περίπτωση, και το 25% που λέει ο Μάτζος και το 36% είναι οριακά, αλλά εντάξει, τρώγεται να παίρνεις 1000 ευρώ μισθό και να δίνεις 360 για ενίκη. Εντάξει, δεν είναι και τρομερό, αλλά το να παίρνεις 1000 και να δίνεις 250 για νίκη είναι σούπερ. Αλλά για να τα καταλάβεις αυτά, πρέπει να έχεις ζήσει με 1000 ευρώ και να πεις τι ωραία, βρήκα 250, για να καταλάβεις ότι είναι καλά τα 250 για νίκη. Τέλος πάντων, υπάρχουν εναλλακτικές, δεν θέλω να απογοητευόμαστε. Υπάρχει ο Αλέξης μας, που δίνει και συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες. Δυστυχώς τα ελληνικά υποδέτω με μετάφραση. Δυστυχώς για τους ανθρώπους που παίρνουν τη συνέντευξη, που θα μπορούσαν να γελάσουν πολύ, αλλά και έτσι γελάνε.
3: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
4: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά. Την έχω κάνει ήδη.
0: Ναι, το κακό είναι ότι γνωρίζουμε και εμείς τη δουλειά που έχεις κάνει. Αυτό είναι, δηλαδή, να μην το ξέραμε που την έχεις κάνει, να πούμε για να δούμε. Αλλά το ξέρουμε, Αλέξη, αυτό δεν το λέμε για καλό, το κατάλαβες. Μπορείς να πεις καλύτερα, δεν θυμάμαι τι έκανα τότε ή είμαι ένας άλλος άνθρωπος τελείως. Όχι να επικαλείσαι τη δουλειά που έκανες, είναι σαν να έρθει κάποιος να μου φτιάξει τα, ξέρω εγώ, τα υδραυλικά και να έχει διαρροές από παντού. Και να έρθει και μετά από 5 χρόνια και να μου πει, εγώ θα στο ξαναβεί, ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δηλαδή θα ξέρω κι εγώ όμως τη δουλειά που έχει κάνει και δεν θα τον επάρω. Αλέξη, εγώ για να βοηθήσω θέλω. Για να βοηθήσω τα λέω, μάλλον ο Αλέξης, ο οποίος, παιδιά, είναι ο Αλέξης που αγαπήσαμε και έχει διαλέξει και τους συνεργάτες. Διότι αν πάτε στο X, στο Facebook, το έχουν σβήσει, γιατί στο Facebook μπορεί να κάνεις edit και όποτε θέλεις να αλλάζεις αυτά που έχεις γράψει. Στο X έχεις μία ώρα. Μετά τη μία ώρα, ό,τι έγραψες. Πρέπει να σβήσεις όλη την ανάρτηση. Και τι γράψανε οι θεοί του Αλέξη, οι μεγάλοι θεοί? Λέει, συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου, στη Γαλλική Λεσουάρ. Και τι έγινε, ρε Βουλαρίνο, που έγραψαν στη Γαλλική Λεσουάρ? Τίποτα φοβερό, απλώς η Λεσουάρ είναι Βελγική. Θα μου πεις, έλα μωρέ, γαλλόφωνοι είναι, γαλλικά μιλάνε κι αυτοί, σιγά τι έγινε να πούμε. Τόσο παπατζίδες, τόσο σκιτζίδες και τόσο αρπακολατζίδες όσο την πρώτη μέρα που τους μάθαμε οι σύγχρονοι ΣΥΡΙΖΕΙ του Ελλάς, της Ελλάς. Ρε γαλλικίλες, έλα Παναγία μου, δεν ξέρω να μου πεις, άμα του δείξεις του Αλέξη να πει που είναι το Γαλλία και που είναι το Βέλγιο, τα ξεχωρίζει? Όχι, οπότε σιγά.
5: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, κάτι, αλλά από την αρχή, όχι τώρα ότι ξαφνικά ξεπαθαίνουμε κανένα σοκ. Ο Αλέξανδρος Μάνο, είσαι έτοιμος για την αγκαλιά του Αλέξη ή του Νίκου? Οποιουδήποτε την αγκαλιά, αλλά για θέση στην Ευρωβουλή, όχι Ελληνική Βουλή. Μιλάμε, πάω για τα πολλά. Πάω για τα πολλά φράγκα. Δεν είναι τώρα. Με εξασφαλισμένη θέση Ευρωβουλή, πέφτω σε όποια αγκαλιά να είναι. Το κάτω-κάτω, όλες οι αγκαλιές, δύο χέρια. Και να στήθω, σιγά.

0: Ο Βάνος Μουλαρίνος, το όνομα των διοργανωτών του πάρτι είναι και αυτό προσωπικό δεδομένο. Φυσικά είναι προσωπικό δεδομένο. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορεί παρεπιπτόντως να βοηθούν και κανένα ανθρωπάκο, αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι να προστατεύσουμε τους εγκληματίες. Η προστασία του εγκληματία είναι το πρώτο μέλημα των νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι την κοινωνία, την κοινωνία γεστήκαμε. Γιατί κοινωνία στην οποία δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι και κυρίως ποιος είναι παραβατικός και εγκληματίας, είναι κοινωνία με πρόβλημα. Ο ΕΣΥ όταν έπεσε το ΠΑΣΟΚ δεν πήγαν οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό δεν είναι να πάνε τώρα πίσω, βεβαίως, προφανώς. Όπως είναι λογικό επιτέλους να μην μας ταλαιπωρούν, να γίνουν ένα κόμμα η Ελλάς του Αλέξου και του κυρίου Μιχάλη και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου και να τελειώνουμε. Να έχουμε δύο μεγάλα κόμματα, να τελειώνουμε. Και ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, το ΠΑΣΟΚ βάσει της κβαντικής θεωρίας είναι πρώτος. Βάσει της κβαντικής θεωρίας και ο Μπελέρης δεν είναι ακροδεξιός, παιδιά. Απλώς λίγο ρε παιδί μου, συμπάσχουμε λίγο με τον Ηλία τον Κασιδιάρη, λίγο έτσι, τόσο δά.
1: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντης Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του.
0: Μόνο μπράβο του δεν του λέει, αλλά εννοείται. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο για τις επιλογές του. Λοιπόν, αν προλάβουμε θα παίξουμε κάτι για τα ιατρία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους συναδέλφους του. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
3: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.

0: Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφία αφίσα του Κουκουέ. Θρησκευτική οργάνωση κολλάει αφίσες στα σχολεία. Είναι μια μόνη θρησκευτική οργάνωση που ελεύθερα μπορεί να κάνει κατήχηση στα σχολεία. Αν πάνε τίποτα σαν εντολόγοι, ας πούμε, να πούνε τις παπατά. Να κάνουν κατήχηση. Τέλος πάντων, τους διώξουν από το σχολείο. Πάνε οι σαϊεντολόγοι της πολιτικής, του Κουκουέ δηλαδή, μια χαρά τους αφήνουν και αφίσες και πανό και ό,τι γουστάρουν. Πρέπει εκτός από την επικρατούσα εκκλησία, το Κουκουέ να είναι η μοναδική εκκλησία που έχει τέτοια άνεση κινήσεων και χέρι τέτοιου σεβασμού από όλους. Δηλαδή, όλοι το αφήνουν. Λέμε, αντάξει, μωρέ, κομμουνιστές είναι, άστο. Πώς έχετε, άστο, μωρέ, είναι κνήτης, είναι άστο το φουκαρά. Άστο να κολλήσει τις αφήσεις, δεν πειράζει. Πασχίζει και αυτός ο φουκαράς για τη σωτηρία της ψυχής του. Η Ντορίνα, πες μου τι πρέπει να κάνω για να έρθω να κάτσω δίπλα σου σε μία εκπομπή. Υπόσχομαι να μην μιλάω, τσιμουδιά, μόνο θα χαμογελάω. Αυτά τώρα με την υπηρεσία του σταθμού που εξορτά με τα έσοδα-έξοδα το λογιστήριο. Με λεφτά, αλλιώς γιατί, Ντορίνα μου, έτσι τα καλά του καθούμε, να κάτσεις δίπλα μου. Ναι, Ντορίνα, δεν απεράσεις καλά, καλύτερα να μ' ακούς. Άσε, καλύτερα. Που είναι. Τι γίνεται, λέει ο νεόφυτος, θα διαχωρίσει τη θέση σου από σήμερα το απόγευμα. Ξεκινάμε πριν το δελτίο ειδήσεων, θα ξεκινάει ο διαχωρισμός της θέσης. Και σου λέει το μεταξύ, το βεβαίως ο Μητσοτάκης το λέει με τον ίδιο τρόπο τόνο που το λες εσύ. Από πού το έμαθα εγώ το βεβαίως να το λέω, νομίζεις? Και ο υπνοθεραπευτής. Τώρα εγώ ανησυχώ για τον ανακριτή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Κοτόπουλο. Τον έχει αφήσει και κάνει ο ανακριτής. Και τον έχει υπνο. Τέλος πάντων, πάμε σε όλη αυτή τη συνωμοταξία. Κβαντική ιατρός Καριστιανού. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, τη ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Οι σπουδαίοι Έλληνες δημοσιογράφοι που το κάνανε αβαβά. Όσο καιρό. Τέτοιο δεν λέγανε καν, δεν αναφερόταν και η πολιτική. Γιατί και ο Άδωνης που τη λέει απατεώνησα, τώρα το άρχισε να το λέει. Δεν έλεγε τίποτα για κβαντική ιατρική. Μόκο το έκανε και όλοι. Μπορεί να μην το είχαν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, μπορεί εγώ να ήμουν τυχερός που το είχα πάρει χαμπάρι και όλοι οι άλλοι να ήταν άτυχοι και να μην το πήραν χαμπάρι. Τι ρωτούν λοιπόν και τι λέει η αθεόφοβη.
1: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι. Κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή.
0: Καταρχήν δεν είναι λέξη, είναι φράση. Δεύτερον, κβαντική φυσική είναι μια επιστήμη. Κβαντική ιατρική, δηλαδή αυτό που πουλάς και εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες, είναι άλλο πράγμα. Δεν πουλάτε κβαντική φυσική. Εγώ στο site σου δεν είδα να λες βασίζομαι στην κβαντική φυσική, που και πάλι θα έπρεπε κάποιος να σε ρωτήσει και τι κάνεις βασιζόμενη στην κβαντική φυσική στα παιδιά που τα έχεις. Τι κάνεις ακριβώς, ποια εφαρμογή εσύ της κβαντικής φυσικής χρησιμοποιείς που την διαφημίζεις, αλλά εσύ λες κβαντική ιατρική. Και πώς δικαιολογεί μετά το ότι χρησιμοποιεί τον όρο κβαντική ιατρική?
1: Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
0: Και ποια από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιείς εσύ στο ιατρείο σου? Δεν ρώτησαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν θέλαν να τις χαλάσουν την καρδιά. Βέβαια όλα αυτά είναι κουτοπονηριές, έτσι, είναι μπούρδες. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι κάνω υδραυλική ιατρική, επειδή υπάρχουν και υδραυλικές εφαρμογές στην ιατρική και ηλεκτρικές εφαρμογές υπάρχουν, αλλά δεν διαφημίζεται κάποιος ως ηλεκτρικός γιατρός. Παρότι που σίγουρα θα χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό στο ιατρείο του. Εδώ όλα αυτά στα οποία αναφέρεται, μάλλον δεν τις έχει αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούν την εξέλιξη της κβαντικής φυσικής η Καριστιανού. Παρόλα αυτά διαφημίζεται ως κβαντική ιατρός, ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Αλλά άμα βρίσκεις, είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και τα λέει, παιδιά. Όλοι αυτοί βρίσκουν και τα λένε. Γιατί η πιο απλή ερώτηση είναι αυτή. Και τι από αυτές τις εφαρμογές, ποια από αυτές έχει στο ιατρείο σου? Δεν έγινε η ερώτηση και έτσι
1: Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Φαίνεται δεν τους γνωρίζει κανένας αυτές τις αυτή την τέτοια, γιατί όλοι λένε ότι όσοι δηλώνουν κβαντική γιατροί είναι απατεώνες. Θέλω να πω και οι γιατροί το λέει. Ακούσαμε τον Εξαδάκτυλο, πρόεδρο πρώην του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πολλούς άλλους γιατρούς. Άμα δείτε, μου είναι απατεώνες. Αλλά εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτά. Έτσι θα είναι, αφού υπάρχει κβαντική φυσική, να μην υπάρχει και κβαντική ιατρική. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ωραίες λέξεις για να παρασύρουμε τα κορόιδα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, σήμερα, από σήμερα μάλλον, έχετε την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσετε να τελειώνετε τα απογεύματα τηλεοπτικώς. Δηλαδή και με μάτι, όχι μόνο ήχο, θα έχει και μάτι. Πριν από το δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει το διαχωρίζω τη θέση μου. Τώρα, αν δεν το δείτε στην τηλεόραση, αφού δεν υπάρχει, τι να κάνουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
3: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Τσελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, εντωμεταξύ, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η Αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συνεισφέρουν 8 εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Ο Τραμπ προανήγγειλε έφεση κατά της απόφασης του δικαστή Τιμ Κέλι, τον οποίο και επέκρινε για την απόφασή του. Υποστήριξε ότι μέσα ενημέρωσης που κατά τον ίδιο απειλούν την εθνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Λευκό Οίκο.

0: Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους τα ABC, CBS, Fox και NBC. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε εντολή για αναστολή πτήσεων σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων των JFK και LaGuardia, στη Νέα Υόρκη, λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασε τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων ανέφερε επίσης καθυστερήσεις σε περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια Newark, του New Jersey και της Φιλαδέλφειας, ποσοστό άνω του 20%. Λόγω του προβλήματος, αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι προς απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στις άλλες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Μούντις, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, συμπίστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Μούντις. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό δεξιού λιδών, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Μούντις την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Μούντις είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα που δυστυχώς ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των

0: αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέρκο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη ΛΕΣΟΑΚ και είπε: Έρχομαι να κυβερνήσω. Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσει. Τι να κυβερνήσει, βρε Καραμήτρο. Τον έχει, το, από καιρό τον έχει, δεν δικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο. Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, okay, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα οι πόλεμοι, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα αξιπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χουθοί είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και οι σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλη στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, οι τριαντάριδες, πάντα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τραγέλη, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέ τη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο. Δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων, κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix κάτι ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του με ταινίες, δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr, το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
1: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
2: Μάλιστα.
1: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός. Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα είχε κληθεί η κυρία Καρισιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις. Και μεταξύ τους λέει, του είπανε κάποιοι γονείς, μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά? Στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
3: Εγώ άλλο.
1: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον αδείξαν να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
0: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο, υπάρχει και ο ινδένιος όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε η κυβέρνηση, σκότωσε ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σωκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμεινε αναπάντητος ο Υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
2: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κυβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγιζε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζει στους ανθρώπους, δεν τους αλλάζει. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανή. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό. Και ασθένεια στα χέρια δηλαδή στην

πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλα στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της θέσης εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε, ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν όλοι αυτοί, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά, και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωράντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά, η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία, και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον Τούγκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία,
και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράπογλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε ευάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκε στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και Mess Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο, Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμις Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμις. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκοψαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε. Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
3: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα
4: σε όλους. Καλημέρα Ζαχαρία.
3: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
4: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
3: Ούτε και εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
4: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο, δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα και να θυμίσω ότι η άποψή μου και νομίζω όχι μόνο εμένα είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου, είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
3: Ζαχαρία.
5: Ναι, έχει απόλυτο δικό ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο υπάρχει μία διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
3: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα, ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
4: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν όπως σωστά επισήμανες.
3: Στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
4: Σωστά.
3: Ναι.
4: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάβεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
3: Έχει απέναντί, έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη της
4: προτασής σου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
3: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
6: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
3: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση ψήφου.
6: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
3: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα, πόσο έγραψε?
6: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
3: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
6: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά. Και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών, κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
3: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται.
6: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν όταν κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
6: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του. Ξέρεις, έχει μία δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
3: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, όλο το καταλάβαμε.
6: Okay.
3: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή, διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι υπάρχει μια. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του Πασόκ και οι απώλειες προς το Πασόκ, προς τον Νίκο Ανδουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν λέμε σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο, για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Μου γράφει μέσω Viber, να υπενθυμίσω τον αριθμό, 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Καπαλάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω. Εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Καπαλάμδα και μου λέει: όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιποι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ, να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Καπαλάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρας διστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουν. Με ηλιθιώδη κριτική αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράποχλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράποχλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Σιχήρ, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράποχλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
4: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία ζητάμε θέλετε να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξής υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν όψει της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας, και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
3: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, εύχομαι. Καλή
4: ευχαριστώ
3: εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου, τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
6: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40% το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι και εγώ βρήκαμε σαν οπινοπόλη ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, τα ποσοστά διαμορφώνονται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση. Πέρα από το θέμα της ΔΕΘ.
3: Μην το συνεχίσεις. Μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ?
6: Ασφαλώς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.